0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Je pense qu'il y a un génie français réel. Bon, là, pour l'instant, il est un peu assoupi, bien caché, mais il existe. Il y a des gens partout, dans énormément d'endroits, qui ont envie que cette France bouge, que cette France se réalise. Pour l'instant, bien sûr, elle se fustige, elle ne s'aime pas, et pourtant, on l'a encore vu tout récemment, elle est capable de gagner des Coupes du Monde. Il y a eu tellement de belles périodes dans l'histoire. Je suis absolument persuadé qu'on est dans un mauvais cycle et que de ce cycle, on va sortir très rapidement. Mesdames, Messieurs, bonsoir, c'est Patrick Poivre d'Arvor. Vous écoutez

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου. Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
4: Κόσμος 93,6.

0: δέκατη φορά. Το Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών έρχεται στο Θέατρο Δώρα Στράτου, στον καταπράσινο λόφο του Φιλοπάπου. Δύο διαφορετικές παραστάσεις. Ο 11ος Διεθνής Διαγωνισμός Χορού Bollywood, σεμινάρια χορού, μίνι μπαζάρ και ειδικές γεύσεις. 12ο Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών. 25, 26, 27 και 28 Ιουνίου στο Θέατρο Δώρα Στράτου. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 210-9735-888.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Με το βλέμμα στην επόμενη ημέρα, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ετοιμάζονται να υπογράψουν την Παρασκευή στην Ελβετία τη Συμφωνία Ειρήνης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, προειδοποιώντας για σοβαρές συνέπειες. Ενώ κάλεσε τον Μπένιαμιν Νετανιάχου σε μεγαλύτερη υπευθυνότητα σε σχέση με το Λίβανο. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι μετά την ενδιάμεση συμφωνία θα ακολουθήσουν 60 ημέρες διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν θα αναλάβει την αποναρκοθέτηση στα στενά του Ορμούζ, ωστόσο οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η διαδικασία ενδέχεται να αποδειχτεί ιδιαίτερα δύσκολη και τεχνικά απαιτητική για την Τεχεράνη. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη πραγματοποίησε την πρώτη της εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες, με τουλάχιστον 2 υπερδεξαμενόπλια να περνούν τη γραμμή του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού, μεταφέροντας περίπου 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου λόγω αβεβαιότητας για τα στενά του Ορμούζ. Το Brent φτάνει στα 79,43 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 76,53 δολάρια. Οι ηγέτες της G7, Ηνωμένες Πολιτείες, Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία, Ιταλία, Ιαπωνία και Καναδά, συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το τελικό ανακοινοθέν της Συνόδου της Εβιάν στη Γαλλία. Το κείμενο υπόσχεται επίσης αύξηση των παραδόσεων όπλων μακράς εμβέλειας και δυνατοτήτων αντιαεροπορικής άμυνας στον Ουκρανικό στρατό. Πέρα από την υποστήριξη με τη χορήγηση όπλων και πυρομαχικών στο στρατό του Κιέβου, G7 υποσχέθηκε επίσης βοήθεια στην Ουκρανία στον τομέα της ενέργειας, ώστε η χώρα να μπορέσει να ανταπεξέλθει τον επόμενο χειμώνα. Στο περιθώριο της G7, ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι επανέλαβε την πρότασή του για συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν πριν από τον χειμώνα, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η Ρωσία πρέπει να προχωρήσει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Οι Αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι απέτρεψαν πιθανή τρομοκρατική επίθεση κοντά στο Λευκό Οίκο, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με την παρουσία του Προέδρου Τραμπ. 5 άτομα κατηγορούνται ότι σχεδίαζαν επίθεση με drones εξοπλισμένα με εκρηκτικά, με στόχο την πρόκληση πανικού και χτυπήματα ελεύθερων σκοπευτών. Ο αντιπρόεδρος J.D. Vance χαρακτήρισε την υπόθεση συντονισμένο τρομοκρατικό σχέδιο. Ένταση και στη μάχη, όπου ρωσική φρεγάτα έριξε προειδοποιητικά πυρά κοντά σε γιότ με βρετανική σημαία. Σύμφωνα με το BBC, το ιστιοφόρο είχε παρασυρθεί προς το ρωσικό πολεμικό πλοίο, ενώ το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι προηγήθηκαν επανειλημμένες προσπάθειες επικοινωνίας. Η Κίνα υποστήριξε ότι ο ρόλος του ΟΗΕ αμφισβητείται όλο ένα και περισσότερο, κάνοντας λόγο για κρίσιμη ανεπαρκή εκπροσώπηση. Ζητά επίσης μεταρρύθμιση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Στις 11 σήμερα το πρωί, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προεδρεύει στο Μέγαρο Μαξίμου σε σύσκεψη για την παρουσίαση της νέας ψηφιακής εφαρμογής Πόσο Κάνει. Σε 24-ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΙΦΕΦΚΑ με αιτήματα θεσμικά και οικονομικά. Συνελήφθησαν 9 άτομα που φέρονται να συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση διακίνησης κοκαΐνης στην Αττική, ενώ αναζητούνται ακόμη 5 συνεργοί. Λέμβος με 38 μετανάστες εντοπίστηκε από το λιμενικό νοτιοανατολικά της Γάβδου. Μετά τη διάσωση μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Σούδας. Συνεχίζεται το πρόγραμμα των ειδικών μαθημάτων και στο ελεύθερο σχέδιο εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των ειδικών μαθημάτων. Μέχρι τις 26 Ιουνίου οι δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑ. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ανακοίνωσε αύξηση των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων έμπολα στα 837 μετά την καταγραφή 29 νέων περιστατικών το τελευταίο 24ωρο. Οι νεκροί ανέρχονται πλέον σε 196.
0: Ο καιρός.
1: Το Ιόνιο και τα υπηρετικά τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανές καταιγίδες στα ορεινά, με θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιος καιρός, η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

σε άλλη στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Καλλιτεχνικά νέα, τραγούδια και μουσική από διάφορες εκτελέσεις. Σε άλλη στράτα. Κάθε Τετάρτη από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
2: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
1: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
2: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
1: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
2: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
1: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
2: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
1: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
2: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
1: Περικλής Κουκλάκης.
2: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
1: Αυτός είσαι.
2: Από επαγγελματίες.
1: Μου κόβεις την τύχη.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Ο κύριος Ανδρεάς, ναι, μας λέει, ναι, έτσι υποτίμησαν τον Κανάρι και να τι έπαθαν οι Τούρκοι. Γι' αυτό προσέχουν οι Ρώσοι.
2: Έχει αδικό.
1: Και ρίξαν τις βολές στο τέτοιο. Καταλαβες. Ναι. Πολύ ωραία.
2: Να
1: πάρα
2: τα
1: πολύ
2: λέμε,
1: ωραία.
2: Να τα λέμε.
1: Αυτό που δεν μπορούν να προσέξουν πάρα πολύ είναι τη Μόσχα. Γιατί στη Μόσχα βάλανε καμιά τριανταριά συστήματα αντιεροπορικά, παντσίρ και διάφορα τέτοια S300 και
2: τι
1: τέτοια.
2: Είναι αυτά που
1: για
2: λες
1: να
2: τώρα
1: την προστατεύσουν.
2: Τι είναι τα παντσίρ?
1: Είναι συστήματα αντιεροπορικά. Και χθες περνούσαν κάτι drones πάνω από τη Μόσχα. Ναι. Την είχαν κάνει. Και πέσαν στη μεγαλύτερη. Στο μεγαλύτερο δηληστήριο πετρελαίου της Μόσχας. Από εκεί λέει βγαίνει το 40% του πετρελαίου και των προϊόντων του πετρελαίου, βενζίνης κτλ. Που χρησιμοποιούν οι Μοσχοβίτες και τα περίχωρα και έγινε χθες παρανάλωμα. Οι ανακοινώσεις των Ρώσων είναι πανομοιότυπες, έτσι. Από συντρίμμια drones που αναχαιτίστηκαν από την αντιεροπορική άμυνα, δεν ισχύει. Γιατί υπάρχουν και βίντεο που, ναι, το διαψεύδουν. Άναψε μια μικρή φωτιά. Καίει δύο μέρες τώρα. Είναι η δεύτερη μέρα που καίει σε αυτό το δηληστήριο. Αλλά τέλος πάντων. Να προσέχουν. Ας προσέχουν οι άνθρωποι. Να, γιατί μην την πάθουν σαν τους Τούρκους με τον Κανάρι. Καλά κάνουν.
2: Εντάξει, δίκιο έχει. Τώρα.
1: Ναι, δίκιο έχει.
2: Πέφτει το πετρέλαιο. Πόσο, είναι κάτω από τα $80 το βαρέλι.
1: Χθες μας έλεγε ο κύριος Παπαγεωργίου. Χθες μας έλεγε ο κύριος Παπαγεωργίου ότι μπορεί να πέσει πάντως να ξαναπάει στις τιμές που είχαμε πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, δηλαδή στα 57, 60, 65. Θα περάσει πάρα πολύς καιρός. Στη ζώνη των 80 μας είχε πει ότι θα μείνει για κάμποσο διάστημα. Γιατί δεν ξέρουμε και ακριβώς και τις συνθήκες της συμφωνίας. Όχι εμείς δεν τις ξέρουμε, δεν τις ξέρουν οι αγορές. Και άρα είναι και αυτές έχουν κάποιο είδους επιφυλακτικότητα. Μπορεί η είδηση, για παράδειγμα, ότι περάσανε δύο υπερδεξαμενόπλια, δύο super tanker, ας πούμε, με ιρανικό πετρέλαιο, να αποτελεί ανακούφιση για τις αγορές και άρα να έχει αυτή την πτώση. Αλλά κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει αύριο μεθαύριο. Και κυρίως αυτό που ακόμα κανείς δεν ξέρει είναι αν θα υπάρξουν ή δεν θα υπάρξουν διόδια στα στενά του Ορμούζ. Γιατί ο Τραμπ επιμένει και λέει ότι δεν θα υπάρχουν διόδια ever. Οι Ιρανοί λένε ότι μετά τις 60 μέρες θα έχουμε κάποια, δεν το λένε διόδια, δεν θα έχουμε διόδια, θα έχουμε κάποια τέλη διέλευσης, τέλη ασφάλειας, τέλη κάτι περιβαλλοντικά και διάφορα τέτοια πράγματα, λένε οι Ιρανοί. Θα δούμε τι θα ισχύσει, αλλά οι αγορές ακόμα δεν το ξέρουν. Γι' αυτό και είναι σε ένα βαθμό επιφυλακτικές, όπως μας έλεγε χθες ο κύριος Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος των πρατηρίων.
2: Τα πρώτα δεξαμενόπλαια που έχουν περάσει, που είναι ιρανικά βέβαια, πέρασαν ελεύθερα.
1: Ναι, πέρασαν. Πέρασαν και από τη γραμμή αυτή τη λεγόμενη του ναυτικού αποκλεισμού, ναι, που είχαν, ναι, επιβάλει οι Ηνωμένες, ναι, Πολιτείες. Εντάξει, ναι, οι Ηνωμένες Πολιτείες αρχίζουν και αποσύρουν σιγά σιγά τις δυνάμεις τους από την περιοχή. Σε απόσταση ασφαλείας προς το παρόν, δεν έχουν φύγει δηλαδή να γυρίσουν, ναι, ναι, στη βάση τους, ναι, αλλά έχουν αρχίσει σιγά σιγά να φεύγουν. Όπως έχουν αρχίσει να φεύγουν και κάποια εκ των αεροπλάνων που είχαν μεταφέρει στην ευρύτερη περιοχή. Για παράδειγμα, κάποια αεροσκάφη που είναι ανεφοδιασμού, τα οποία στάθμευαν σε βάση του Ισραήλ, στην Μπεν Γκουριόν, έχουν αρχίσει να φεύγουν. Να γυρνάνε πίσω στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στην Ευρώπη, όπου είναι οι βάσεις τους.
2: Άντε.
1: Εν πάση περιπτώσει, να τα δούμε αυτά. Αυτό, να σταματήσει η ιστορία. Μ' αρέσει και έχει ένα ενδιαφέρον πώς το πουλάει και πώς θα το πουλήσει και ποιους θα πείσει ο Τραμπ. Δηλαδή, το να λέει σήμερα και να πανηγυρίζει που ανοίξαν τα στενά του Ορμούζ, τα οποία στενά του Ορμούζ ήταν κλειστά, ήταν ανοιχτά πριν τον πόλεμο,
2: ναι,
1: αφενός.
2: Ναι.
1: Και αφετέρου, μέχρι τότε δεν είχαν διανοηθεί οι Ιρανοί να πούνε θα βάλουμε τέλη οτιδήποτε, δεν το λες και νίκη ακριβώς. Ο Τραμπ το πουλάει ως νίκη.
2: Καλέ, στο Γαλλία Σενεγάλη είχε Ελληνοαυστραλό διαιτητή.
1: Τι είχε?
2: Ελληνοαυστραλό διαιτητή.
1: Μπράβο.
2: Στο Γαλλία Σενεγάλη. Το Τζόρτζ Λακριντή.
1: Ναι. Τζόρτζ Λακριντή.
2: Παντού υπάρχει ένα Έλληνα, ρε παιδί. Φοβερό αυτό.
1: Παντού.
2: Παντού.
1: Μα δεν λέγαμε χθες προπονητής Έλληνας σε εθνική Σαουδική Αραβία.
2: Οδόνης.
1: Τι άλλο ήταν, ποιος ήταν άλλος? Είναι τόσοι που παίζουν σε ελληνικές ομάδες.
2: Ναι, ναι.
1: Εδώ παίχτησε τις. Ποιος παίζει την Κηφισιά? Από το Κουρακάο. Ή Κουρασάο. Όπως θέλετε πείτε το. που παίζει στην Κηφισιά, για παράδειγμα.
2: Οι κάτοικοι του το λένε Κουρασάο.
1: Έτσι το λένε οι κάτοικοι του. Μάλιστα. Ναι. Εμείς όμως το μάθαμε ως Λικέρ Κουρακάο.
2: Άλλο, επειδή το έλεγες εσύ έτσι.
1: Όχι, δεν το λέγαμε εμείς, το λέγανε οι μπάρμεν.
2: Έκαλα και πήπε.
1: Θα βάλω και λίγο κουρακάο.
2: Βάλε,
1: να δώσει χρώμα. Καταλαβαίνεις, γιατί είναι θαλασσί.
2: Ναι, για να μην πηγώσει.
1: Αυτό.
2: Τώρα, ο αγαπημένος με μένα ήταν ο άνθρωπος που έκανε τη μετάδοση, ο Τούρκος, του αγώνα Ιράν-Νέα Ζηλανδία για το δίκτυο TRT.
1: Ναι.
2: Απολύθηκε ο καημένος.
1: Γιατί?
2: Γιατί 4 λεπτά.
1: Ναι.
2: Έλεγε ότι του κατεβαίνει το κεφάλι. Δηλαδή είχαν την μπάλα Ιρανοί. Έλεγε έχουν την μπάλα Ιρανοί. Δηλαδή. Και έβρισκε δικά του ονόματα. Δεν υπήρχαν αυτοί οι παίκτες που έλεγε. Έλεγε δικά του ονόματα. Έσπασαν τα τηλέφωνα στο τουρκικό κανάλι. Παίρναν τηλέφωνο και λέγανε τι λέει αυτός που έρχεται πέρα. Ζήτησε συγγνώμη το κανάλι. 4 λεπτά άρεσε.
1: Έχουν πάρα πολύ. Ασύλληπτο. Έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτά τα παραμουντιαλικά.
2: Ναι, γύρω-γύρω.
1: Ας πούμε και οι διάφορες στατιστικές που βγαίνουν και τα λοιπά, τα οποία έχουν φοβερό ενδιαφέρον.
2: Όντως.
1: Για παράδειγμα, δεν θυμάμαι αν σας το είπαμε χθες, ήταν ένας παίκτης, λέει, της Ισπανίας. Έπαιζε η Ισπανία με το Μαρόκο, έπαιζε η Ισπανία.
2: Τι να σου πω, θυμάμαι.
1: Που ήταν 0-0. Λοιπόν, ήταν ένας παίκτης ο οποίος πέρασε στην ιστορία γιατί έσπασε ένα ρεκόρ από το 1966. Κρατούσε αυτό το ρεκόρ. Ποιο ήταν το ρεκόρ? Επί ένα ολόκληρο μισάωρο ήταν μέσα στο γήπεδο και δεν ακούμπησε ούτε μια φορά την μπάλα. Επί ένα μισάωρο δεν άγγιξε την μπάλα, ρε παιδί μου.
2: Πού να τρέχεις,
1: ναι. Και πέρασε στην ιστορία αυτός ο τύπος.
2: Βέβαια.
1: Γιατί έσπασε ένα ρεκόρ του 1966.
2: Ναι.
1: Βέβαια, δεν θέλει προσπάθεια.
2: Ωραίος, λουφαδόρος.
1: Οι Κορεάτες, ας πούμε. Οι Κορεάτες τα έχουν βάλει με έναν παίκτη τους, ο οποίος δεν ζει στην Κορέα και δεν έχει πάει καν στρατό. Και έχουν πέσει, του κάνουν επίθεση του ανθρώπου. Είναι Κορεάτης αυτός που δεν υπηρέτησε ούτε στο στρατό και διάφορα τέτοια. Έχουν τα θέματα τους κι αυτοί. Ο καθένας τα βλέπει από τη δική του οπτική γωνία. Αλλά έχουν πολύ ενδιαφέρον αυτά γιατί βγάζουν ωραία. Έβλεπα το πρωί, πριν μπούμε στο στούντιο, επειδή θα γινόταν ο αγώνας της Νορβηγίας. Με ποιον έπαιζε η Νορβηγία χθες? Όλα τα ξεχνάω, ρε παιδί μου.
2: Η Νορβηγία.
1: Που κέρδισε 4-1 που έλεγα πριν. Έπεσε η Νορβηγία με μια ομάδα. Λοιπόν, και οι οπαδοί της, οι οποίοι είναι απόγονοι των Βίκινγκ, είχαν καθίσει στις κυλιόμενες σκάλες.
2: Με το Ιράκ έπαιζε.
1: Με το Ιράκ. Είχαν καθίσει λοιπόν στις κυλιόμενες σκάλες και έκαναν πως κάνουν κουπί. Και σαν να είναι στα σκάφη των Βίκινγκ και ανεβαίνουν, εν πάση περιπτώσει, για να πάνε στο γήπεδο. Δηλαδή, είναι ωραία αυτά. Μου αρέσουν πολύ.
2: Εντάξει, έχει πολλά τέτοια. Και τα περισσότερα, τι γίνεται? Αποτυπώνονται, καταγράφονται. Και γι' αυτό φτάνουν σε όλους μας. Ας πούμε, το περιστατικό με τον κύριο με τη Βραζιλιάννα, ας πούμε. Που παίζει παντού.
1: Ναι.
2: Που είναι καλύπηγος.
1: Τι έκανε αυτός ο κύριος, εξήγησε.
2: Δεν έβλεπε μπάλα, έβλεπε το στήθος της. Μόνο.
1: Εντάξει, αυτά είναι, δεν είναι σωστό να γίνει.
2: Πώς δεν μπορείς να το αποφύγεις αυτό? Δεν θα μπορούσε να το αποφύγεις. Το είδες και εσύ αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται να
1: δεν
2: το αποφύγεις.
1: Δεν
2: μπορείς
1: να
2: το αποφύγεις.
1: Μάλιστα.
2: Εντάξει. Θα σας πούμε κι άλλα στο επόμενο ημίωρο. Τα αγωνιστικά κυρίως, ας πούμε.
1: Ναι, για παράδειγμα. Δεν θα πούμε ότι ο Εμπαπέ.
2: Θα τα πούμε στο επόμενο.
1: Θα πούμε στο άλλο. Για τον Εμπαπέ θα πούμε στο άλλο ημίωρο. Ναι.
2: Θα τα πούμε.
1: Ο κύριος Κωνσταντίνος λέει ανέβηκε όμως μέσα σε μια εβδομάδα όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Τώρα θέλει μήνες να πέσει. Ναι, πείτε το στις αγορές. Πείτε το στις αγορές, κύριε Κωνσταντίνε.
2: Ναι. Πείτε το γιατί.
1: Κακές αγορές.
2: Πολύ κακές.
1: Ναι.
2: Πολύ κακές οι αγορές. Ναι.
1: Σούπερ τάνκερ. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
2: Λοιπόν, άλλα θέματα.
1: Τι άλλα θέματα?
2: Από το κόσμο. Από εδώ δικά μας.
1: Ναι.
2: Στο εσωτερικό.
1: Τι σου κάνει εντύπωση?
2: Στο εσωτερικό.
1: Ναι.
2: Κοίταξε, τα περισσότερα είναι θλιβερά από τις κοινωνικές λεγόμενες ειδήσεις.
1: Ναι.
2: Δηλαδή δεν. Για το θέμα της γυναικοκτονίας έχουν συζητηθεί πάρα πολλά, έχουν υποθεί πάρα πολλά.
1: Ναι, τα συζητούσαμε χθες.
2: Ναι, τα συζητούσαμε και εμείς εδώ χθες. Δεν μπορείς να δώσεις.
1: Τι να πεις,
2: λύση για αυτό το πράγμα.
1: Όχι.
2: Εξοργίζομαι κιόλας, δεν μπορώ να Να το επεξεργαστώ μέσα μου όλο αυτό το πράγμα. Πώς μπορεί να σκέφτεται κάποιοι άνθρωποι και πώς μπορούν να δρουν.
1: Δεν χωνεύεται, ούτε ναι. μπορεί να επεξεργαστεί, δεν μπορεί να πέρασει ναι. από επεξεργασία. Από επεξεργασία πρέπει να περάσει από αυτούς που οφείλουν να περάσει, γιατί παίρνουν και τις αποφάσεις.
2: Και απλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, το τελευταίο περιστατικό αυτό που έχουμε στη Δράμα, είχαμε δύο άνθρωπους οι οποίοι ήταν ένστολοι, δηλαδή ήταν αστυνομικοί. Ναι. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση, ενώ ήξερε όλος ο περίγυρος. Δεν καταδικάζω κανέναν, ναι. Απλά λέω, επειδή ήξερε όλος ο περίγυρος, πώς αυτή η γυναίκα βρέθηκε έτσι, αβοήθηκε. Τέλος πάντων.
1: Πάντα έτσι, πέφτουμε από τα σύννεφα.
2: Λοιπόν, δεν πέφτω από τα σύννεφα.
1: Όχι, όχι, εννοώ με τους διάφορους γύρω-γύρω. Τους διάφορους γύρω-γύρω.
2: Πάμε Βιάν τώρα.
1: Πάμε τώρα λίγο Γαλλία, να φύγουμε λίγο από τα δικά μας, γιατί δεν ξέρουμε τι ακριβώς αποφασίστηκε. Παζάρια γίνονταν διάφορα, συζητήσεις γίνονταν διάφορες διμερείς κτλ. Αλλά τι αποφασίστηκε επί της ουσίας, πέραν το να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση στη Ρωσία, μέχρι και ο Τραμπ βγήκε και είπε ότι μπορεί να επαναφέρω το εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο.
2: Ναι.
1: Ο οποίος έχει δώσει με αλλεπάλληλες παρατάσεις το ελεύθερο για να πουλάει η Ρωσία το πετρέλαιό της. Αλλά επί της ουσίας κάτι άλλο χειροπιαστό δεν το ξέρουμε. Η Θωμαΐς θα μας πει λοιπόν.
2: Είναι πιο κοντά στο Ιβάν και γι' αυτό τη φωνάξαμε.
1: Γεια σου.
2: Καλημέρα,
3: καλημέρα.
2: Θωμαΐς.
3: Καλημέρα σας.
1: Ωραία ήταν η διοργάνωση. Γκλάμουρ είχε, αλλά από ουσία τι έγινε.
3: Δεν τελείωσε.
1: Έχει βγει ανακοινωθέν, ένα πρώτο ανακοινωθέν, ρε παιδί μου.
3: Ναι, το πρώτο ανακοινωθέν είναι.
1: Για τη Ρωσία.
3: Για τη Ρωσία, φυσικά, ότι θα συνεχίσουμε τις κυρώσεις, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα επαναφέρει, είπε πιθανότατα, τώρα μπορεί να αλλάξει γνώμη, τις κυρώσεις εναντίον του πετρελαίου, γιατί είχε άρει για μία περίοδο λόγω της. Λόγω του πολέμου,
1: στο Ιράν
3: αυξηθεί οι τιμές, οπότε αποφάσισε ότι ήρθε η ώρα να τις επαναφέρει, μόνο που ενδιάμεσα ήταν η επίσκεψη του Βολοντιμίρ Ζελένσκι στο Εβιάν χτες όλη την ημέρα. Μάλιστα από το πρωί τους ακούσαμε με το μικρόφωνο ανοιχτά όταν τον υποδεχόταν να το ρωτάει έχεις ραντεβού, έχεις κάνει συνάντηση με τον Τραμπ, και ο Ζελένσκι το απαντάει όχι, δεν έχω κανονίσει τίποτα ακόμα, και ο Μακρόν του λέει μήνε. Και ο άλλος σου λέει όχι, έχω ραντεβού, πολλά ραντεβού στις Βρυξέλλες, πρέπει οπωσδήποτε να πάω στις Βρυξέλλες. Και ο Μακρόν του επιμένει μήνε, και τον κατάφερε, και όχι μόνο κατάφερε να τον
1: συναντήθηκε και με τον Τραμπ
3: δύο φορές με τον Ντόναλντ Τραμπ, και δείπνησαν και μαζί, όλοι μαζί, που αυτό
1: που μιλάνε με ανοιχτά μικρόφωνα και δεν καταλαβαίνουν τι λένε και το μαθαίνει όλος ο κόσμος. Έχει και την αστεία της πλευρά, ας πούμε.
3: Ναι, δεν είναι, επειδή ήταν πολύ κοντά, είδαμε σε ένα κήπο. Ένα παράπλευρη πόρτα από του ξενοδοχείου, λόγω ασφάλειας τον έφεραν από πίσω από την πλάγια πλευρά, και επειδή ο χώρος ήταν τόσο μικρούλης κατά κάποιο τρόπο και η κάμερα τόσο κοντά, που πραγματικά έπιασαν όλη την.
2: Αφού δεν είπαν τίποτα άλλο, Θωμαΐ, σας το καλύτερα.
3: Είπε και το ρώτησε ο Ζελένσκι πώς πήγε η συνάντησή του χτες με τον. Προχτές δηλαδή, για αυτή την ώρα, με τον Τραμπ, και ο Μακρόν του είπε ότι ήταν
1: δύσκολη.
3: Οπότε τα ξέρουμε όλα.
1: Μάλιστα. Τι περιμένουμε.
3: Πρέπει να είναι πιο εύκολο.
1: Τι περιμένουμε τώρα. Τώρα θα συζητήσουν, φαντάζομαι, επί οικονομίας, δασμών ή ενδεχομένως και για το Ορμούς και τα λοιπά.
3: Έχει πάρα πολλά. Ναι, έχει πάρα πολλές λεπτομέρειες, κυρίως όσον αφορά τα οικονομικά. Οι δασμοί είναι που αυτή τη στιγμή έχουν μεγάλο πρόβλημα ξανά οι Γάλλοι με τους Αμερικανούς. Γι' αυτό τα πράγματα ήταν δύσκολα στην αρχή. Γιατί πριν έρθει ο Τραμπ στο Βιάν, είχε πει ότι άμα συνεχίσετε να φορολογείτε τις μεγάλες πολυεθνικές μας, τις τεχνολογικές πολυεθνικές, αυτές οι το Amazon, Meta, Google και όλες αυτές οι ωραίες αμερικάνικες εταιρείες, εγώ τότε θα σας βάρω δασμούς, αυξήσω δασμούς στο 100%.
2: Ναι.
3: στα κρασιά σας.
1: Στα κρασιά σας, ναι, και στη σαμπάνια σας.
3: Και το είπε αυτό και ήρθε και κάνει μέσα σε πολύ χαρούμενος και τέτοια. Και αυτό ήταν, δημιούργησε ένα λίγο παγωμένη ατμόσφαιρα, αλλά θα την ξεπαγώσει ο Εμμανουέλ Μακρόν, γιατί ξέρει να ξεπαγώνει σχέσεις, με την έννοια ότι αύριο το. Σήμερα, Τετάρτη, σήμερα το βράδυ θα τον δειπνήσει, να το πω έτσι, γιατί ναι, υπάρχει ένα ρήμα εδώ πέρα, η Βαλεντινή. Θα δειπνήσουν μαζί στις Βερσαλίες.
2: Και όπως είπε
3: ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, γιατί ξέρει από χρυσό ο Ντόναλντ Τραμπ.
2: Βέβαια ξέρει.
3: Είπε ότι δεν είναι οι Βερσαλίες δεν είναι επιχρύσωση, είναι βαρύ. Βαρύ χρυσό.
2: Τα αρέσουν.
1: Νομίζω ότι το λευκό οίκο τον έχει κάνει στο πρότυπο των Βερσαλιών, δηλαδή τον έχει μετατρέψει όλο σε τέτοιο αυτό, ναι.
3: Όχι, το έχει κάνει στο πρότυπο του Μπάκινγχαμ, γι' αυτό είναι επιχρύσωση. Αν τώρα φταρθεί στις Βερσαλίες θα καταλάβει τι θα πει.
1: Στο original, το γνήσιο.
3: Ναι.
1: Εντάξει, με κάποιον τρόπο θα τον κουλατρήσει, αλλά είναι πολλά τα οικονομικά θέματα τα οποία έχουν οι χώρες μεταξύ τους. Βέβαια, η απάντηση δεν είναι μόνο να φορολογείς τις αμερικάνικες, είναι να δημιουργήσεις ευρωπαϊκές. Εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα και προς το παρόν.
3: Ναι. Ακριβώς, ναι, αυτό είναι το καλώς ήρθατε στην Ευρώπη. Λίγες είναι οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης και οι οποίες μπορούν να ανταγωνιστούν τις αμερικάνικες. Μία από τις οποίες είναι η γαλλική, η Mistral. Και εδώ θέλω να πω κάτι συγκεκριμένο. Είναι ότι σε ό,τι αφορά τις τεχνολογίες και τις τεχνολογικές επαναστάσεις που συμβαίνουν, είτε μας αρέσει η τεχνική νοημοσύνη είτε δεν μας αρέσει, προσωπικά δεν μ' αρέσει καθόλου, αλλά εφόσον πλέον έχουμε μπει σε ένα τέτοιο ανταγωνισμό οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Κίνα και στη μέση η Ευρώπη, πρέπει να παρακολουθούμε την κατάσταση για να μην γίνουμε σκλάβοι της τεχνολογίας άλλων.
1: Εννοείται. Πολύ σωστά το λες.
3: Η μόνη χώρα που το πήρε βαριά και είπε ότι εδώ θα πρέπει οπωσδήποτε να μην χάσουμε την κούρσα ενάντια. Η μόνη χώρα που το πήρε βαριά και είπε ότι εδώ θα πρέπει οπωσδήποτε να μην χάσουμε την κούρσα.

0: Ο Γάλλος Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θα δώσουν 600 εκατομμύρια ευρώ επένδυση στην δημόσια διοίκηση για να οθήσουν όλους τους δημόσιους υπαλλήλους να χρησιμοποιούν πλέον τεχνητή νοημοσύνη στην δουλειά τους. Και αυτό δείχνει ότι θυμάστε όπως παλιότερα δίναμε και κάναμε μετεκπαιδεύσεις όλων των δημοσίων υπαλλήλων και των ιδιωτικών υπαλλήλων.
1: Για να μάθουν τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τα κομπιούτερ, βέβαια.
0: Τι θα πει το ένα το άλλο. Και ξαφνικά τώρα μπαίνουμε σε μια άλλη εποχή όπου πρέπει να μάθουμε να λειτουργούμε και να ζούμε και να δουλεύουμε με τεχνητή νοημοσύνη. Και αρχίζουν και επενδύουν βαριά γιατί ξέρουν ότι τα πράγματα στην Αμερική έχουν πάρει άλλη τροπή. Πολύ πιο βαριά. Μάλιστα το ξέρουμε πλέον, γνωρίζουμε ότι η Αμερικάνικη κυβέρνηση απαγορεύει 2 συστήματα τεχνητής νοημοσύνης από το Anthropic. Έτσι λένε εταιρείες, να μην εξάγονται στο εξωτερικό.
1: Νομίζω ότι θα πρέπει η Ευρώπη να κάνει μια συντονισμένη κίνηση να φέρει την Anthropic στην Ευρώπη, γιατί ούτως ή άλλως στην Αμερική έχει προβλήματα, να την φέρει στην Ευρώπη και να τελειώνουμε. Βρήκα τη λύση.
2: Μπράβο, Διονύση.
0: Είναι πολύ έξυπνο.
1: Ευχαριστώ.
0: Η Ευρώπη δεν μπορεί να μιλήσει ποτέ με έναν τέτοιο, με μια γλώσσα μόνο ή με μια φωνή. Δυστυχώς, ακόμα μια φορά δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε μεταξύ μας. Δυστυχώς, ανταγωνιζόμαστε μεταξύ μας και όπως είπε ένας επιχειρηματίας, νομίζω ήταν της Volkswagen, μίλησε τις προάλλες και είπε δεν είναι δυνατόν να θεωρούμε ανταγωνιστές τους Γάλλους και να τους συμπεριφερόμαστε σαν να είναι Κινέζοι. Πρέπει κάποτε να μάθουμε να συνεργαζόμαστε μεταξύ μας για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε.
2: Είμασταν νέοι και γεράσαμε.
1: Πες κάτι θα μείνει κάποια στιγμή, θα γίνει και αυτό.
2: Θωμά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σε ευχαριστούμε θερμά.
2: Καλημέρα.
1: Πάντα χαρά μας να μιλάμε με τη Θωμαϊδα.
2: Θα ήθελε μία φλάν Παριζιέν.
1: Σταμάθα μωρό με τη φλάν Παριζιέν. Ο κύριος Νάσος λέει είναι το ακριβό νερό που πουλάνε στο μάρκετ. Ακούστε, το Ευγιάν είναι πόλη. Το Ευγιάν, η Ευγιάν ή
2: το
1: Ευγιάν. Είναι πόλη. Εκεί υπάρχει και πηγή και εργοστάσιο και βγάζει νερό. Όπως υπάρχει, ξέρω εγώ, το Λουτράκι. Ή όπως υπάρχει το Τζουμέρκα.
2: Ξέρετε τι ξύλο έχουμε φάει εμείς για να πιούμε Ευγιάν.
1: Καλέ, ναι.
2: Βέβαια.
1: Ναι.
2: Εντάξει.
1: Πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο απομονωμένο και υποαυστηρή φρούρηση θέρετρο του Μπούρκενστοκ την Παρασκευή, η τελετή υπογραφής της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Παρ' όλα αυτά, το πλήρες περιεχόμενο της συμφωνίας παραμένει άγνωστο στο κοινό. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, προειδοποιώντας για σοβαρές συνέπειες, ενώ κάλεσε τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου σε μεγαλύτερη υπευθυνότητα σε σχέση με το Λίβανο. Ως διπλωματική νίκη για τη χώρα του, περιέγραψε τη συμφωνία πλαίσιο ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν. Εκτός αμερικανικού κλειού, δύο ιρανικά δεξαμενόπλια με την πρώτη εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από δύο μήνες. Σταθεροποιούνται οι τιμές πετρελαίου μετά τη συμφωνία. Στις 11 στο Μέγαρο Μαξίμου, σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την παρουσίαση της νέας ψηφιακής εφαρμογής.

Πόσο κάνει? 24 ώρη πανελλαδική απεργία σήμερα των εργαζομένων στον ΙΕΦΚΑ με θεσμικά και οικονομικά αιτήματα. Λέμβος με 38 μετανάστες εντοπίστηκε νότιο-ανατολικά της Γάβδου, μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Σούδας. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ανακοίνωσε αύξηση των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων έμπολα στα 837, 196 οι νεκροί. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 32 βαθμούς στην Αττική, 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: καλημερίσουμε τον φίλο μας τον κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη. Να είστε καλά. Να καλημερίσουμε και τον φίλο μας τον Γιάννη από το Μεσολόγγι. Μας στέλνει μια ζωγραφιά στον τοίχο εκεί πέρα, που ακριβώς δεν ξέρουμε. Καλημέρα στον κύριο Κυριάκο από την Χίο, ο οποίος μας στέλνει τις καλοκαιρινές αποχρώσεις του γκρι περισσότερο. Δηλαδή δεν είναι κατά γάλλονος ουρανός, είναι αυτό το γκρίζο μόλις έχει σκάσει ο ήλιος. Σημερινή φωτογραφία που μας έστειλε από τη Χίο, 24 βαθμούς έχει στη γειτονιά εκείνη αυτή την ώρα. Και εμείς από τη Χίο πάμε μια βόλτα στην Τίνο.
1: Πάμε στην Τίνο, γιατί από χθες μαζί με την Αλόνσο. Κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, γιατί υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα της λειψιδρίας.
0: Σε μία Τίνο που τα τελευταία χρόνια είναι ανερχόμενη δύναμη τουριστικά, όλο και περισσότεροι την επιλέγουν, που σημαίνει ότι αν έχει πρόβλημα λειψιδρίας, το πρόβλημα θα είναι πολλαπλάσιο
1: εντάξει, αυτό νομίζω ότι βοηθάει τις αρχές πάρα πολύ, έτσι ώστε να πάρουν κάποια μέτρα όταν
0: πάμε να δούμε, λοιπόν,
1: συμβαίνει αυτό. Και
0: τι συμβαίνει στο νησί και τι σημαίνει για το νησί το να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε, κύριε Κοροντήρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα από την Τίνο. Η κήρυξη του νησιού μας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης δεν αποτελεί λόγο ανησυχίας, αλλά είναι μια πράξη ευθύνης και πρόληψης και διεκδίκησης. Κυρίως αφορά γραφειοκρατικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και αγκυλώσεις, που με την κήρυξή μας θα μας δώσει τη δυνατότητα να φέρουμε νέες αφαλατώσεις και να δώσουμε λύσεις. Δεν είναι θέμα ότι η Τίνος θα διψάσει το καλοκαίρι, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Απλώς προβλέπουμε για να έχουμε, και η κήρυξη μας βοηθάει στα γραφειοκρατικά προβλήματα να ξεπεραστούν. Απλά να σας αναφέρω ότι ήδη εδώ και 2 χρόνια προσπαθούμε με συγκεκριμένη χρηματοδότηση να εγκαταστήσουμε ένα εργοστάσιο αφαλάτωσης,
1: ναι.
2: Και 2 χρόνια βρισκόμαστε ακόμα στην διαδικασία του διαγωνισμού ενστάσεις παραενστάσεις. Είναι η γραφειοκρατία που δυστυχώς μας ταλαιπωρεί. Άμεσα θα πάμε σε ενοικίαση αφαλατώσεων, κυρίως στο μέτρο της πρόληψης, προκειμένου να μην δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα το καλοκαίρι.
1: Σας λύνει τα χέρια, τέλος πάντων, η κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
0: Για να καταλάβω εγώ, για να καταλάβουν και οι φίλοι ακροατές. Δηλαδή, με το που κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ας πούμε, το νησί, θα γίνονται νωρίτερα ή πιο γρήγορα, θα παρακαμφθούν οι διαδικασίες για να γίνουν οι διαγωνισμοί και την αφαλάτωση, για παράδειγμα.
2: Κοιτάξτε, γίνεται με μια άλλη διαδικασία. Να σας πω απλώς ένα παράδειγμα. Πριν μία εβδομάδα δόθηκε η χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και την νησιωτικής πολιτικής για την ενοικίαση 2 αφαλατώσεων σε 2 σημεία του νησιού. Εάν πάμε με τις διαδικασίες προκειμένου να τις νοικιάσουμε για το καλοκαίρι, να ξέρετε ότι δεν θα υπάρξει ένα μήνα, σε 6 μήνες δεν θα τις έχουμε.
0: Θα έχει περάσει το καλοκαίρι, ναι.
2: Ακριβώς. Πιστεύουμε ότι σε 15 μέρες θα έχουν τοποθετηθεί. Κυρίως σας λέω ότι η διαδικασία έχει αυτή, και κυρίως να ξέρετε ότι μας βοηθάει σε αυτό που θέλουμε να επιβάλλουμε στο νησί μας ως Δημοτική Αρχή. Η κήρυξη μας βοηθάει πάρα πολύ στο να απαγορευτούν πλέον οι πισίνες.
1: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω.
0: Μας το στέλνει μήνυμα και ένας φίλος ακροατής, ο οποίος λέει ότι η Τίνος έχει λειψιδρία γιατί γεμίζει με πισίνες.
2: Ακριβώς. Είναι μια βασική μας αρχή. Οι πισίνες είναι νόμιμες όμως σήμερα. Γίνονται με άδεια του ελληνικού κράτους.
1: Ναι.
2: Η λογική μας είναι ότι πρέπει στα νησιά, σαν την Τίνο, και αν θέλετε, και κυρίως στα νησιά, είναι η άποψη που επικρατεί και στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτιού Αιγαίου, να μην επιτρέπονται οι ιδιωτικές πισίνες, όπως να μην επιτρέπονται και οι ιδιωτικές γεωτρήσεις.
1: Ναι.
2: Δηλαδή
1: και αυτό είναι ένα πρόβλημα.
2: Το εξής φαινόμενο. Κοιτάξτε, ότι έρχεται κάποιος, αγοράζει 4 στρέμματα, αξίζει νόμιμα 200 τετραγωνικά, θέλει να κάνει μία πισίνα, θέλει να κάνει μία γεώτρηση για να είναι ανεξάρτητο συντρεφτικά, θέλει τα 200 μέτρα, τα 3 στρέμματα να τα φυτέψει με γκαζόν για να έχουμε το πράσινο. Αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να συνεχιστούν πλέον στο νησί, και αυτή η κήρυξη μας βοηθάει στο να δώσουμε μια άλλη νοοτροπία. Πιστεύουμε ότι δεν χρειάζονται ιδιωτικές πισίνες, δεν χρειάζονται ιδιωτικές γεωτρήσεις, δεν χρειάζονται τεράστιοι κήποι στην Τίνο με καταπράσινο γκαζόν, είναι έξω.
1: Τώρα πας και φτιάξεις Βερσαλίες τώρα κήπο στην Τίνο, εντάξει.
2: Είναι έξω από τη φυσιογνωμία του νησιού μας. Καταλάβατε, και αυτό, και ίσως μας οδηγήσει να καταλάβουμε ότι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και θα αντιμετωπίζουμε τα επόμενα χρόνια είναι η λειψιδρία. οι βροχοπτώσεις σε σχέση με πριν μια τετραετία έχουν μειωθεί στο 50%. Και αυτό θα το βλέπουμε συνεχόμενα μπροστά μας. Επομένως, εμείς όλες οι διαδικασίες είναι να θωρακίσουμε το νησί μας σε αυτό το πρόβλημα που το έχουμε δει εδώ και 2 χρόνια και προσπαθούμε σιγά σιγά με αφαλατώσεις, με αντικατάσταση δικτύων, γιατί υπάρχουν τρομερές διαρροές στα δίκτυα, να μην επηρεαζόμαστε από την όποια κλιματική αλλαγή και από την αν έβρεξε φέτος ή όχι.
0: Ναι, να μην εξαρτάστε από αυτό, γιατί να αντιμετωπίσετε την κλιματική αλλαγή από μόνοι σας είναι λίγο δύσκολο. Είναι σαν να είστε Δον Κιχώτες, ας πούμε.
2: Εννοώ για το θέμα της δυψιδρίας.
0: Το καταλαβαίνω, αλίμονο.
2: Το τι επιφέρει σε εμάς την δυψιδρία.
0: Πάντως μας διαβεβαιώνεται από ό,τι λέτε ότι δεν θα αντιμετωπίσει πρόβλημα οποιοδήποτε επισκεφτεί το νησί επί της ουσίας. Δηλαδή είναι ένα τεχνικό θέμα το οποίο γίνεται για να επισπεύσει διαδικασίες.
1: Αυτό
0: καταλαβαίνουμε.
2: Αυτό είναι και αρκετά νησιά που γίνονται. Σχεδόν 39 από πέρυσι, 39 περιοχές έχουν κηρυχθεί ακριβώς για τον ίδιο λόγο. Αλλά είναι και μια καλή ευκαιρία να καταλάβουμε πλέον ότι το νερό είναι πολύτιμο και πρώτα εμείς οι Κοινιακοί, αλλά και όσοι έρχονται στην Δήμα και πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε.
0: Υπάρχει κάποια πρόνοια για ανακύκλωση νερού? Είναι ένα σύστημα που εφαρμόζεται πλέον, αρχίζει και εφαρμόζεται και σε νέες πολυκατοικίες που χτίζονται στην Αθήνα, αλλά υπάρχει σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου η ανακύκλωση του νερού.
2: Εννοείται από το βιολογικό βέβαια. Είναι κάτι που το έχουμε μέσα στο πρόγραμμα και το έχουμε προτείνει και αυτό.
1: Μάλιστα. Ωραία. Πώς τη βλέπετε τη σεζόν, μιας και σας έχουμε, που έχει ανοίξει?
2: Κοιτάξτε, δείτε, η σεζόν πάει αρκετά καλά στην Τίνο, όμως με τις καταστάσεις που υπάρχουν. Τι εννοώ? Εννοώ ότι πλέον οι διακοπές, γιατί στηριζόμαστε στους Έλληνες εμείς στην Τίνο κυρίως, που έχουν μειώσει τις μέρες. Η ακρίβεια τακτοπλοϊκά, όλη αυτή η ακρίβεια επηρεάζει. Δεν υπάρχουν οι τζίροι που υπήρχαν, έχει αλλάξει ο τρόπος που κάνει πλέον διακοπές ο Έλληνας και αυτό το αντιμετωπίζουμε. Όμως σε σχέση με τον κόσμο που έρχεται στην Τίνο, και το Πάσχα πήγε πάρα πολύ καλά και από ό,τι δείχνει και το καλοκαίρι σε επίπεδο κρατήσεων κρατάει αρκετά καλά.
1: Μπράβο.
2: Το θέμα όμως, επαναλαμβάνω, είναι ότι πλέον δεν υπάρχει ένα σοβαρό θέμα στην εστίαση. Έχει αλλάξει ο τρόπος που κάνει διακοπές πλέον ο Έλληνας. Δεν υπάρχουν τα χρήματα για να ξοδευτούν. Το καταλαβαίνετε. Η ακρίβεια επηρεάζει και αυτό.
0: Γι' αυτό σε μεγάλο βαθμό βασιζόμαστε και στον εισαγόμενο εντός εισαγωγικών τουρισμό. Τους τουρίστες που έρχονται δηλαδή από το εξωτερικό, οι οποίοι
1: και
0: αυτοί πρέπει να έχουν
1: επίσης
0: ένα δέλεαρ για να αφήσουν χρήματα. Γιατί άρα είναι θέμα και ποιοτικού τουρισμού. Είναι πολλά θέματα. Εν πάση περιπτώσει, ανοίγει άλλο κεφάλαιο μεγάλο. Άλλη μεγάλη συζήτηση.
1: Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι, λιγότερη ταλαιπωρία. Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
2: Μπορείς, κανένα πρόβλημα όσο αφορά την ίδρυψη.
1: Βέβαια, κανένα.
2: Εκτός από την Παναγία έχει μια υπέροχη ενδοχώρα.
1: Και έχει και ωραία κρέατα.
0: Να είστε ωραία.
1: Εκεί καταλήγουμε πάντα.
0: Αν δεν λέγαμε αυτό, κάτι θα άνοιγε. Θα μας καταπινεγεί.
2: Της τέχνης και του πολιτισμού.
1: Βέβαια.
0: Να είστε καλά, κύριε Κροντήρα. Καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστούμε. Ο Δήμαρχος Τίνου, κύριος Παναγιώτης Κροντηράς, για την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην οποία έχει χειριχθεί το νησί. Κυρίως αυτά γίνονται, είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή, για γραφειοκρατικούς λόγους, για να παρακάμπτονται οι γραφειοκρατικές διαδικασίες.
0: Βέβαια, ο Γιώργος λέει ότι άμα ήταν και ξέρανε ότι υπάρχει πρόβλημα, και ούτως ή άλλως ξέρανε με την έννοια ότι είχε και μικρότερες βροχοπτώσεις κτλ., θα πρέπει να ξεκινήσουν νωρίτερα να κηρύξουν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο νησί, για να ξεκινήσουν νωρίτερα αυτές τις διαδικασίες που τώρα θέλουν να επιταχύνουν. Και όχι να τις επιταχύνουν τώρα.
1: Όμως.
0: Όχι. Στην επιτάχυνση των διαδικασιών, ρε παιδί.
1: Εντάξει.
0: Υπάρχει ένα θέμα με τις πισίνες. Εγώ προσωπικώς είμαι πολύ υπέρ των ιδιωτικών πισίνων. Τις λατρεύω τις πισίνες.
1: Αλλά είσαι στις Κυκλάδες και πας και δίπλα.
0: Μα είσαι δίπλα στη θάλασσα
1: τώρα.
0: Να φτιάξω εγώ που είμαι στο Λιβάδι. Να φτιάξω μια πισίνα.
1: Στο Λιβάδι δεν έχεις πρόβλημα.
0: Πού θα βρω θάλασσα?
1: Παίρνεις νερό από τον Όλυμπο κατευθείαν.
0: Κρύο. Πρέπει να το ζεσταίνεις λίγο, να το σπάς. Λίγο. Πρέπει λίγο να το σπάς. Καλημέρα στον κύριο Γιώργο.
1: Ναι.
0: Ο οποίος λέει: γιατί άραγε το Υπουργείο αλλάζει τη σειρά των υποψηφίων εκπαιδευτικών για απόσπαση σε πανεπιστήμια? Αυτή η σειρά υποτίθεται πως τα πανεπιστήμια τη συνέταξαν βάσει αναγκών και προσόντων. Γιατί δεν απαντούσε αυτό το διαχρονικό ερώτημα? Δεν μπορούμε να σας απαντήσουμε. Εμείς, ειλικρινά, ας πούμε, δεν γνωρίζουμε καν το θέμα.
1: Εμείς θα σας πούμε λάθος και είναι κρίμα.
0: Και είναι κρίμα, ναι. Για τον υπερτουρισμό, ούτε λόγος, Δήμαρχε. Αυτό έλεγε πριν. Ο Τίνος δεν αντιμετωπίζει τέτοιο πρόβλημα. Τα σκουπίδια που στηβάζεται βάζετε στα βουνά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτό είναι άλλο θέμα. Μας στέλνει τώρα μήνυμα ο κύριος Θεόδωρος. Έχει κλείσει τη τηλεφωνική γραμμή με τον κύριο Δήμαρχο. Το θέμα των σκουπιδιών είναι σε πανελλαδικό επίπεδο. Έτσι,
1: το
0: δεν είναι θέμα.
1: Η αποκομιδή των απορριμμάτων είναι παντού. Και το ναι. Μου μάθατε όλοι τώρα τον υπερτουρισμό. Το μάθαμε από τη Βαρκελόνη. Δεν θέλουμε τον τουρισμό.
0: Να αφήσετε τον τουρισμό.
1: Που είναι το όλο το ΑΕΠ τη χώρα, α πούμε.
0: Δροσερή Θεσσαλονίκη, μας λέει η Θεοδώρα. Καλημέρα, συνεφιασμένη. Και έτσι σιγά σιγά πάμε για να ακούσουμε τα νέα από το Μουντιάλ.
1: Αχ, ναι.

0: Πάμε λοιπόν στον Δημήτρη τον Καϊμά.
1: Με την κιθάρα
0: να
1: του.
0: Να δούμε από πού θα ξεκινήσει σήμερα.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Γεια σου, Δημητράκη.
2: Καλημέρα καταρχήν, έτσι λέω, χαίρετε. Ναι. Καταρχήν, άμα δεν ξεκινήσει από τον Μέση, θα πρέπει να
0: πέστα. Πέστα.
1: Είδαμε τα γκολ τώρα.
0: Χατ τρίκ, ρε παιδί μου. Ναι. Τι ωραίος τύπος που είναι αυτός. Ναι.
2: Είναι ένας τυπάκος που είναι 38 ετών. 38 ετών για τον μέσο άνθρωπο είναι
1: τίποτα.
2: Νεανίας, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Ναι.
2: Αλλά για έναν ποδοσφαιριστή θα ήταν υπερπαλέμαχος.
0: Υποτίθεται ότι είναι στη δύση της καριέρας του και ο άνθρωπος πετάει, ας πούμε, κεντάει.
2: 38 ετών είσαι παλέμαχος.
1: Έχει δύση η καριέρα του.
0: Ναι, αυτό. Αυτό, ναι.
2: Είσαι ο προπονητής της ομάδας. Έλα, καλά το πρώτο στην πορεία, είναι 39 ετών.
1: Ναι, συγγνώμη, ηλικία.
2: Καταρχήν του Παναθηναϊκού προπονητής, ο καινούς, είναι 39 ετών.
1: Ναι.
2: Δηλαδή για να καταλαβαίνουμε τις διαφορές, έτσι.
0: Καλά τώρα,
2: ναι. Κάποιοι είναι πλέον, όχι απλά είναι στη Δύση, είναι προπονητές, κάνουν άλλη δουλειά.
0: Τώρα εσύ σκόπιμα έβαλε την ίδια πρόταση Παναθηναϊκός και Μέση, να πούμε δηλαδή συγγνώμη.
1: Ως τον προπονητή ρε παιδί μου σου λέει, πήρε προπονητή ο Παναθηναϊκός. Τι να κάνουμε τώρα, να ψένω κλίκι αυτό τώρα.
0: Εμένα τίποτα, καθόλου δεν
1: για όνομα του Θεού, τσίμα, λες και χτυπάει ηλεκτρικό ρεύμα.
0: Για πες.
2: Σημερώματα είχαμε ματσάρα και δεν του φαίνονταν τόσο πολύ θα πήγαινε, γιατί πάνω το πρώτα παιχνίδια λέμε, εντάξει είναι λίγο ήρεμα, αλλά Αργεντινή Αλγερία 3-0, το 3-0 θα μπορούσε να ήταν αυτονόητο και μικρό ο σκορ, αλλά είναι ότι ο Μέση πέτυχε 3 γκολ, hat-trick, όπως λέμε και στο ποδόσφαιρο. Είναι το πρώτο hat-trick του. Μάλλον είναι το κάνει το hat-trick ο κυριότερος ποδοσφαιριστής σε Μουντιάλ.
0: Κάνει hat-trick. Κυριότερος,
2: ναι. Εντάξει, έχετε δίκιο, ναι. Εγώ παιδάκι, όταν λέω παιδάκι, άκουγα τους θείους να λέγουν ότι αυτός είναι γέρος, πέσανε ποδόσφαιρο.
1: Ναι, ναι.
2: Λέω, μπαμπά, πώς είναι αυτό, θείε, λέω, πώς είναι αυτός, μου λέει 32, τι είναι γέρος αυτός.
1: Ναι.
2: Ήταν 40 πλάσια.
1: Κοίταξε να δεις, αν σκεφτούμε, έβλεπα χτες ένα βίντεο που ήταν πιτσιρικάς ο Μέση και τον προπονούσε ο Μαραντόνα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αν το βάλεις αυτό και το σκεφτείς και στο πλαίσιο αυτό, είναι.
0: Αλλάζει, ναι.
1: Ναι.
0: Μήπως ήταν AI αυτό το βίντεο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάντως ήταν η νυχτά των φαβορί, έτσι. Δηλαδή, κέρδισε και η Αργεντινή, κέρδισε και η Γαλλία, κέρδισε και η Νορβηγία. Δηλαδή, δεν είχαμε εκπλήξεις.
2: Όχι, και μάλιστα στη Γαλλία, στο πρώτο ημίχρονο, ήταν δύσκολα για τους Γάλλους.
0: Αφύρωπος αγώνας, ναι.
2: Όχι, είχαν ευκαιρίες οι Σενεγαλέζοι να πετύχουν γκολ, είχαν δοκάρι. Γενικότερα ήταν αρκετά καλύτεροι τους. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο, ευτυχώς για τους Γάλλους, γίνανε κανονικοί Γάλλοι. Ο Εμπαπέ γίνει κανονικός Εμπαπέ. Γιατί κάνανε πάρα πολλά. Όταν λέω Εμπαπέ λάθη, να κάνει λάθος στο κοντρόλ που ήταν μανούλα σε αυτά. Παρ' όλα αυτά πήγε να το πληρώσει, αλλά μετά με το που ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο έγινε μετακανονικός.
0: Μεταμορφώθηκα, ναι.
2: Ο Μέση, λέω, εκεί ήταν ο Εμπαπέ.
1: Ναι.
0: Ο οποίος Εμπαπέ έγινε ο ποδοσφαιριστής με τα περισσότερα γκολ. Τι έκανε, κάτι.
1: Γάλλος.
0: Γάλλος, παιδί μου.
1: Έσπασε το ρεκόρ του Ζιρού.
2: Ναι. Ναι, μάλιστα επειδή είναι και νεανίας, έχει μπροστά του ο ίδιος πάρα πολύ καιρό για να σπάσει πολλά ρεκόρ. Εδώ που τα λέμε για τους Γάλλους, είναι κατά φαβορή για να σηκώσουν την κούπα, ένα από τα δύο φαβορή. Μετά στο άλλο η Ιράκ Νορβηγία 1-4, δεν το λέω μόνο για το σκορ, να δούμε την Νορβηγία, γιατί θεωρώ ότι είναι από τις ομάδες που δεν θα πάρουν κύπελο, αλλά είναι ικανές στην πορεία του δεσμού να κάνουν ζημιές, δηλαδή ζημιές. Αναλόγως που θα παίξουν, που θα είναι φαβορί, είναι ικανές, ικανή Νορβηγία να την πετάξει απ' έξω και να ψάχνετε μετά το φαβορί γιατί έμεινα στους 16. Στους 32 εκτός.
0: Το έχουνε, νομίζω ότι είναι παράδοση στις σκανδιναβικές ομάδες να δυσκολεύουν, εν πάση περιπτώσει, τα υποτιθέμενα φαβορί. Γιατί εντάξει, τώρα μην λέμε και μεγάλες κουβέντες, ακόμα στην αρχή είναι το Μουντιάλ. Μπορεί και αρκετοί, δηλαδή αρκετά από τα φαβορί να πεταχτούν απ' έξω, αλλά δεν το ξέρουμε ακόμα. Αλλά, ναι.
2: Είναι το ερωτηματικό για αυτό το Μουντιάλ η μεγάλη του διάρκεια.
1: Ναι,
0: είναι και αυτό.
2: Είναι μεγάλο και είναι Και καλοκαίρι, γιατί το λέω αυτό. Κάποιοι παίζουν παιδιά από Ιούλιο σε Ιούλιο.
1: Ναι, παιδί μου, τώρα δεν είναι.
2: Εντάξει, δηλαδή κάποιοι θα σκάσουν.
1: Ναι.
2: Και κάποιες, εγώ πιστεύω κάποια μεγάλη ομάδα θα μείνει νωρίς. Εκτός, είπαμε, έκανε περίπατο και η Αργεντινή, περισσότερο λέω Μέση και λιγότερο λόγω των υπολείπων. Τι άλλο.
0: Τώρα παίζει Αυστρία Ιορδανία και ναι, κερδίζει η Αυστρία 1-0 προς το παρόν.
2: 1-0, ναι. Είναι τώρα ορισμένα μάτς με κάτι Ιορδανίες, χώρες τις υποβιβάζουμε, αλλά εντάξει, έτσι είναι αυτά. Είναι λίγο βαρετά.
0: Κοίτα να δεις, για μας που μπορεί να τα βλέπουμε λίγο βαρετά, για αυτούς, δηλαδή για τους Ιορδανούς, για το Κάπο Βέρντε ή για
1: εμείς είμαστε,
0: αυτό.
1: Δεν είμαστε.
0: Εμείς δεν είμαστε καν, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Για αυτούς είναι πολύ σπουδαίο πράγμα, ρε παιδί μου, για το Κουρακάο, ας πούμε. Είναι πολύ σπουδαίο πράγμα το ότι είναι στο Μουντιάλ. Για τους κατοίκους της χώρας, θέλω να πω, και για τους οπαδούς που πήγαν τόσα δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα, ας πούμε, για να πάνε να παρακολουθήσουν ένα μάτς.
1: Θυμάμαι, ρε παιδιά, όταν είχαμε πάει εμείς με τον Παναγούλια.
0: Ναι, τι θυμάσαι.
1: Τι θυμάμαι τώρα, έτσι. Τι απογοήτευση είχα φάει τότε.
0: Όλους τους αγώνες είχαμε χάσει. Όλους.
2: Ξενύχτη, πολύ νωρίτερα, το 2014, που ήταν κάτι παιχνίδια, 3 ώρα και 4 ώρα το πρωί, που τότε κάποια καφέ ήταν ανοιχτά, και εκεί που κοιμόταν ο άνθρωπος, ήταν ήσυχος εκεί, κάποιος άλλος πήγε να πάει στη δουλειά του, ξαφνικά άκουγε καμιά εικοσαριά τύπους πανηγυρίζουν τον κόλπο της Ελλάδας.
1: Ναι.
2: Και εμείς τότε ξενυχτάγαμε.
1: Ναι.
2: Ενώ για κάποιους άλλους λες τώρα τι παιχνίδι είναι αυτό, αλλά για εμάς ήταν παιχνίδι ζωής. Δεν κάνουμε τώρα, εντάξει, έτσι. Όμως απόψε, δηλαδή τώρα Τετάρτη, κάνουμε για τις ημέρες με το ξενύχτη. Αυτά μπαίνουν δύο μεγάλες ομάδες, Πορτογαλία και Αγγλία, για να δούμε πώς θα αντιδράσει τώρα ο Ρονάλντο στο Μέση. Όσο καλή και σχέση και να έχουν. Είναι μεγάλοι ανταγωνιστές εδώ που τα λέμε. Και στα γκολ και σε όλα αυτά μαζί. Πορτογαλία Κονγκό, αυτό είναι το παιχνιδάκι 8 η ώρα. Το ρίσκο είναι μια χαρά. Στις 11, όχι 10 που έχουμε συνηθίσει, είναι 11 αυτό το παιχνίδι. Το καλύτερο ματσός τώρα, θεωρητικά βάσει αντιπάλων, Αγγλία-Κροατία.
1: Ωραίο αγώνα αυτό.
2: Στους 4, στους 8, πολύ προχωρημένο Μουντιάλ. Οπότε 10 η ώρα μια χαρά είναι και να δουλεύεις αύριο άνετα σηκώνεσαι. Και μετά πάμε στα πιο δύσκολα. 2 η ώρα Γκάνα Παναμάς. Θέλω έναν άνθρωπο που μας ακούει και να πει παιδιά, εγώ θα σηκωθώ.
1: Καλά, σαν τρελή θέλω να το δω αυτό, ναι.
2: Θα
1: βάλω πιο νωρίς.
2: Ναι. Και να πει σας το δω. Να βάλω ξυπνητήρι για να το δω. Εκτός άμα είναι Γκανέζος ή.
1: Εντάξει.
2: Και 5 η ώρα. Τελειώνει και μπαίνετε στο στούντιο, Ουσμπεκιστάν, Κολομβία.
1: Τι μου λες τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Έλα, Κολόμβια.
0: Πολύ ωραία.
1: Θα το δούμε για τη Σακύρα μόνο.
0: Πολύ ωραία. Για τη Σακύρα.
1: Για τη Σοφία Βεργάρα.
2: Και επειδή ρωτάει ο κόσμος, βλέπουμε σε κάθε ημίχρονο, πρώτο και δεύτερο, στη μέση των ημιχρόνων, διάλειμμα για νερό. Για νερό μεν, πίνουν νερό οι ποδοσφαιριστές, αλλά το απέτησε η διοργανώτρια αρχή.
0: Για να παίξουν διαφημίσεις,
1: ναι,
0: παιδί μου τώρα, ναι.
2: Αυτό στο ποδόσφαιρο δεν έπαιζε.
0: Τι
1: όχι. Σε μου τρελάνει στα νερά. Το τι νερό πίνουν, δηλαδή.
0: Μετά θα.
1: Ναι.
0: Μετά θα εφευρεθεί και το διάλειμμα για να βγάλεις το νερό. Οπότε ρίξε καινούργιες διαφημίσεις. Κατάλαβες, αντί σε αυτή τη δουλειά.
1: Ναι, ποτέ.
2: Στο ημίχρονο ανοίγει πολύ ζέστη. Ο διαιτητής σταματούσε. Και πήγαινε και ο ίδιος και οι παίχτες να πιούνε νερό. Αλλά τώρα εδώ το υποχρεωτικό μπορεί να έχει 20 βαθμούς.
1: Ναι.
2: Που είναι μια χαρά.
1: Σε λίγο θα παίρνουν και time out.
2: Διαφημίσεις. Όπως στο μπάσκετ είχαν το τηλεοπτικό time out. Για διαφημίσεις.
1: Ναι.
2: Και εδώ πλέον υπάρχει και
1: το cooling break.
2: Δεν είναι για νερό.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε θερμά. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
0: Καλή
1: ο
0: Δημήτρης
1: Καϊμάς ξενυχτάει κάθε βράδυ για να μας τα λέει.
0: Καλή συνέχεια και στον φίλο μας, τον κύριο Βαγγέλη. Ναι, τα βλέπει, τα ζει.
1: Ναι,
0: και τα λέει. Καλημέρα και στον Γιώργο που είναι στην Εγνατία αυτή την ώρα. 22 βαθμούς.
1: Ναι.
0: Ίσως βρέξει αργότερα, λέει.
1: Α.
0: Φιλιά σε όλους. Καλή συνέχεια επίσης. Καλημέρα στην κυρία Ποθητή, βεβαίως. Αυτά. Τι. Δεν θα πάμε να πούμε κίνηση.
1: Βέβαια.
0: Κίνηση.
1: Ναι.
0: Πες κίνηση, παιδί μου.
1: Εντάξει, να πω. Έχει πάρα πολύ κίνηση σήμερα.
0: Μα σου έκανα πάσα. Τι κίνηση έχει στην Εγνατία.
1: Διονύση, χτες έκανα Μία ώρα και 45 λεπτά να επιστρέψω.
0: Εντάξει.
1: Αυτό έχω να πω μόνο, το καταθέτω εδώ. Δεν ξέρω αν με νιώθετε, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, και τι διαδρομές δεν μ' άλλαξε. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν η κίνηση ξεκινάει στο Κηφισό από πριν τη μεταμόρφωση στο ρεύμα καθόδου και φτάνει μέχρι και τη λεωφόρο Αθηνών. Είναι κατακόκκινο όλο αυτό το σημείο. Στο ρεύμα ανόδου η κίνηση ξεκινάει από την Πέτρου Ράλι, φτάνει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Ανοίγει λίγο μετά και συνεχίζεται κανονικά, δεν έχετε πρόβλημα. Από το Παλατάκι προς τον Σκαραμαγκά υπάρχει κίνηση βεβαίως από το Χαϊδάρι, έτσι το καταλαβαίνετε όπως κάθε πρωί. Στο λιμάνι του Πειραιά είναι πάρα πολύ αυξημένη κίνηση. Στην Παραλιακή έχει γίνει ένα τροχαίο στο ρεύμα προς Πειραιά, ανάμεσα Λίμου και δύο τροχαία, όχι ένα, ανάμεσα Λίμου και Καλαμακίου, στο ρεύμα προς Πειραιά, το ξανατονίζω, έχει πάρα πολύ κίνηση σε εκείνο το σημείο. Κατά τα λοιπά έχει χαμηλές ταχύτητες, αλλά προς τα Δόν ή ερχόμενοι τέλος πάντων από τα νότια προάστια προς το Πειραιά, έχει ωραία διαδρομή. Είναι θα ωραία παραλιακά. Θα βλέπετε και τη θαλασσίτσα. Εντάξει, γιατί.
0: Θα έχει κανένα γιατί να μην το βλέπετε.
1: Ωραία, δεν θα
0: είναι. Να φιλτράρει ναι. τις ακτίνες του ηλίου ναι. και να δίνει αυτό το ηξώδες χρώμα.
1: Κάνεις ηξώδες ακούω. Τι μου, τι είπες τώρα, είσαι ποιητής ρε Διονύση ρε. Λοιπόν, στην άνοδο της Συγκρού ξεκινάει η κίνηση από το ύψος του Νέου Κόσμου και φτάνει μέχρι τους στήλους του Ολυμπίου Διός. Στην Αρδιτού είναι πολύ φορτωμένη και προλαβαίνω να πω και Θεσσαλονίκη. Προλαβαίνω.
0: Να πεις, μέχρι να πεις Θεσσαλονίκη, να πω εγώ ένα μήνυμα που μας στέλνει ο φίλος μας ο Παναγιώτης. Καλημέρα. Ναι. Πάτρα βρέχει. Πώς λες πέρα βρέχει. Πάτρα βρέχει.
1: Πάτρα βρέχει.
0: Μας λέει. Μας στέλνει και φωτογραφία με έτσι κάτι σκούρα, ωραία, ωραία σύννεφα. Ας πούμε βροχοφόρα. Μ' αρέσουν εμένα αυτά.
1: Πήγα Καλαμαριά εγώ.
0: Πες
1: Θεσσαλονίκη. Πώς το έκανα και πήγα Καλαμαριά.
0: Επειδή θα πάει το μετρό στον Ούπο.
1: Α, λες γι' αυτό.
0: Η Ελένη λέει: εμείς σε δύο ώρες φτάνουμε από Φλόρινα Θεσσαλονίκη. Καλά κάνετε.
1: Μπράβο, παιδιά.
0: Και η Κατερίνα πηγαίνει από τη δουλειά της στο σπίτι της δύο ώρες. Καταλάβατε
1: μπράβο.
0: Αυτό.
1: Ναι. Καταλάβατε.
0: Γι' αυτό να είστε ευχαριστημένοι με την ποιότητα ζωής που έχετε.
1: Στην επιστροφή που με ξεκούρασε.
0: Ενώ εμείς.
1: Είναι δώρο. Λοιπόν, περιφερειακή. Στη Θεσσαλονίκη ο περιφερειακός είναι πολύ χάλια σήμερα. Αλλά η Τσιμισκή σε κάποια σημεία της. Αλλά κατά τα λοιπά δεν υπάρχει πρόβλημα μεγάλο. Εντάξει. Την καλημέρα μας, την αγάπη μας και στη Θεσσαλονίκη. Έτσι και στην Αγκαδά.
0: Αγαπάμε Θεσσαλονίκη.
1: Στην Αγκαδά, εκεί στη Μονή Λαζαριστόρη.
0: Στην Αγκαδά ισχύει.
1: Έχει κίνηση να μην
0: εντάξει, να
1: άντε πάμε. Λοιπόν, να μείνετε εδώ. Μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Γεια σας.
0: Γεια σας αύριο πάλι. Ναι, εδώ.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Αντιστροφή μέτρηση για την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν την Παρασκευή για τον τερματισμό του πολέμου. Ανάμεσα στα σημεία που οι δύο πλευρές αναμένεται να υπογράψουν είναι και η ελεύθερη και άμεση πώληση ιρανικού πετρελαίου και καυσίμων, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Η Τεχεράνη πραγματοποίησε την πρώτη εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες, με τουλάχιστον 2 υπερδεξαμενόπλια να περνούν τη γραμμή του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, μεταφέροντας περίπου 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, προειδοποιώντας για σοβαρές συνέπειες, ενώ κάλεσε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου σε μεγαλύτερη υπευθυνότητα σε σχέση με το Λίβανο. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι μετά την ενδιάμεση συμφωνία θα ακολουθήσουν 60 ημέρες διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν θα αναλάβει την αποναρκοθέτηση στα στενά του Ορμούζ, ωστόσο οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η διαδικασία ενδέχεται να αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη και τεχνικά απαιτητική για την Τεχεράνη. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου λόγω αβεβαιότητας για τα στενά του Ορμούζ. Το Brent φτάνει στα 79,43 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 76,53 δολάρια. Στον αέρα βγαίνει από σήμερα η νέα ψηφιακή εφαρμογή posokani.gov.gr, η οποία έρχεται να αντικαταστήσει το e-καταναλωτής. Στις 11 θα γίνει σύσκεψη για την παρουσίασή της στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Στις 12.30 θα παρουσιαστεί στους πολίτες από τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και από τη διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη. Οι καταναλωτές μέσω της ψηφιακής εφαρμογής θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές ανάμεσα σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και να εντοπίζουν την πιο συμφέρουσα επιλογή. Με 7 νέες παρεμβάσεις από τις αρχές Ιουλίου επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει το ιδιωτικό χρέος που φτάνει τα 240 δισεκατομμύρια ευρώ. Με τα νέα μέτρα τα οποία ενσωματώθηκαν στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο μετά τη διαβούλευση κατατέθηκε προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή, τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο φιλέτες της εφορίας του ΕΦΚΑ των τραπεζών και servicers μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους σε πολλές δόσεις, ενώ παράλληλα ενισχύεται το καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας και των τραπεζικών καταθέσεων. Κεντρικό εργαλείο είναι ο εξοδικαστικός μηχανισμός που επεκτείνεται πλέον και σε οφειλές άνω των 5.000 ευρώ με δυνατότητα αποπληρωμής έως 240 δόσεις προς το δημόσιο και έως 420 προς τράπεζες και servicers. Παράλληλα ενισχύεται η προστασία της πρώτης κατοικίας, αυξάνεται το ακατάσχετο των καταθέσεων στα 1.600 ευρώ και δίνεται δυνατότητα αποδέσμευσης λογαριασμών με καταβολή του 25% της οφειλής. Για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο παρατείνεται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του 2026 το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών. Στο μεταξύ, ένα νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, προβλέπει για πρώτη φορά ανώτατα όρια στο συνολικό κόστος των καταναλωτικών δανείων και επιχειρεί να περιορίσει φαινόμενα υπέρμετρων χρεώσεων στους δανειολήπτες. Οι ηγέτες της G7 συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου της Εβιάν στη Γαλλία. Το κείμενο υπόσχεται επίσης αύξηση των παραδόσεων όπλων μακράς εμβέλειας και δυνατοτήτων αντιαεροπορικής άμυνας στον Ουκρανικό στρατό. Σε 24 ώρες πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΙΕΦΚΑ με αιτήματα θεσμικά και οικονομικά. Συνελήφθησαν 9 άτομα που φέρονται να συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση διακίνησης κοκαίνης στην Αττική, ενώ αναζητούνται ακόμη 5 συνεργοί. Λέμβος με 38 μετανάστες εντοπίστηκε από το λιμενικό νότιο-ανατολικά της Γάβδου. Μετά τη διάσωση μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ούδας. Συνεχίζεται το πρόγραμμα των ειδικών μαθημάτων. Στο ελεύθερο σχέδιο εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι. Μέχρι τις 26 Ιουνίου οι δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑ.
0: Καιρός.
1: Στο Ιόνιο και τα υπηρετικά τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανές καταιγίδες στα ορεινά, με θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιος καιρός, η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Η βάφο της κουρτίνας.
2: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει. Και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι κυρία μου, εμένα μου έψησε το ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω. Και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγες τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο πριτοδομισοπ.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ κυρία μου.
3: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή. Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
4: Ναι κυρία Κρητοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Σε άλλη στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Καλλιτεχνικά νέα, τραγούδια και μουσική από διάφορες εκτελέσεις. Σε άλλη στράτα, κάθε Τετάρτη, από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση, Άρτεμις Κατράκη.

Ώρα των Σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Τα άσπρα άλογα. Το αριστούργημα του Χένρικ Ίψεν για δύο μοναδικές παραστάσεις στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στα Χανιά. Την 3η 16 και την 4η 17 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Τα άσπρα άλογα. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας άλλος κόσμος. Ένας κόσμος ειρήνης και ισότητας. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Παίζουν Νικήτας Τσακύρογλου, Νίκος Πουρσανίδης, Ντάνη Γιανακοπούλου, Ελένη Κρήτα, Γεράσιμος Καφίδας. Τα άσπρα άλογα. Μια συμπαραγωγή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης με το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου. Τα άσπρα άλογα. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
3: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.
4: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτιο Δελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Χανίων. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Βέος Χειμώνας, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Πολύζου. Ακόμα μια επιχείρηση διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκε υπό το συντονισμό του ΕΞΕΔ. Πρόκειται για εντοπισμό στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου, μιας Λέμβου, στην οποία επέβαιναν 38 αλλοδαποί. Τους διασωθέντες περισυνέλεξε πλοίος του λιμενικού σώματος και μεταφέρονται στο λιμάνι της Ούδας κάτω από καλές καιρικές συνθήκες. Εν μέσω μεταναστευτικών ροών στην Νότια Κρήτη, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης επισκέφθηκε τα Χανιά χθες το μεσημέρι. Ο κ. Πλεύρης επιθεώρησε το Κέντρο Προσωρινής Φιλοξενίας στον εκδοσιακό χώρο στην Αγία Χανίων και στη συνέχεια συμμετείχε σε σύσκεψη στην Αντιπεριφέρεια Χανίων με τοπικούς φορείς. Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού, η απόφαση για τη δημιουργία Κέντρου Προσωρινής Διαμονής στο Ηράκλειο έχει ληφθεί και οι ανακοινώσεις θα γίνουν στο αμέσως επόμενο διάστημα, όταν πλέον θα ενημερωθούν οι τοπικοί φορείς, όπως μάλιστα τόνισε ο κ. Πλεύρης. Που εξήρεται διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στα Χανιά, η ρηγική απόφαση ήταν και είναι για δημιουργία δύο δομών προσωρινής κράτησης μεταναστών στην Κρήτη, μία στα Χανιά και μία στο Ηράκλειο. Ο Υπουργός που συνοδευόταν από την Υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη, από τη Διευθύντρια της DigiHome της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μπέατρι Γκμάιντερ και στελέχη του Λιμενικού Σώματος Ελλάδας και της Ελληνικής Αστυνομίας επεσήμανε το επόμενο διάστημα και μέσω διαγωνισμού που θα προκύψει η ανάδοχος εταιρεία θα αναβλωθεί ιδιωτικό πλοίο το οποίο θα μεταφέρει μετανάστες από τα Χανιά στην Υπηρετική Ελλάδα ενώ θα εκτελεί δρομολόγιο 2-3 φορές την εβδομάδα. Η χωρητικότητά του θα είναι ως 500 επιβάτες ενώ αντίστοιχο πλοίο θα λειτουργήσει και στο Ηράκλειο. Συνεχίζεται το θρίλερ γύρω από την εξαφάνιση της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά με τις έρευνες να βρίσκονται πλέον στην 18η ημέρα και τις αρχές να εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή όλα τα πιθανά σενάρια. Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση δεν αποκλείουν τα ενδεχόμενα εγκληματικής ενέργειας ενώ νέα στοιχεία και καταθέσεις φέρεται να ενισχύουν τον προβληματισμό τους.

σε ένα καθοριστικό σταυροδρόμιο για το μέλλον του Μπενεβουάκ, με την παράβαση του πρώτου τμήματος του νέου αυτοκινητόδρομου να αποτελεί δυνητική περίπτωση μελέτης, ένας προπομπός διαχείρισης και των υπόλοιπων θεμάτων που άπτονται του έργου. Τα 10 χιλιόμετρα από τα συνολικά 225 που αφορούν το τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος Τρασίθη βρίσκονται στην τελική του ευθεία, ενώ την ίδια στιγμή καταβάλλεται αγώνας δρόμου για την απόρροφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Το ποσό ανέρχεται σε 100 εκατομμύρια ευρώ, τουλάχιστον ανδεικτικό της πρόκλησης που έχουν μπροστά τους οι συναρμόδιες αρχές. Η άφιξη του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου και του Γενικού Γραμματέα Υποδομών, οι οποίοι χθες το πρωί επισκέφθηκαν το εργοτάξιο στην Νεάπολη και εν συνεχεία συμμετείχαν σε σύσκεψη με εκπροσώπους της Ελλάδας και υπηρεσιακούς παράγοντες στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτηρίου της Περιφέρειας Κρήτης στο Ηράκλειο, ήταν αναμενόμενη και αναμένεται να είναι τακτική. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε αεροδιοκομιδή 40χρονου ναυτικού στο νοσοκομείο Χανίων εχθές. Η μεταφορά του Οροδαπό, που δουλεύει σε βορικό πλοίο το οποίο έπλευε νότια της Κρήτης, έγινε με σούπερ πούμα της πολεμικής αεροπορίας υπό το συντονισμό του ενιαίου κέντρου έρευνας και διάσωσης του λιμενικού σώματος και τη συνεργασία του ΕΚΑΒΟ. Ασθενής υποβλήθηκε σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Χανίων. Σοβαρά τραυματισμένα στην μονάδα εντατικής θεραπείας Παίδων του Παγνίου νοσηλεύονται δύο ενήλικα παιδιά, τα οποία τραυματίστηκαν ενώ οδηγούσαν πατίνια. Πρόκειται για δύο διαφορετικά ατυχήματα, τα οποία σημειώθηκαν στις 14 και 15 Ιουνίου και είχαν ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό τους. Οι δύο ενήλικοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου εισήχθησαν στη μονάδα εντατικής θεραπείας, όπου και εξακολουθούν να νοσηλεύονται. Σε κινητοποίηση τέθηκε το απόγευμα της Τρίτης Πυροσβεστική Υπηρεσία στα Χανιά για φωτιά που εκδηλώθηκε σε οικοπαιδικό χώρο στην περιοχή της Χρυσοπηγής. Στο σημείο έσπευσαν οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που κατάφεραν να φέσουν τη φωτιά πριν επεκταθεί περαιτέρω. Έσυ ο τέλος είχε επιχειρήσει εντοπισμένο ενός 25χρονου τουρίστα στη θαλάσσια περιοχή της Χερσονήσου, η οποία κινητοποίησε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης στις λιμενικές αρχές και το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του λιμενικού σώματος. Στην Ελλούνδα και το Καλό Χωριό τη Δευτέρα, σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, αστυνομικοί που είχαν τεθεί τουρίστες και μιλούσαν αγγλικά, μπήκαν σε ταξί για να μεταβούν σε διάφορες τοποθεσίες. Στο τέλος της κούρσας όμως, οι οδηγοί των ταξί φέρονται να ζήτησαν από τους πελάτες περισσότερα χρήματα από αυτά που έγραφε το ταξίμετρο, χρησιμοποιώντας διάφορες προφάσεις. Έτσι, η κατάληξη ήταν να συλληφθούν από τους τουρίστες αστυνομικούς. Επρόκειτο για ένα 25χρονο, ένα 47χρονο και ένα 48χρονο. Πρόσφατα είχαν σημειωθεί συλλήψεις οδηγών ταξί και στα Χανιά, όμως εκεί πρόκειται για χρήση διπλής ταρίφας, ενώ δεν έπρεπε να είναι. Στην περίπτωση της Δευτέρας, τα ρήφα δεν ήταν διπλή, αλλά η επιθυμία για ίσπραξη ήταν μάλλον το ίδιο υψηλή. Στο Δημοτικό Συμβούλιο φτάνουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει εδώ και καιρό το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. Το θέμα θα συζητηθεί την επόμενη Τρίτη, 23 Ιουνίου, στο Δημαρχείο. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης θα γίνει συζήτηση για τα προβλήματα λειτουργικότητας της ιατρικής δομής στα Χανιά. Τις δημόσιες τοποθετήσεις περί αθέμητου ανταγωνισμού σχετικά με τα καταστήματα της Δημοτικής Αγοράς Χανίων σχολιάζει ο Σύλλογος Καταστηματαρχών της Αγοράς με την αναφορά στη δημοπρασία που πραγματοποιήθηκε στις αρχές του μήνα για την πλήρωση των κοινών καταστημάτων. Αναλυτικά στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι όποιος συμμετείχε στη δημοπρασία ανέλαβε ο ίδιος το ρίσκο της επιλογής του και κανείς δεν τον υποχρέωσε να προσφέρει μίσθωμα μεγαλύτερο από αυτό που ο ίδιος θεωρούσε βιώσιμο. Οι καταστηματάρχες τονίζουν παράλληλα ότι έμειναν εκτός αγοράς για περισσότερο από 4 χρόνια και χαρακτηριστικά υπογράμμισαν πως η επιστροφή τους δεν είναι προνόμιο, είναι τήρηση της συμφωνίας. Συναγερμό σήμανε σε 7 το πρωί της Τρίτης για μια 22χρονη γυναίκα που έπεσε σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας στην πόλη του Ρεθύμνου με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να εγκλωβιστεί. Στο σημείο έσπευσαν οχήματα της πυροσβεστικής με 4 άτομα και απεγκλώβησαν τραυματία, την οποία και παρέβασαν στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Εξιχνιάστηκαν από αστυνομικού τμήματος Βαλευζίου τρεις υποθέσεις κλοπής, για τις οποίες σχηματίστηκε τοιχογραφία σε βάρος 44χρονου, ο οποίος επίσης αντιμετωπίζει τις κατηγορίες και για παραβάσεις περί νομοθεσίας όπλων. Ο 44χρονος στις 2 και στις 3 Ιουνίου άρπαξε τσάντες από τρεις ανυποψίαστες γυναίκες. Συνάντηση με θέμα την καλύτερη προετοιμασία και τον συντονισμό του προγράμματος δακτοκτονίας στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων για το 26 πραγματοποιήθηκε χθες μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων Νίκου Καλογερή και του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Εκτινιατρικής Χαρή Λόγου Δημοτάκη.
Γενικά ήθελε σήμερα ο καιρό στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 εποφόροι. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 20 έως 28 και τοπικά 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Εδώ κύριε και κύριοι, ολοκληρώθηκε η Παγκρήτη ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: Καλή σας ημέρα, πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη. Σε ένα κοινό πρόγραμμα ΕΡΤ Ηρακλείου, ΕΡΤ Χανίων, από το ραδιοφωνικό μας σταθμό στο Ηράκλειο, εκπέμπουμε από τους 97,5 τους 105,6 στα FM, με τον Παράσχο Ραλαμπάκη στις ρυθμίσεις των ήχων, την Ελένη Ξυλούρη στη γραμματική υποστήριξη. Από τα Χανιά εκπέμπουμε το πρόγραμμά μας από τους 104,6 στα FM, από το διαδίκτυο όλοι μαζί στο www.erteco.gr, ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.ertnews.gr. Είναι ο Βάιος Χειμώνας στις ρυθμίσεις των ήχων και στην ηλεκτρονική επεξεργασία του ρεπορτάζ, η Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματική υποστήριξη, στην επιμέλεια την παρουσία της εκπομπής και στα μουσικά ακούσματα είναι η Κατερίνα Πολύζου. Και θα πάμε αμέσως να καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας, γιατί σήμερα η μέρα έχει πάρα πολλές ειδήσεις, πολλές και πιστεύουμε ενδιαφέρουσες. Θα πάμε πρώτα από το διεθνές τοπίο, γιατί έχουμε αυτό που λέγεται συμφωνία ΗΠΑ-ΙΡΑΝ, Λίβανος-Ισραήλ, G7, και τι δεν έχουμε δηλαδή. Νίκος Παπαδάκης, καθηγητής και διευθύντης του Κέντρου Πολιτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, ένας πολύ αγαπημένος ακαδημαϊκός άνθρωπος και φίλος. Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη.
1: Καλημέρα σας, κυρία Πολύζου, ευχαριστώ και για την πρόσκληση και για τη θερμή υποδοχή που είναι ακόμα πιο εκτιμητέ όταν γίνεται από μια αγαπημένη φίλη.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε, μαλλιά κουβάρια έχουμε γίνει σε, αυτή την, σε αυτόν τον κόσμο. Πάμε να δούμε πώς χαρακτηρίζεται αυτή την συμφωνία. Εγώ κρατάω μικρό καλάθι μέχρι να ολοκληρωθεί, μεταξύ ΗΠΑ και ΙΡΑΝ, με αγκάθι τον Νετανιάχου και το θέμα του Λιβάνου.
1: Έχετε απόλυτα δίκιο, κυρία Πολύζου, και με πολλά άλλα αγκάθια που θα προσπαθήσω σύντομα να επιχειρήσω τουλάχιστον να τα αναλύσω συνοπτικά. Κυρία Πολύζου, έβλεπα τις προάλλες, λίγες μέρες πριν την ανακοίνωση της συμφωνίας, σε μια ακρόαση στο Κογκρέσο, του Μάρκο Ρούμπιο, του Υπουργού Εξωτερικών της Αμερικής, ο οποίος είναι και από τους πιο σοβαρούς στο κυβερνητικό επιτελείο του Τραμπ, και βέβαια δεν είναι από τα λεγόμενα παιδιά του Τραμπ ο Κώσο Βάνς, αλλά μέρος του αμερικάνικου πολιτικού και διπλωματικού κατεστημένου, και έχει τη σημασία του. Το ρωτάει λοιπόν μια γερουσιαστής, είναι λίγες μέρες πριν την ανακοίνωση συμφωνίας. Να δεχθούμε ότι ο πόλεμος τελείωσε, θα μας πείτε ποιος νίκησε, κύριε Υπουργέ? Επιχείρησε ο Ρούμπιο να απαντήσει διπλωματικά. Αυτό είναι ένα από τα κατεξοχήν ερωτήματα, δεδομένου και του τι έχει προηγηθεί. Πάω λοιπόν στην ουσία. Είναι όπως τα είπατε. Η πολυπόθητη πρώτη συμφωνία, η οποία είναι μνημόνιο κατανόησης και έχει τη σημασία του αυτού, έχει μεν υπογραφή ηλεκτρονικά, αναμένεται να υπογραφεί και επισήμως την Παρασκευή, και μέχρι τότε και εγώ δεν αναμένω εκπλήξεις. Από όσα γνωρίζουμε, περιλαμβάνει μια δέσμευση του Ιράν για την προσπάθεια λήξης του πυρηνικού του προγράμματος και φυσικά το άνοιγμα των στενών τορμών. Ωστόσο, είναι μια συμφωνία που έχει πολλά θολά σημεία. Αφήνει περισσότερα ερωτήματα, των οποίων η απάντηση είχε αναδειχθεί, όπως γράφουν εύστοχα οι New York Times, παρά παρέχει σαφείς απαντήσεις. Επί παραδείγματι,

οι πολλές αρτεραιότητες, παρά την εύλογη για όλους μας πρώτη παγκόσμια ανακούφιση. Χθες έχει ενδιαφέρον ότι η μάλλον πλέον φίλια Washington Post, λόγω Jeff Bezos, επεσήμανε χθες, επανήλθαν τα ξημερώματα, ότι ο Τραμπ μεν έσπεσε ένα κοινό νίκη, αλλά η συμφωνία είναι σιωπηρή, χρησιμοποιεί ακριβώς αυτόν τον όρο, αναφορικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, και το τελικό περιεχόμενό της είναι ένα εκτοσφράγιστο μυστικό. Ουσιαστικά, μετά από 107 μέρες πολέμου, περιφερειακή σύραξη με χιλιάδες νεκρούς, τεράστιες καταστροφές περιλαμβανομένων καταστροφών σε ενεργειακές υποδομές κρίσιμες όπως το Κατάρ, που θα τα βρουν μπροστά μας. Αυτά δεν τελειώνουν ακόμα και αν επιτευχθεί καλύτερη συμφωνία μετά από 60 μέρες. Και ένα αποτιμόμενο κόστος στην παγκόσμια οικονομία, κυρία Πολύζου, της τάξης των 4,7 δισεκατομμυρίων, κυρίως λόγω της επιβράδυνσης ανάπτυξης, κόστος στην αμερικάνικη οικονομία τουλάχιστον 30 δις. Ο πρόεδρος Τραμπ φαίνεται να έχει πετύχει λιγότερα από όσο ο πρόεδρος Ομπάμα το 2015, μετά από χρόνια συστηματικών ειρηνικών διαπραγματεύσεων. Εδώ έχουμε ένα μνημόνιο κατανόησης, που ναι, μεν παρέχει στον Τραμπ αυτό που ήθελε, μια στρατηγική εξόδου, αλλά καταδεικνύει και την έκταση στρατηγικού σφάλματος του ιδίου και της κυβέρνησής του να προκαλέσει αυτόν τον πόλεμο. Αν έχω λίγο χρόνο, ένα προς ένα, είναι μερικά σημεία που θέλουν προσοχή. Στο εμπλουτισμένο ουράνιο. Διαβάζουμε στο Διεθνή Τύπο ότι το Ιράν έχει μια σημαντική ποσότητα γύρω στα 400 και κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου στο 60%, που είναι ένα επίπεδο που η μετάβαση στο 90% που χρειάζεται για να φτιάξει πυρηνικά όπλα είναι πολύ ταχύτερα. Τι θα γίνει με αυτό το απόδεμα? Είναι από τα βασικότερα ζητήματα που πρέπει να περιμένουμε τις 60 μέρες διαπραγματεύσεων μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ που ακολουθούν. Το CNN επεσήμανε ότι μείνει πίσω να φανεί αν η κυβέρνηση Τραμπ θα μπορέσει να φτάσει στην εξασφάλιση ενός τύπου πυρηνικής συμφωνίας που να είναι και πληρέστερη και πιο βιώσιμη από εκείνη του Ομπάμα, και στην οποία είχε συμμορφωθεί το Ιράν μέχρι που ο Τραμπ στην πρώτη θητεία την ακύρωσε. Επίσης, οι New York Times πριν δύο μέρες στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος και ιδίως του ουρανίου λένε ότι ο Τραμπ ουσιαστικά αποστοχώρησε, καθώς ούτε καν το μέχρι πότε θα σταματήσει ο εμπλουτισμός του ουρανίου δεν είναι σαφές, και ίσως να μην είναι σαφές και όταν δούμε, αν δούμε το περιεχόμενο, το τελικό του υπογεγραμμένου μνημονίου κατανόησης. Επίσης, ένα άλλο σημείο που ουσιάζει εντελώς. Δεν υπάρχει αναφορά στο ότι μελγενέστε στο βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν και το δίκτυο των συμμαχικών και των πυρεξούσεων δυναμένων του, τον Πρόξη, που συμπεριλαμβάνονται και τρομοκρατικές οργανώσεις όπως η Χούτι και η Χεζμπολά, που λειτουργούσαν όντως ως πρόξη για το Ιράν στο πλαίσιο του λεγόμενου άξονα της αντίστασης. Βεβαίως είναι πολύ σημαντικό ότι επετέθη συμφωνία για το άνοιγμα του πιο κρίσιμου ενεργειακού θαλάσσιου διαδρόμου παγκοσμίως, δηλαδή των στενών του Ορμούς, αφού από εκεί διέρχεται το 20% των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και σημαντικό ποσοστό του υγροποιημένου φυσικού αερίου. Και αυτό έφερε ευλόγως ανακούφιση και στις αγορές. Είχαμε κατακόρυφη μείωση στη τιμή του πετρελαίου, μεγάλη άνοδο των χρηματιστηρίων. Εδώ όμως να αρκεστώ να υπενθυμίσω ότι τα στενά πριν τον πόλεμο ανοιχτά ήταν. Αυτό που ενδεχομένως έχει αλλάξει είναι ότι το Ιράν κατάφερε να αποδείξει σε παγκόσμια κλίμακα πώς μπορεί να αξιοποιεί και ως μοχλοπίεσης την επιρροή του στα στενά, πόσο μεγάλη είναι η επιρροή του στα στενά, άρα πόσο μεγάλη είναι η επιρροή του στην παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια. Επίσης, ο αρχικά επεφρασμένος στόχος για την ανατροπή του καθεστώτος δεν έχει επιτευχθεί κατά κανέναν τρόπο. Πιθανό να έχει ενισχυθεί κιόλας το καθεστώς και δει το πιο σκληρό τμήμα του εφρουρίου της Επανάστασης, που ουσιαστικά πλέον έχουν αναλάβει την διακυβέρνηση της χώρας. Και αυτό λόγω της αναπόφευκτης συσπήρωσης στο εσωτερικό που επέφερε ο πόλεμος. Άρα μπροστά μας έχουμε μια διπλωματική διαδικασία 60 ημερών που θα είναι πάρα πολύ δύσκολη και απαιτητική. Δηλαδή το να πας από ένα γενικό και μάλλον αόριστο μνημόνιο κατανόησης σε μια συγκεκριμένη παραμετροποιημένη σε κάθε σημείο συμφωνία, και ειδικά σε αυτές τις συνθήκες μόνο εύκολο δεν είναι. Δεν θα εκπλαγώ στις επόμενες εβδομάδες, το απέφχομαι, να δω πάλι σκληρές απειλές από μεριάς Τραμπ, να δω ενισχυμένη αδιαλαξία από μεριάς Ιράν, που το Ιράν προς τώρα συστάνεται ενισχυμένο από όλη αυτή την έκβαση. Το έχουμε ξανασυζητήσει, κυρία Πολύζου, ότι για τον πρόεδρο Τραμπ, και το έδειξε και η NSS, η Νέα Εθνική Στρατηγική Ασφαλείας των ΗΠΑ, η γεωπολιτική είναι και η οικονομική. Βρέθηκε λοιπόν από νωρίς σε πολύ δύσκολη θέση, έχοντας βέβαια γνωρίσει τις προειδοποιήσεις των μυστικών υπηρεσιών, των στρατηγών του, των πολλών συμβούλων του και υπουργών του. Ξεκίνησε ένα πόλεμο γιατί πιστεύω ότι θα έχει μια γρήγορη νίκη, αποκεφαλίζοντας το καθεστώς, το οποίο δεν συνέβη. Το αποκεφάλισε μέχρι και αντικαταστάθηκε κατευθείαν. Ήδη δύο μήνες πριν άρχισε να αντιλαμβάνεται το αδιέξοδο και τον κίνδυνο να εμπλακεί σε μια χερσαία επιχείρηση που δεν το ήθελε με τίποτα, γιατί θα έχει τεράστιο κόστος, ιδίως ως προς το κατόφλι της Οδύνης, δηλαδή τα φέρετρα που μπορεί να ανεχθεί μια κοινωνία και η Αμερικάνικη δεν μπορεί να ανεχθεί.

0: λοιπόν επιδίωξε να έχει μια στρατηγική εξόδου, μια συμφωνία δηλαδή, την οποία μπορεί να εμφανίσει ως νίκη, και το κάνει. Δεν νίκησε, κυρία Πολύ.
1: Δεν νομίζω ότι έχει πείσει πάντως. Στην,
0: ναι,
1: Αμερική οι πολιτικοί του αντίπαλοι τον επικρίνουν και οι σκληροπυρηνικοί τον χαρακτηρίζουν πολύ μαλακό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος Τραμπ, παρά τις θεαματικές εμφανίσεις του σε αυτοκρατορικά σοου για τα γενέθλιά του, που υπήρξαν και απαράδεκτες κουβέντες σε βάρος της κυρίας Μισελ Ομπάμα, αυτά είναι αδεννόητα πράγματα, και όλο αυτό το μοτίβο και όλο αυτό το μήνυμα που εκπέμπεται δεν είναι όμορφο. Έχουμε και κάτι άλλο, έχουμε και ένα θολό σημείο στην συμφωνία που λέγεται το τρίγωνο, μάλλον τετράγωνο, Ισραήλ, Λίβανος, ΗΠΑ, Ιράν.
0: Αυτό και αν είναι το πιο θολό σημείο, βεβαίως. Ήταν σημαντικό και φαίνεται ότι αυτό το πέτυχαν και οι διαμεσολαβητές, δηλαδή ουσιαστικά το ΕΓΑ το πέτυχε. Να, από ό,τι γνωρίζουμε, ξαναλέω πάλι, να υπάρξει αναφορά και στο ζήτημα του Λιβάνου. Το έχει επιβεβαιώσει και ο πρόεδρος Τραμπ, το έχει επιβεβαιώσει και με τις πολύ σκληρές προειδοποιήσεις του στο φίλο του, γιατί είναι και προσωπικός του φίλος και πολιτικός του φίλος, τον Ιρανιάκου, να σταματήσει, ότι περιλαμβάνεται και ο Λίβανος. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ όμως, τη στιγμή, κυρία Πολύζου, που το Ισραήλ προς ώρας τουλάχιστον φαίνεται να είναι ο πιο ετοιμένος της υπόθεσης, δεν έχει πετύχει κανένα από τους στόχους του Ισραήλ. Η διεθνής του απομόνωση
1: έχει καταφέρει όμως να σοπεδώσει το μισό Λίβανο.
0: Αυτό βέβαια το έκανε. Ωστόσο, οι στόχοι που είχε θέσει και που τους είχε θέσει πολύ πιο πριν, μετά την 7η Οκτωβρίου του 23, ότι δηλαδή ο Νετανιάχου είχε πει ότι εγώ θα αλλάξω το χάρτη Μέση Ανατολή, εποφτάσαμε. Έχει αποσταθεροποιηθεί η Μέση Ανατολή, δημιουργούνται νέες συμμαχίες, αλλά δεν έχει αλλάξει ο χάρτης της Μέση Ανατολή. Στην πραγματικότητα, σε μεγάλο βαθμό έχει διατηρηθεί το status quo. Επίσης, τι άλλο ήθελε, να τελειώσουμε το καθεστώς του Ιράν. Ούτε καν. Και σειρά άλλων πράγματα που θα μπορούσα να συνεχίσω. Άρα αυτή τη στιγμή το Ισραήλ δείχνει να είναι ο κειμένος υπόθεσης. Ο Νετανιάχου οδεύει σε εκλογές. Θα είναι πολύ σημαντικές για τον ίδιο, με δεδομένο και ζητήματα και της πολιτικής του επιβίωσης, αλλά και ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις ανοιχτές ποινικές του υποθέσεις.
1: Έχει πολύ σοβαρή ατζέντα ποινική.
0: Βέβαια. Οπότε οδεύοντας εκλογές με μια τέτοια συμφωνία, μετά από ό,τι έχει γίνει, και παρά τις πολύ σκληρές προειδοποιήσεις του Τραμπ, δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει, ή τουλάχιστον δεν μπορεί να ξέρει τι θα επιχειρήσει ο Νετανιάχου για να την υπονομεύσει. Και αυτό, σωστά το θέσατε, για μένα το ζήτημα του Λιβάνου σε σχέση και συνολικά με την επίτευξη, τη μετάβαση από το μνημόνιο στην πραγματική συμφωνία, είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Γιατί για όλους αυτούς τους λόγους το εξήγησα προηγουμένως και για ένα ακόμα. Ξεκίνησαν μαζί ένα πόλεμο, Αμερική και Ισραήλ, που εξ αρχής όμως είχαμε μια διάσταση στόχων, αυτό το λεγόμενο end state, το οποίο το βλέπαμε να επιτείνεται. Άλλο ήθελε ο Τραμπ, άλλο ήθελε ο Νετανιάχου. Ούτε ο Τραμπ έτυχε αυτό που ήθελε, κυρίως όμως ο Νετανιάχου, που επέμεινε στην αλλαγή, στην πλήρη κατάρρευση και αλλαγή του καθεστώτος στο Ιράν, γιατί το ίδιο το Ιράν είναι υπαρξιακής φύσεως ζήτημα για το ίδιο το Ισραήλ, όπως το αντιλαμβάνεται, και σημαντικό μέρος του Ισραήλ με έναν Νετανιάχου να επισύει διαρκώς την απειλή ασφαλείας. Αυτό δεν επετεύχθη. Δεν επετεύχθη η οριστική μεταβολή του ρόλου και του Ιράν και του Ισραήλ στην ευρύτερη περιοχή. Συνεπώς, και εγώ είμαι πολύ ανήσυχος για το τι θα κάνει ο Νετανιάχου, που αυτή τη στιγμή, επιτρέψτε μου τον άκομψη όρο, είναι πολύ στριμωγμένος. Ή τι θα επιχειρήσει να κάνει σε αυτές τις 60 μέρες, προκειμένου να υπονομεύσει μια συμφωνία που στο εσωτερικό του Ισραήλ θεωρείται περίπου σίτα, δέχεται τρομερά σκληρή κριτική ο ίδιος για όλες τις ενέργειες. Συνεπώς,
1: και
0: αυτό...
1: υπάρχει μεγάλη αντίδραση στην κοινωνία του Ισραήλ.
0: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Και στην κοινωνία και στην αντιπολίτευση. Η βέβαια αξιωματική αντιπολίτευση είναι ακόμα, είναι σχεδόν το ίδιο σκληρή με την κυβέρνηση. Αλλά πάντως η μεν αξιωματική αντιπολίτευση ισχυρίζεται ότι στην ουσία θα έκανε όλα αυτά και δεν πέτυχε τίποτα, να το πω πολύ απλά. Η κοινωνία αντιδρά γενικά, γιατί έγινε όλο αυτό. Και αυτό οδεύει σε εκλογές με τα διακυβεύματα που είπαμε προηγουμένως. Δεν είναι καλή εξέλιξη αυτή, ενώ για τις 60 μέρες που ακολουθούν. Από εκεί και πέρα όμως, από την άλλη, είναι σημαντικό που περιλαμβάνεται ή φέρεται να περιλαμβάνεται το ζήτημα του Λιβάνου μέσα στη συμφωνία. Την οποία μένει βέβαια να τη δούμε, ελπίζω ίσως θα τη δούμε κάποια στιγμή, μετά την Παρασκευή που θα υπογραφεί και επισήμως έχει ήδη υπογραφεί ψηφιακά. Οπότε κρατάω και εγώ μικρό καλάθι, σημαντικές ανησυχίες λόγω της τάσης όλων των εμπλεκόμενων μερών, λόγω των εσωτερικών πιέσεων στο εσωτερικό πιέσεων που δέχονται, δηλαδή και ο ίδιος ο Τραμπ, αλλά και κυρίως και πρωτίστως ο Νετανιάχου, των εκλογών που έχουν αφότερη μπροστά του, τις ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβρη, ο Τραμπ, τις εκλογές που πρέπει να γίνουν μέχρι τον Οκτώβρη, ο Νετανιάχου. Όλα αυτά είναι εξελίξεις που δεν μπορούμε να αποσυναρτήσουμε από το ευρύτερο περιβάλλον και βεβαίως την πολύ μεγάλη ασάφεια που φέρεται να έχει ένα μνημόνιο κατανόησης που μάλλον είναι μια γενική διακήρυξη προθέσεων. Να πας από τις προθέσεις σε μια παραμετροποιημένη συμφωνία σε 60 μέρες και με τόσες διαφωνίες θεμελιώδεις μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, ο δρόμος είναι μεγάλος.
1: Κύριε Παπαδάκη, επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο ακόμα, είναι σήμερα πυκνή, όπως λένε στην Αθήνα, αυτή η άστοχη λέξη, η επικαιρότητα. Θέλω λίγο ένα σχόλιο για τους G7, γιατί χθες παρουσιάζαμε την έκθεση της Oxfam International και αναφερόταν στους 41 ενεργειακούς βαρώνους στις χώρες της ομάδας των G7 και έλεγε ότι αυξήθηκε κατά 23,5 δισεκατομμύρια δολάρια η περιουσία τους από την αρχή των εχθροπραξιών, την ίδια ώρα που οι ύφεση πλενάδες στην Ευρώπη, οι φτωχοί λαοί έχουν περαιτέρω η κατάσταση τους επιδεινωθεί και έχει δημιουργηθεί ένα ντόμινο πληθωριστικών πιέσεων.
0: Κυρία Πολύζου, πολύ καλά κάνετε και το θέτετε, γιατί είναι από τα πολύ σημαντικά ζητήματα. Εδώ πάλι έχεις μια συνθήκη εντυνόμενης ανισορροπίας. Δηλαδή, σε ό,τι αφορά τις ανισότητες σε παγκόσμια κλίμακα, διευρύνονται μεταξύ των πλουσιότερων και ισχυρότερων χωρών και όλων των υπόλοιπων, και αυτό τι σημαίνει, εσωτερικεύονται και μέσα κοινωνίες. Η κρίση κόστος ζωής, πληθωριστικές πιέσεις, ό,τι έχει συμβεί και με αυτόν τον πόλεμο. Είπα προηγουμένως πόσο στήριξε στην παγκόσμια οικονομία, είπα και κάτι άλλο όμως, κύριε Πολύζου, ότι η καταστροφή των υποδομών, των ενεργειακών, δεν ανατάσσεται από τη μία μέρα στην άλλη. Δηλαδή, τώρα δεν υπάρχει μια ανακούφιση, αλλά το ότι έχει υποστεί τέτοια ζημιά το Κατάρ, αναφέρομαι στο Κατάρ, δεν έχουν υποστεί και άλλοι, αλλά το Κατάρ είναι από τους μεγάλους παίκτες στην ενέργεια, αυτό από μόνο του περιπλέκει ακόμα περισσότερα τα πράγματα ως προς το τι θα γίνει με τις πληθωριστικές πιέσεις, με την κρίση κόστου ζωής και βεβαίως το γεγονός ότι αυξάνεται διαρκώς η ψαλίδα μεταξύ των ισχυρότερων οικονομιών του κόσμου και όλων των υπόλοιπων. Με αποτέλεσμα αυτό να εκβάλλει σε ζητήματα που επηρεάζουν το πυρήνα της κοινωνικής συνοχής μέσα στις κοινωνίες των υπολείπων, δημιουργεί μια συνθήκη πιθανών παρατεταμένης κρίσης και στην ουσία ενός συνδυασμού μιας οικονομικής κρίσης και κοινωνικής κρίσης.
1: Κύριε Παπαδάκη, θα έχουμε την δυνατότητα να ξαναπούμε. Δυστυχώς ο χρόνος είναι περιορισμένος. Θέλω πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω.
0: Εγώ κύριε Πολύζου, θερμά να σας ευχαριστήσω.
1: Και κάποια στιγμή θέλω να παρουσιάσουμε το προφίλ του Προέδρου Τραμπ όπως διαμορφώνεται με τις μέχρι τώρα δημόσιες εμφανίσεις του. Πάντως συνήθως κοιμάται, είτε είναι σε σύσκεψη, είτε είναι σε διεθνή συνάντηση, είτε ακόμα και όταν παρακολουθεί τις πολεμικές τέχνες ως νέος Κέσσαρας.
0: Το μόνο που δεν φαίνεται να κοιμάται, αν μου επιτρέπετε, κυρία Πολύζου, και το λέω με βάση τα κρέα στο Κογκρέσο και όλα όσα έχουν ανακοινωθεί, είναι στη διαρκή αύξηση τη περιουσία του που εγκύρωται και ζητήματα μόχλευση αγορά.
1: Εκεί δεν κοιμάται. Έτσι, μπράβο.
0: Εκεί δεν κοιμάται. Σας... Η διάθεση είναι με χαρά για αυτό.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Να είστε καλά, κυρία Πολύζου. Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.

0: Πάμε να δώσουμε συνέχεια στην επικαιρότητα. Πάμε σε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Πάμε στο θέμα των πολεοδομιών. Να καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Μάνο Νικολουδάκη, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματικών Ανώτατων Σχολών Παρατηματικής Κρήτης. Καλημέρα, κύριε Νικολουδάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκρισή σας.
1: Καλημέρα, κύριε Πολίδου, σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Έχουμε γίνει μαλλιά κουβάρια και με τις πολεοδομίες. Δηλαδή, γενικώς, σε αυτή τη χώρα έχουμε μια τάση να γινόμαστε μαλλιά κουβάρια. Και αυτό που έχει έρθει ως εξυγίανση του συστήματος είναι ένα νέο συγκεντρωτικό μοντέλο που προβλέπει την κατάργηση ουσιαστικά των τοπικών, των δημοτικών πολεοδομιών. Είναι μια και μια πρωτοβουλία της κυβέρνησης με επιχείρημα ότι υπάρχει αναρχία, υπάρχει διαφθορά. Εσείς δίνετε μια συνέντευξη τύπου στα Χανιά και θέλετε να απευθυνθείτε στους πολίτες και να εξηγήσετε τα προβλήματα που προκύπτουν και να απαντήσετε και σε όλα αυτά, βέβαια, περί διαφθοράς και φαινομένων καθυστέρησης.
1: Την Παρασκευή 19 Ιουνίου έχουμε προγραμματίσει να δώσουμε μια συνέντευξη τύπου σαν Ένωση Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών Δυτικής Κρήτης στο Τεχνικό Επιμελητήριο στις 12 η ώρα για να εξηγήσουμε όλα αυτά που απασχολούν όχι μόνο εμάς τους μηχανικούς αλλά ολόκληρη την κοινωνία. Κοιτάξτε να δείτε, κυρία Πολύζου, μιας και μιλάμε για τις πολεοδομίες. Η πρόσφατη εξάρθρωση του εγκληματικού κυκλώματος σε υπηρεσία δόμησης, πολεοδομία δηλαδή της Αττικής, δεν έπεσε ως κεραυνός εν εθρία. Έχουμε γίνει μαλλιά κουβάρια για αυτό το θέμα πολλά χρόνια και εξακολουθούμε να γινόμαστε. Για όσους από εμάς βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή της δημόσιας διοίκησης και του τεχνικού κλάδου, αποτελεί το περιστατικό αυτό μια οδυνηρή επιβεβαίωση μιας χρόνιας παθογένειας. Η σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, γιατί εδώ μιλάμε περί εγκληματικής οργανώσεως, με δομή, διακριτούς ρόλους και τα ρήφα για την τακτοποίηση πολεοδομικών αφαιρεσιών, πληγώνει βαθιά το κύρος των χιλιάδων έντιμων δημόσιων υπαλλήλων και μηχανικών. Καταδικάζουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τα φαινόμενα αυτά και τη στάση κάθε αποδεδειγμένα επίορκου συναδέλφου μας που εμπλέκεται εσκεμμένα σε παράνομες δραστηριότητες πάσης φύσεως. Απαιτούμε οι αρμόδιες αρχές να διερευνήσουν και να ρίξουν άπλετο φως στην υπόθεση αυτή αλλά και σε κάθε άλλη σχετική καταγγελία. Όμως, να σας πω σε αυτό το σημείο ότι η οργή μας, γιατί πραγματικά είμαστε εξοργισμένοι, η οργή μας λοιπόν πρέπει να δώσει τη θέση της στην ανάλυση των αιτιών. Άμα δεν αναλύσεις τις αιτίες που δημιουργούν ένα πρόβλημα, δεν μπορείς και να το λύσεις. Γι' αυτό έχει να κάνει το συνδέο με αυτό που είπατε για τη μεταφορά των δημοτικών πολεοδομιών στο πτυματολόγιο. Πρέπει λοιπόν πρώτα για να γίνει αυτό να αναλυθούν τα αίτια γιατί συμβαίνει η διαφθορά στις πολεοδομίες εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η διαφθορά δεν είναι ένα απλό ζήτημα επίορκων ατομικοτήτων, είναι ένα προϊόν ενός συστήματος που την ανέχεται και συχνά πολλές φορές την εκτρέφει κιόλας. Ως μηχανική δημοσίου έχουμε τονίσει επανειλημμένα ότι το πρώτο και βασικότερο όπλο, δείτε γιατί γίνεται, στα χέρια των επίδοξων εκβιαστών είναι η πολυνομία, η ασάφεια και η αλληλοεπικάλυψη της πολεοδομικής νομοθεσίας. Στην Ελλάδα, για να έρθουμε στα δικά μας, η έκδοση μιας οικοδομικής άδειας, όπως καλά γνωρίζετε, ή η ερμηνεία ενός πολεοδομικού κανόνα, μπορεί να μετατραπεί σε λαβύρινθο. Όταν οι νόμοι που έχουμε είναι ασαφείς και επιδέχονται πολλαπλές ερμηνείες, τότε η εξουσία του υπαλλήλου ή του ελεγκτή μεγεθύνονται αυθαίρετα. Η ασάφεια είναι που γεννάει αυτή τη συναλλαγή. Αν ο πολίτης ή ο επενδυτής νιώθει ότι η δουλειά του εξαρτάται από την προσωπική ερμηνεία ενός προσώπου, τότε γίνεται ευάλωτος στον εκβιασμό. Τι το λύνει αυτό το θέμα? Η απλοποίηση, η κωδικοποίηση της νομοθεσίας και η ψηφιοποίηση χωρίς κανένα παράθυρο. Είναι η μόνη απάντηση για να θερέψει η πηγή της αυθαιρεσίας.
0: Κύριε Νικολουδάκη, αν μου επιτρέπετε, επειδή υπάρχει και μια διαβαθμισμένη διαφθορά, δηλαδή υπάρχει αυτό το καθιερωμένο παξίσι που το βλέπουμε σε πάρα πολλούς ιδιωτικούς και δημόσιους τομείς, λέω εγώ, υπάρχει και όπως αυτό το, το σκάνδαλο που βγήκε στη δημοσιότητα, το οποίο δείχνει ότι οι άνθρωποι λειτουργούσαν, αλλά είχαν πολύ υψηλή κάλυψη και οι πολύ μεγάλες...
1: Αυτό ήθελα να σας πω αμέσως.
0: Οι πολύ μεγάλες business γινότανε με ανθρώπους που τοποθετούνταν σε θέσεις κλειδιά.
1: Έτσι.
0: Πολλές φορές είχαν και μεταξύ τους γνωριμίες και έχουμε και την παρέτηση τριών γενικών γραμματέων. Άρα το να λέμε ότι φταίει ο μηχανικός στα Γρεβενά, στα Χανιά, στην Λάρισα είναι μια υπεραπλούστευση. Και επίσης, όταν πονάει το κεφάλι μας, δεν το κόβουμε, το θεραπεύουμε.
1: Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό η μεταφορά στο κτηματολόγιο. Γιατί στο κτηματολόγιο, άμα μεταφερθούν, δεν θα μπουν σε επιτελικά, σε επιτελικές θέσεις, στο νέο οργανισμό που πρόκειται να δημιουργηθεί, άτομα που να μπορούν να κάνουν το ίδιο. Ορισμένα, διορισμένα από την εκάστοτε κυβέρνηση. Τι μας διασφαλίζει ότι σε αυτές τις θέσεις, τις επιτελικές, δεν θα μπουν άνθρωποι που θα κάνουν την ίδια βρώμικη δουλειά. Οπότε, αυτό το συγκεκριμένο σκάνδαλο, κυρία Πολύζο, αποδεικνύει περίτρανα ότι η διαφθορά έχει βαθιές πολιτικές και συστημικές ρίζες. Δεν μιλάμε για απομονωμένους υπαλλήλους, αλλά για ένα πλέγμα που ακουμπάει το πολιτικό, ολόκληρο το πολιτικό σύστημα. Υπάρχουν πολιτικές σχέσεις και διορισμοί. Συγγενικοί δεσμοί, η αποκάλυψη συγγενικών δεσμών με πολιτικά πρόσωπα και κυρίως η πορεία της φερόμενης ως εγκεφάλου, διορίστηκε Γενική Γραμματέας Δήμου από τον οικείο δήμαρχο και τοποθετήθηκε και πρόεδρος στην Αρχιτεκτονική Επιτροπή. Αυτό δείχνει ότι οι θέσεις εξουσίας, αυτό που είπατε και συμφωνούμε απόλυτα, χρησιμοποιούνται ως προγεφυρώματα για την εξυπηρέτηση συμφερόντων. Επίσης, εδώ υπάρχουν ευθύνες του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Εδώ αναδεικνύεται η τεράστια ευθύνη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Ποιος ελέγχει τους ιδιώτες μηχανικούς που εμπλέκονται σε τέτοια κυκλώματα? Τι κάνουν τα πειθαρχικά συμβούλια του ΤΕ? Είναι κοινό μυστικό, κυρία Πολύζου, ότι οι ρυθμοί απονομής δικαιοσύνης στα πειθαρχικά όργανα των επιμελητηρίων είναι συχνά απελπιστικά αργοί και οι ποινές που επιβάλλουν, όταν τις επιβάλλουν, είναι χάδια σε σχέση με τη ζημιά που προκαλείται στο επάγγελμα. Το τεχνικό επιμελητήριο οφείλει να καθαρίσει το σπίτι του, αποβάλλοντας άμεσα και οριστικά όσους χρησιμοποιούν την ιδιότητα του μηχανικού για εγκληματικές δραστηριότητες. Τι πρέπει να γίνει τώρα για να χτυπηθεί αυτό το κακό στη ρίζα του? Δεν αρκούν οι επικοινωνιακές συλλήψεις κατόπιν εορτής. Αυτές τις βλέπουμε στα κανάλια.
0: Καλά, οι συλλήψεις, οι αρχές κάνουν τη δουλειά τους, συλλαμβάνουν όσους οι ανθρώπους εμπλέκονται. Αυτό είναι ένα κομμάτι.
1: Αυτό είναι το επικοινωνιακό κομμάτι. Εδώ απαιτούνται θεσμικά αντίδοτα. Σας τα λέω επιγραμματικά. Πρώτον, θωράκιση και στελέχωση των πολεοδομιών. Η υποστελέχωση των υπηρεσιών δόμησης οδηγεί σε καθυστερήσεις, οι οποίες με τη σειρά τους δημιουργούν το έδαφος για το γρηγορώσιμο. Χρειαζόμαστε μόνιμους, καλά αμοιβόμενους και επιστημονικά καταρτισμένους δημόσιους υπαλλήλους μηχανικούς, προστατευμένους από τις πιέσεις των τοπικών αρχόντων. Δεύτερο που ζητάμε. Για να χτυπηθεί το κακό στη ρίζα του.
0: Όχι μόνο των τοπικών αρχόντων, διαφορών παραγόντων, θα έλεγα εγώ.
1: Παραγόντων, να το γενικό.
0: Να σας πω, εδώ έχουμε άνθρωπο επιχειρηματία να πηγαίνει με μπράβους και να επιτίθεται ο μπράβος στον άνθρωπο της πολεοδομίας Χανίων, γιατί έκανε τη δουλειά του σωστά.
1: Ακριβώς. Αντί να του πούμε μπράβο, βιοπραγούμε ο επιχειρηματίας.
0: Να τα λέμε όλα δηλαδή. Να τα λέμε όλα.
1: Εναντίον του. Αυτό ήταν το ευχαριστώ και το μπράβο, επειδή έκανε σωστά τη δουλειά του. Να βιοπραγήσουν εναντίον του.
0: Και τον αντιδήμαρχο δίρανε.
1: Και ο αντιδήμαρχο. Δεν πειράζει. Μαζί με τον Βασιλικό ποτίζεται και η γλάστρα. Παράπλευρη απώλεια. Τι να κάνουμε.
0: Ναι, θέλω να πω ότι έχει τόσο πολύ ξεχυλώσει το αυτό που το να δείχνουμε το δάχτυλο, αυτό είναι, σας λέω, το πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι. Δεν αρκεί αυτό.
1: Έτσι ακριβώς. Το δεύτερο που ζητάμε, ψηφιοποίηση και κατάργηση της φυσικής επαφής. Όλες οι διαδικασίες πρέπει να γίνονται ηλεκτρονικά. Με τυχαία κατανομή των φακέλων σε ελεγκτές από άλλες περιοχές, έτσι ώστε να μην γνωρίζει ο ελεγχόμενος ποιος τον ελέγχει. Αν αυτό το περιστατικό στην πολεοδομία δεν ήξερε ο επιχειρηματίας με τους μπράβους του ποιος ελέγχει τον ελέγχει, σε ποιον θα είχε βιοπραγήσει? Και τρίτον που ζητάμε, υποχρεωτική εναλλαγή θέσεων, το λεγόμενο rotation, για να μιλήσουμε και με μπασχετικούς όρους. Είναι μια δοκιμασμένη διεθνώς πρακτική, η οποία πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα. Τι γίνεται εδώ? Πολυκερίζουν διάφοροι σε κέρυες θέσεις. Η παραμονή των ίδιων προσώπων σε θέσεις κλειδιά και σε θέσεις ευθύνης, όπως είναι διευθυντές πολεοδομιών, προϊστάμενοι ελέγχων, μέλη αρχιτεκτονικών επιτροπών και διάφορων άλλων επιτροπών δημοσίων έργων, για πολλά χρόνια δημιουργεί στεγανά, δημιουργεί πιάτσες και δημιουργεί σχέσεις εξάρτησης. Η υποχρεωτική εναλλαγή αναταχτά χρονικά διαστήματα, για παράδειγμα λέμε εμείς ανά τριετία, που να μην προλάβεις να παραγνωριστείς, σπάει τις τοπικές κλίκες και δυσκολεύει τη δημιουργία σταθερών εγκληματικών δικτύων. Ξεκαθαρίζουμε ως μηχανική του δημοσίου. Δεν θα επιτρέψουμε να τσουβαλιαστεί ο κόσμος της εργασίας και η μαχόμενη μηχανική του δημοσίου με τις εγκληματικές συμμορίες. Η κάθαρση όμως που πρέπει να γίνει απαιτεί σύγκρουση με τα πολιτικά γραφεία, με όλα τα πολιτικά γραφεία, σύγκρουση με τα ιδιωτικά συμφέροντα και ριζική αναδιοργάνωση των ελεκτικών μηχανισμών. Το rotation, αυτό που σας είπα μόλις, η απλοποίηση των νόμων, η δημιουργία ελεκτικών οργανισμών και η αυστηρή στάση των πειθαρχικών οργάνων του τεχνικού επιμελητηρίου δεν είναι πλέον επιλογές. Είναι όρια επιβίωσης της κοινωνίας και της αξιοπρέπειάς μας. Δείτε που έχουν γίνει όλα αυτά τα περιστατικά, εκεί που διακινείται το χρήμα. Πέρσι είχαμε περιστατικά στη Χαλκιδική, στη Ρόδο,
0: ναι, σε περιοχές που έχουν ψωμί.
1: Ακριβώς, για να το πούμε απλά λαϊκά. Έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Δεν έγινε στην Πολεοδομία π.χ. Εγάλεο ή Πολεοδομία Πειραιά ή δεν ξέρω και εγώ Πολεοδομία, να μην πω τώρα γιατί δεν θέλω να χαρακτηρίζω τα μέρη, μακριά από μένα οι χαρακτηρισμοί, αλλά γίνεται εκεί που διακινείται το χρήμα, ακριβώς. Χαλκιδική, Ρόδο, Μαρούσι, τώρα η Πολεοδομία της Αττικής είναι βορείων προαστίων, έτσι. Είναι Κηφισιά, Μαρούσι, Γαλάτσι, δεν είναι νότιες, δεν είναι άλλες περιοχές υποβαθμισμένες, είναι εκεί που γίνονται... Που υπάρχει...
0: Είστε σαφείς. Δυστυχώς έχουμε τέλος χρόνου, αλλά νομίζω ότι τώρα που βρεθήκαμε.
1: Θα τα πούμε την Παρασκευή.
0: Την Παρασκευή και εμείς, κύριε Νικουλουδάκη, θα είμαστε σε επαφή. Συχνά θα μιλάμε για τα προβλήματα του κλάδου και τις προτάσεις του συνδικαλιστικού σας οργάνου. Θέλω πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω.
1: Να είστε καλά.
0: Και την Παρασκευή τα υπόλοιπα. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Και εσείς, ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σας τώρα.

0: πρέπει. Κι αγάπησε ανθρώπους που δεν γνώριζε κανείς. Στην ίδια γειτονιά 30 χρόνια, στο κέντρο μιας Αθήνας τραγικής και μαγικής.
1: Οι φίλοι σου γελάνε με το ρυθμό σου, σου λένε πως είναι αργός, πολύ αργός, πως έτσι σπαταλάς τον καιρό σου, μα πάντα έτσι ήσουν.
0: Ευτυχώς.
1: Δυστυχώς.

0: Wall Street Journal. Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο CNN ότι το μνημόνιο κατανόησης συντάχθηκε με γενικούς και ασαφείς όρους, ώστε να διευκολύνει τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις και όχι να επιλύσει τις βασικές διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών. Ήδη η Τεχεράνη πραγματοποίησε την πρώτη εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από δύο μήνες, με τουλάχιστον δύο υπερδεξαμενόπλια να περνούν τη γραμμή του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, μεταφέροντας περίπου 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, προειδοποιώντας για σοβαρές συνέπειες, ενώ κάλεσε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου σε μεγαλύτερη υπευθυνότητα σε σχέση με το Λίβανο. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι μετά την ενδιάμεση συμφωνία θα ακολουθήσουν 60 ημέρες διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Στο μεταξύ, το Ιράν θα αναλάβει την αποναρκοθέτηση στα στενά του Ορμούζ, ωστόσο οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η διαδικασία ενδέχεται να αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη και τεχνικά απαιτητική για την Τεχεράνη. Στον αέρα βγαίνει από σήμερα η νέα ψηφιακή εφαρμογή posokani.gov.gr, η οποία έρχεται να αντικαταστήσει το e-καταναλωτής. Στις 11 θα γίνει σύσκεψη για την παρουσίασή της στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Στις 12.30 θα παρουσιαστεί στους πολίτες από τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και από τη διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείασης Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Οι καταναλωτές μέσω της ψηφιακής εφαρμογής θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές ανάμεσα σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και να εντοπίζουν την πιο συμφέρουσα επιλογή. Με 7 νέες παρεμβάσεις από τις αρχές Ιουλίου επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει το ιδιωτικό χρέος που φτάνει τα 240 δισεκατομμύρια ευρώ. Με τα νέα μέτρα, τα οποία ενσωματώθηκαν στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο μετά τη διαβούλευση κατατέθηκε προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή, τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο φυλέτες της εφορίας, του ΕΦΚΑ, των τραπεζών και των servicers μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους σε πολλές δόσεις. Ενώ παράλληλα ενισχύεται το καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας και των τραπεζικών καταθέσεων. Κεντρικό εργαλείο είναι ο εξοδικαστικός μηχανισμός που επεκτείνεται πλέον και σε οφειλές άνω των 5.000 ευρώ, με δυνατότητα αποπληρωμής έως 240 δόσεις προς το δημόσιο και έως 420 προς τράπεζες και servicers. Παράλληλα, ενισχύεται η προστασία της πρώτης κατοικίας. Αυξάνεται το ακατάσχετο των καταθέσεων στα 1.600 ευρώ και δίνεται η δυνατότητα αποδέσμευσης λογαριασμών με καταβολή του 25% της οφειλής. Για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο παρατείνεται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του 2026 το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών. Στο μεταξύ, ένα νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, προβλέπει για πρώτη φορά ανώτατα όρια στο συνολικό κόστος των καταναλωτικών δανείων και επιχειρεί να περιορίσει φαινόμενα υπέρμετρων χρεώσεων στους δανειολήπτες. Οι ηγέτες της G7 συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου της Εβιάν στη Γαλλία. Το κείμενο υπόσχεται επίσης αύξηση των παραδόσεων όπλων μακράς εμβέλειας και δυνατοτήτων αντιαεροπορικής άμυνας στον Ουκρανικό στρατό. Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΙΕΦΚΑ με αιτήματα θεσμικά και οικονομικά. Συνελήφθησαν 9 άτομα που φέρονται να συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση διακίνησης κοκαίνης στην Αττική, ενώ αναζητούνται ακόμη 5 συνεργοί. Λέμβος με 38 μετανάστες εντοπίστηκε από το λιμενικό νότιο-ανατολικά της Γάβδου. Μετά τη διάσωση μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Σούδας. Συνεχίζεται το πρόγραμμα των ειδικών μαθημάτων. Στο ελεύθερο σχέδιο εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι. Μέχρι τις 26 Ιουνίου οι δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ.
1: Ο καιρός.
0: Στο Ιόνιο και τα υπηρετικά τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανές καταιγίδες στα ορεινά, με θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιος καιρός, η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Παρουσιάζομαι στην πρωινή αναφορά, κύριε Δικητά, για να αιτηθώ πενθήμερης αδείας.
2: Γιατί, παιδί μου?
1: Γιατί μετακομίζω, κύριε Λοχαγέ.
2: Και δεν ξέρεις τους fast movers? Σε 5 ώρες έχεις μετακομίσει. 10 μέρες φυλακή για να μάθεις, να ξέρεις.
3: Fast Movers, νούμερο 1 εταιρεία μετακομίσεων και μεταφορών στην Ελλάδα. Αναλαμβάνει τη συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση. Με έμπειρο προσωπικό, ανυψωτικά μηχανήματα και ολοκληρωμένες λύσεις για να μην κάνεις τίποτα.
4: Fast Movers Χανίων, Θωμάς Μαυρουδής. Προφήτη Λία 27, Χαλέπα. Τηλέφωνα 28210-51077 και 6944-287789.
2: Εύκολα και γρήγορα, χωρίς να κάνεις τίποτα.
3: Fast Movers. Και κάνεις ζωάρα.
5: Sir, I want a special red color. Do you got it?
6: Είδα μωρέ τώρα να λαλείς εσύ.
5: I want a red color to make...
6: Got it, μωρέ, got it.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Ώρα των σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Γιώργος Γιαλιτάκης.
11: Τα άσπρα άλογα. Το αριστούργημα του Χένρικ Ίψεν για δύο μοναδικές παραστάσεις στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στα Χανιά. Την Τρίτη 16 και την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Τα άσπρα άλογα. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας άλλος κόσμος. Ένας κόσμος ειρήνης και ισότητας. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Παίζουν Νικήτας Τσακύρογλου, Νίκος Πουρσανίδης, Ντάνη Γιανακοπούλου, Ελένη Κρήτα, Γεράσιμος Καφίδας. Τα άσπρα άλογα. Μια συμπαραγωγή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης με το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου. Τα άσπρα άλογα. Προπόληση more.com.
12: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
13: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
14: Σε άλλη στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Καλλιτεχνικά νέα, τραγούδια και μουσική από διάφορες εκτελέσεις. Σε άλλη στράτα. Κάθε Τετάρτη από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.
15: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτη Δολτιετήσεων από την Art Χανίων στη ρύθμιση των ήχων. Είναι ο Βάιος Χειμώνας και στο μικρόφωνο η Κατερινά Πολύζου. Ακόμα μια επιχείρηση διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του ΕΞΕ. Πρόκειται για εντοπισμό στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβη, μιας λέμβου στην οποία επέβαιναν 38 λαδοποί. Τους διασωθέντες περισυνέλεξε πλοίο του λιμενικού σώματος και μεταφέρονται στο λιμάνι της Σούδας κάτω από καλές καιρικές συνθήκες. Εν μέσω μεταναστευτικών ροών στην Νότια Κρήτη, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, επισκέφθηκε τα Χανιά σήμερα το πρωί μαζί με την Υφυπουργό και Βουλευτή Χανίων Σέβια Μανατίδου Βολουδάκη. Ο κ. Πλεύρης επιθεώρησε το Κέντρο Προσωρινής Φιλοξενίας Μεταναστών στον Εκκλησιακό Χώρο στην Αγία Χανίων και στη συνέχεια συμμετείχε σε σύσκεψη στην Αντιπεριφέρεια με τοπικούς φορείς. Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού, η απόφαση για τη δημιουργία του Κέντρου Προσωρινής Διαμονής στο Ηράκλειο έχει ληφθεί και οι ανακοινώσεις θα γίνουν στο αμέσως επόμενο διάστημα όταν πλέον θα ενημερωθούν οι τοπικοί φορείς. Όπως μάλιστα τόνισε ο κ. Πλεύρης που εξήρε τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στα Χανιά, η αρχική απόφαση ήταν και είναι για δημιουργία δύο δομών προσωρινής παραμονής των μεταναστών, μία στα Χανιά και μία στο Ηράκλειο. Ο Υπουργός επεσήμανε επίσης ότι το επόμενο διάστημα και μέσω διαγωνισμού που θα προκύψει η ανάδοχος εταιρεία θα αναβληθεί ιδιωτικό πλοίο το οποίο θα μεταφέρει μετανάστες από τα Χανιά στην Ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ θα εκτελεί δρομολόγιο 2-3 φορές την εβδομάδα. Η χωρητικότητά του θα είναι έως 500 επιβάτες, ενώ αντίστοιχο πλοίο θα λειτουργήσει και στο Ηράκλειο. Συνεχίζεται το θρίλερ γύρω από την εξαφάνιση της 45χρονη Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, με τις έρευνες να βρίσκονται πλέον στην 18η ημέρα και τις αρχές να εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή όλα τα πιθανά σενάρια. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ενώ νέα στοιχεία και καταθέσεις φέρεται να ενισχύουν τον προβληματισμό τους. Σε ένα καθοριστικό σταυροδρόμι για το μέλλον του Μπένιο ΒΟΑΚ, με την παράβαση του πρώτου τμήματος του νέου αυτοκινητόδρομου να αποτελεί δυνητική περίπτωση μελέτης, ένας προπομπός διαχείρισης και των υπόλοιπων θεμάτων που άπτονται του έργου. Τα 10 χιλιόμετρα από τα συνολικά 225 που αφορούν το τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος στο Λασίθι βρίσκονται στη τελική τους ευθεία, ενώ την ίδια στιγμή καταβάλλεται αγώνας δρόμου για την απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Το ποσό ανέρχεται σε 100 εκατομμύρια ευρώ, τουλάχιστον ενδεικτικό της προκλήσης που έχουν μπροστά τους οι αρμόδιες αρχές. Η άφιξη του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου και του Γενικού Γραμματέα Υποδομών, οι οποίοι χθες το πρωί επισκέφθηκαν το εργοτάξιο στην Νεάπολη και εν συνεχεία συμμετείχαν σε σύσκεψη με προσώπους της Ελλάδας και υπηρεσιακούς παράγοντες στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτηρίου της Περιφέρειας Κρήτης στο Ηράκλειο, ήταν αναμενόμενοι και θα συνεχιστεί. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες αεροδιακομιδή 40χρονου ναυτικού στο νοσοκομείο Χανίων. Η μεταφορά του λεδοπού που δουλεύει σε εμπορικό πλοίο, το οποίο έπλεε νότια της Κρήτης, έγινε με σούπερ πούμα της πολεμικής αεροπορίας υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος και τη συνεργασία του ΕΚΑΒ. Σοβαρά τραυματισμένα στη ΜΕΘ Παίδων του Παγνίνου συλλέγονται δύο ανήλικα παιδιά, τα οποία τραυματίστηκαν ενώ οδηγούσαν πατίνια σε δύο διαφορετικά ατυχήματα, τα οποία σημειώθηκαν στις 14 και 15 Ιουνίου και είχαν ως αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό τους. Σε κινητοποίηση στέθηκε το απόγευμα της Τρίτης Πυροσβεστική Υπηρεσία στα Χανιά για φωτιά που εκδηλώθηκε σε οικοπαιδικό χώρο στην περιοχή της Χρυσοπηγής που είναι κατοικημένη. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οχήματα και κατάφεραν να φέσουν τη φωτιά πριν επεκταθεί περαιτέρω. Έτσι, ο τέλος είχε επιχείρηση εντοπισμένο 25χρονο τουρίστα στη θαλάσσια περιοχή της Χερσονήσου, η οποία κινητοποίησε χθες το πρωί τις λιμενικές αρχές στο Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού και Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος. Ο νεαρός πίκος Ιρλανδίας εντοπίστηκε στη θάλασσα και περισυνελέγει με ασφάλεια από πλήρωμα περιπολικού σκάφους του λιμενικού. Στην Ελούντα και το Καλό Χωριό, τη Δευτέρα, σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, αστυνομικοί που είχαν ντυθεί τουρίστες και μιλούσαν αγγλικά μπήκαν σε ταξί για να μεταβούν σε διάφορες τοποθεσίες. Στο τέλος της κούρσας όμως, οι οδηγοί των ταξί φέρονται να ζήτησαν από τους πελάτες περισσότερα χρήματα από αυτά που έφερε το ταξίμετρο χρησιμοποιώντας διάφορες προφάσεις. Έτσι, κατάληξε να συλληφθούν από τους αστυνομικούς. Πρόκειται για ένα 25χρονο, ένα 47χρονο και ένα 48χρονο.

Πρόσφατα έχουν σημειωθεί συλλήψεις οδηγών ταξί και στα Χανιά για διπλή χρήση ταυτίβας. Στο Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων φτάνουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο Χανίων. Το Συμβούλιο θα συνεδριάσει την 3η 23 Ιουνίου. Τις δημόσιες τοποθετήσεις περί αθέμη του ανταγωνισμού σχετικά με τα καταστήματα δημοτικής αγοράς Χανίων σχολιάζει ο Σύλλογος Καταστηματαρχών της Αγοράς με αναφορά στη δημοπρασία που πραγματοποιήθηκε στις αρχές του μήνα για την πλήρωση των καιρών καταστημάτων. Οι καταστηματάρχες τονίζουν ότι έμειναν εκτός αγοράς για περισσότερα από 4 χρόνια και χαρακτηριστικά υπογραμμίζουν πως η επιστροφή τους δεν είναι προνόμιο αλλά τήρηση συμφωνίας. Συναγερμό σήμανε στις 7 το πρωί της Τρίτης για μια νεαρή γυναίκα που έπεσε σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας στην πόλη του Ρεθύμνου με αποτέλεσμα τον τραυματισμό και τον εγκλωβισμό της. Στο σημείο έσπευσαν οχήματα της πυροσβεστικής με 4 άτομα πλήρωμα που απαγκλώβησαν την 22χρονη τραυματία και την παρέδωσαν στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ που τη μετέφερε στο νοσοκομείο. Λήψη σκόρπισε στην εκπαιδευτική κοινότητα των Χανίων η είδηση του θανάτου του καθηγητή Δημήτρη Φαντάκη που έφυγε από τη ζωή. Η Ένωση Φροντιστών Μέσης Εκπαίδευσης Χανίων με ανακοίνωσή της αποχαιρετά τον αγαπητό καθηγητή, ο οποίος προσέφερε τα μέγιστα στους μαθητές του, όπως σημειώνουν χαρακτηριστικά. Συνάντηση με θέμα την καλύτερη προετοιμασία και τον συντονισμό του προγράμματος δακοκτονίας στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων για το 2026 πραγματοποιήθηκε χθες μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων Νίκου Καλογερή και του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής Χαρίλαου Δημοτάκη. Ο κ. Καλογερής αναφέρθηκε στη σημασία της δακοκτονίας για την προστασία της υλοπαραγωγής και εξέφρασε την ανάγκη να υπάρξει η μέγιστη δυνατή συνέπεια από όλους τους εμπλεκόμενους. Η Περιφέρεια Κρήτης, ο Δήμος Πλατανιάς και η κοινοφελής επιχείρηση του Δήμου σε συνεργασία με την Εργό Δημήτρα διοργανώνουν εκπαιδευτική δράση για αλληλοπαραγωγούς με θέμα η ποιότητα του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου Κρήτη, ορθές πρακτικές από το χωράφιο στην τυποποίηση. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 5.30 το απόγευμα στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Βοβών. Εκδήλωση τιμής και μνήμης για τους 34 εκτελεστέντες στα περιβόλια Κηδωνίας από τα ναζιστικά στρατεύματα στις 20 Ιουνίου του 1941 διοργανώνει ο Δήμος Χανίων και η κοινότητα περιβολίων. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην πλατεία εκτελεστέντων. Εκδήλωση θεσμός έχει γίνει πια η παραδοσιακή στράτα που διοργανώνει ο Δήμος Χανίων και ξεκίνησε για 5η χρονιά το απόγευμα της Τρίτης στο Αντικό Λιμάνι, δίνοντας έτσι και επίσημα την έναρξη της εκδήλωσης. Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Άνεμοι πλέον από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 20 έως 28 και τοπικά 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε η Παγκρήτη ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Earth Canyon, πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη, από τους 104 στους 100,6 FM, από το διαδίκτυο παντού, www.earth.gr, ή δίσκια ρεπορτάζ στο www.earthnews.gr. Να είμαστε αυτή τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με το Βάιο Χειμώνα στις ρυθμίσεις των ήχων, τη Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματική υποστήριξη, την Κατερίνα Πολύζου στην επιμέλεια, την παρουσία της εκπομπής και στα μουσικά ακούσματα. Για άλλη μια φορά σας ευχαριστώ πολύ για τις συνεχιζόμενες ευχές. Να είστε όλοι καλά, να είμαστε όλοι καλά, να ανταμώνουμε σε αυτόν τον τόπο και να μιλάμε, να μοιραζόμαστε προβληματισμούς, ειδήσεις αλλά και σκέψεις, στοχασμούς, εναλλακτικές προτάσεις. Γιατί τα θέματα που μας απασχολούν είναι και πολλά και δύσκολα καμιά φορά. Με αφορμή αυτή την είδηση για τους οδηγούς ταξί, θα ήθελα να μοιραστώ μια εμπειρία, γιατί αναζητούσα και τον πρόεδρο, τον πολύ αγαπητό πρόεδρο, τον ταξί, αλλά δεν τον βρήκα, τον κύριο Καραπατάκη. Πριν από 2 εβδομάδες περίπου, συνόδευα μια γυναίκα 87 ετών, με πολύ εύθραυστη υγεία, σε έναν γιατρό. Καλέσαμε φεύγοντας από το γιατρό ένα ταξί, στην οδό Σκαλίδη. Μας είπε η κοπέλα, έρχεται, κατεβήκαμε μέσα στον ήλιο, 2 η ώρα το μεσημέρι, 32 βαθμοί Κελσίου. Η ηλικιωμένη γυναίκα με ήλιγκο δεν μπορούσε να σταθεί στα πόδια της. Περιμέναμε 45 λεπτά, όρθιες, παίρναμε το κέντρο. Δεν απαντούσε, περιμέναμε 1 ώρα στην αναμονή. Δεν ξέρω πόσο θα χρεωθεί το τηλέφωνο από τις αναμονές στο τηλεφωνικό κέντρο. Όπως και να έχει, η κοπέλα που δεν ευτύχησε τίποτα, με πληροφόρησε μετά από 45 λεπτά ότι το ταξί που είχε δηλώσει ότι έρχεται έχει χαθεί από το ραντάρ. Και για άλλη μισή ώρα στέκαμε υπέρ τρουιστών. Μέχρι που ο συνάδελφος ήρθε και μας μάζεψε και πήγαμε σπίτι μας. Θέλω λοιπόν να πω στους αγαπητούς, πολύ αγαπητούς ανθρώπους, ιδιοκτήτες και οδηγούς ταξί, ότι δεν μπορούν να έχουν την πρακτική να γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια το κοινό των Χανίων, τους πολίτες των Χανίων, όταν έχουν τους τουρίστες και να μας θυμούνται το χειμώνα που σκοτώνουν μύγες, γιατί αυτή είναι μια πολύ κακή πρακτική. Και όταν σου εξηγούμε ότι υπάρχει μια ηλικιωμένη γυναίκα η οποία δεν αντέχει να στέκει, τότε όταν δεν έρχεσαι είσαι γαϊδούρη.

0: Να είμαστε να καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, τον κύριο Νίκο Καλογερή, διότι χθες είχαμε μια πάρα πολύ σημαντική κλειστή σύσκεψη για το μεταναστευτικό, παρουσία του κυρίου Πλεύρη και της υφυπουργού της κυρίας Σέβια Μανατίδου Βολουδάκη και βουλευτή Χανίων. Καλημέρα κύριε Αντιπεριφερειάρχη, τι κάνετε? Ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Πείτε μας τώρα, εμείς θέλουμε να μας δώσετε την ουσία της συνάντησης και όχι μόνο αυτά που είπε ο κύριος Πλεύρης, που μας ενδιαφέρουν ασφαλώς, αλλά και αυτά που προτάξατε και εσείς σε αυτή την συνάντηση.
1: Και αυτά που είπατε, αυτά.
0: Που προτάξατε εσείς ως θέματα που βάζετε στον Υπουργό.
1: Ακούστε, εντάξει, ήταν μια... Ποτέ ο Υπουργός κατέβηκε να δει η δομή πως μεταμορφώνεται σιγά σιγά μετά τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει. Το εξοπλισμό που έχει κατέβει και κάποιες υποδομές που έχουν οργανωθεί. Στα πράγματι η κατάσταση για μια σχέση με πέρυσι που ήταν ένα πανταχώθεν ελεύθερο. Υπόστευω ότι αυτός είναι πάγεται για τον κόσμο και για τους ανθρώπους που το φυλάγανε και για τους εργαζόμενους προς, από δίπλα και από πάνω. Τώρα τα πράγματα είναι οπωσδήποτε πολύ πιο τακτοποιημένα, πολύ καλύτερα και πολύ πιο ανθρώπινες συνθήκες για όσο διάστημα μένουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί. Από εκεί και πέρα, εμείς είπαμε αυτό που έχουμε ξαναπεί, ότι έχουμε ένα συμβόλαιο έργα σύν ένα χρόνο. Αυτή είναι η σύμβαση που έχει υπογράψει με την Αναπτυξιακή το Υπουργείο. Και ζητάμε από την πρώτη μέρα, έχουμε ζητήσει να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Σε κάθε περίπτωση μπορούμε να δεχτούμε ένα δεύτερο χρόνο, μόνο αν έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες, να βρεθεί χώρο κατάλληλο να πάνε εκεί. Γι' αυτό δεν ζητήσαμε να γίνουν και μόνιμες κατασκευές εκεί. Ζητήσαμε να γίνουν ελαφρές κατασκευές κατά το δυνατόν που μπορούν να έρθουν εύκολα αλλού. Έτσι ώστε να ελευθερωθεί ο χώρος και να πραγματοποιήσουμε αυτό που έχουμε σχεδιάσει με τη μελέτη την οποία έχουμε εκπονήσει για την αξιοποίηση του συγκεκριμένου χώρου. Υπουργός ποτέ δεν συμφώνησε. Δεν ξέρω τώρα το ίδιο τα πέρα δύο χρόνια κατά πόσο δεσμεύεται. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Αλλά εμείς εμένουμε σε αυτό το θέμα και βέβαια να πληρώνει τις υποχρεώσεις του, γιατί το ζητήσαμε γι' αυτό. Έχουμε πάρει μια καθυστέρηση όσον αφορά την...
0: Και είναι και αρκετά τα χρήματα, κύριε Καλογερή, δεν είναι κατά ποσά.
1: Εντάξει, υπάρχει μια καθυστέρηση, δεν νομίζω να υπάρχει κάποιο θέμα.
0: Τι σας είπε ο Υπουργός, κύριε Καλογερή, και για τα δύο θέματα, δηλαδή, και αυτό
1: για
0: της...
1: Για το πρώτο θέμα, ναι, και μάλιστα... Εδεσμεύτηκε ότι φεύγοντας από εκεί το Υπουργείο θα συμμετέχει στην αποκατάσταση του χώρου για την ανάπτυξη του σύμφωνα με τη μελέτη. Αυτό ήταν πολύ καλό για να λυθεί. Μακάρι να γίνει πραγματικά. Έτσι το θεωρώ ότι είναι πολύ μελλοντικό και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να δεσμευτεί ένας υπουργός για ένα διάστημα τόσο μεγάλο. Αλλά τέλος πάντων, το κρατάμε και αυτό, έτσι θα έχουμε την ακόμη πίδα από αυτού. Και κατά τα άλλα, πώς τη διαδικήσεις, φάνηκε μάλλον προς τα εξώκια ίσως και αυτό να έχει το νόημα. Ένα από τα νοήματα μάλλον της επίσκεψης αυτής είναι ότι το παραδείχθηκε ότι ουσιαστικά μια τέτοια δομή έτσι όπως λειτουργεί, άμα λειτουργεί σωστά, δεν δημιουργεί το παραγωγικό πρόβλημα στην ευρύτερη περιοχή.
0: Υπάρχει ίδια σκέψη, έχω μπερδευτεί λίγο και για το Ηράκλειο και για τα Χανιά. Ποιος προτείνεται, οι τοπικοί φορείς ή προτείνει το Υπουργείο τους χώρους?
1: Δεν προτείνει και ιδιότητα.

0: προτείνει διάφοροι. Αυτή τη στιγμή ουδής τοπικός φορέας τολμάει να προτείνει. Ειδικά οι Δήμοι είναι γενείς δυσκολίες, δηλαδή δεν μπορούν να κάνουν αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Ίσα ίσα, αν προταθεί ένας φόρος ή αν πέσει στο τραπέζι ή αν ακόμα και μετά από δημοσίευμα, έρχονται οι δήμαρχοι και επικεφαλής ομάδας πολιτών και τεκμηριώνουν για ποιο λόγο, ενώ είναι όλοι αυτοί και όλοι μας υπέρ των προσφύγων και υπέρ των ανθρώπινων συνδικών διαβίωσης τους και όλα αυτά ωραία, για ποιο λόγο ο συγκεκριμένος χώρος δεν είναι κατάλληλος. Δηλαδή αυτό είναι, αυτή και γίνεται και λίγο αστείο μεταξύ μας και τα πολίζω.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το δουν από εκεί, διότι αρχίζει και γίνεται, ας το πω, λιγάκι προκλητικό για την Κρήτη. Δηλαδή μπορεί να βρεθεί στην Κρήτη να δομεί εκεί 2, 3, 4, 5 στρέμματα, με τόσα κτίρια εγκαταλειμμένα που δεν λειτουργούν κλπ. Σε περιοχές εκτός σκιστικών ιστορών γύρω από το Ηράκλειο. Έτσι, και να καθόμαστε να συζητάμε ακόμα αυτήν την ιστορία. Κανονικά θα έπρεπε, μεταξύ μας δηλαδή, να σταχώνει ποιο το πρωτοπάρει. Ειδικά από κάποια κλειστά τα οποία είναι και από κάποιες ενώσεις ή φορείς, ενώσεις μάλλον από το πλήστον επιχειρήσεις, οι οποίες είναι και τόσο καλά οικονομικά και έχουν μείνει εκεί κουβάρια, θα έπρεπε να ενωτούν και θα το δώσει. Χωρίς να έχει καμιά επίπτωση, σας είπα, στην κοινωνία. Εγώ δικαιολογώ τον κόσμο γιατί δεν ξέρει. Δεν ήξερε μέχρι τώρα και λοιπά. Αλλά
1: φοβούνται κυρίως, κύριε Καλογερή, ότι ουδέν μονιμότερο εκ του προσωρινού.
0: Συζητάμε μόνο για προσωρινές δομές.
1: Αυτό είναι το είπε και ο Υπουργός. Το είπε και ο Υπουργός.
0: Το είπαμε και χθες, δεν υπήρχε μια εμβολία. Εδώ υπάρχουν δομές κλειστές όλη την Ελλάδα. Για το... Εμείς στην Κρήτη εδώ είπαμε για ποιο λόγο δεν πρέπει να γίνει. Επιμένουμε σε αυτό και σαν περιφέρεια. Έχει βγει και περιφερειακής πανελλήμενος, το λέω και εγώ. Επομένως, μιλάμε για δύο ανοιχτές δομές, οι οποίες καταγράφουν τον κόσμο, ταυτοποιούν και περιμένουν μέχρι να δοθεί το σήμα να φύγει, να μεταφερθεί το λιμάνι, να μεταφερθεί το λιμάνι, να φύγει. Επομένως, τώρα έτσι όπως είναι την εμπειρία από ειδικά, από το... γιατί αν είναι πρώτη φορά, δικαιολογώ τις αντιδράσεις. Ο κόσμος δεν ξέρει, δεν μπορεί να φανταστεί τι γίνεται, φοβάται το χειρότερο, φοβάται τι γεννήσει. Όμως έχουμε αυτήν την εικόνα, νομίζω ότι είναι υπερβολή να αντιστεκόμαστε τόσο πολύ και να σε ένα ζήτημα το οποίο δεν πάμε να παραμένει καταρχήν και πρωτίστως ανθρωπιστικό.
1: Και είναι και ένα αντικειμενικό πράγμα, δηλαδή πρέπει με έναν τρόπο να λυθεί. Γιατί και το ψυγείο δεν είναι λύση δηλαδή τώρα.
0: Σαν κοινωνία, ξέρετε και εσείς και εδώ και στο Ηράκλειο ακόμα πιο πολύ μπορώ να πω, είναι ευαισθητοποιημένος ο κόσμος, δηλαδή δεν είμαστε ανάλγητοι σαν άνθρωποι, ούτε έχουμε... Είμαστε ποτέ για τον κατατρεγμό κάποιου τα βάστανα του, αλλά στο συγκεκριμένο θέμα τώρα κάπου έχουν, ορισμένοι έχουν, να μην πω σκόπιμα, δεν θέλω να πω ότι εκμεταλλεύονται κάποιοι λαϊκιστές στο ζήτημα και το σηκώνουν και το κάνουν θέμα. Θεωρώ ότι κάποιοι άνθρωποι ανησυχούν και πρέπει να μην ανησυχούν τόσο πολύ. Δεν υπάρχει το σοβαρό ζήτημα. Είναι περιόνου σκιά, είναι το όλο θέμα που σου έχω ξαναπεί.
1: Για το πλοίο, τι είπε ο κύριος Υπουργός για τα δύο αναβλωμένα πλοία Ηράκλειο-Σούδα, προκειμένου να υπάρχει μια τακτική μεταφορά.
0: Είναι πολύ καλό, διότι κοιτάξτε, το καλοκαίρι που τα πλοία τα γραμμή είναι γεμάτα, πολλές φορές θέλουμε να φύγουν να διώξουν περισσότερο κόσμο.
1: Και δεν μπορούν.
0: Ακριβώς δεν μπορούν να μεταφέρουν τα χειμωταγωγά. Τα δικά μας τα φέρμπορτ. Επομένως είναι σημαντικό να υπάρχει αυτό για να μην καθυστερεί η ροή απομάκρυνσης.
1: Τώρα κύριε Καλογερή, μια και μιλάμε, θα ήθελα να σας κάνω και μια ερώτηση για το θέμα του κτηματολογίου και των δασικών χαρτών, γιατί δόθηκε και μια συνέντευξη τύπου χθες από το Τεχνικό Επιμελητήριο και το Δικηγορικό Σύλλογο Χανίων, οι οποίοι κάνουν λόγο για εκτροπή νομιμότητας και δικαίου αν συνεχιστεί αυτή η επίταξη της ιδιωτικής περιουσίας των νομού Χανίων, όπως λένε. Δώστε μας, επειδή είστε θεσμικός και είστε και μηχανικός, και δώστε μας έτσι τη ματιά σας, ξέρετε το θέμα.
0: Κοιτάξτε, έχουμε κάνει επανειλημμένες επιστολές το θέμα αυτό. Η τελευταία ήταν στον Υπουργό, εξηγώντας του πολύ απλά και πολύ κατανοητά για ποιο λόγο δεν προλαβαίνουμε να μείνει ο κόσμος ξεκρέμαστος σε όλη αυτή την ιστορία, διότι αν βλέπαμε στην ανάρτηση που ξεκινήσε το Μάη ότι έχουμε ένα κτηματολόγιο το οποίο δεν έχει λάθη, το οποίο είναι κατά 99% ή 90% αυτό. Είναι σωστή η καταγραφή, οι αποτυπώσεις, τα όρια, τα μαδά ή τα στοιχεία παραφέρονται στην ιδιοκτησία, στους τίτλους ιδιοκτησίας κλπ. Αλλά κάτι εντάξει, παιδιά, αφορά λίγους. Να γίνει ένας έλεγχος στα γρήγορα, να τρέξουμε όλοι να κάνουμε ένα έλεγχο και αυτοί οι λίγοι, στους οποίους αφορά το σφάλμα, να πάνε να κάνουν αιτήσεις, να διορθώσουν αιτήσεις διορθώσεις. Βλέπουμε ότι είναι πολλά. Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος όγκος, θέλει δουλειά. Θα τρέχουν πάλι το μηχανικοί, τοπογράφοι, δικηγόροι και δεν θα προλαβαίνουν, σε χαβάρα. Θα μείνει οι άνθρωποι σε κρέμα, δηλαδή, ουσιαστικά. Έτσι. Και μετά, βέβαια, ποιος θα προλάβει να επεξεργαστεί όλο αυτόν τον όγκο. Η εταιρεία, ας πούμε, θα προλάβει. Ας πούμε ότι η εταιρεία μπορεί να προσλάβει παραπάνω προσωπικό, μπορεί να διπλασιάσει την δυναμικότητά της. Αλλά το σημαντικότερο είναι το δίμηνο αυτό πρόεδρο. Δεν είναι αρκετό. Σε κάθε περίπτωση το δίμηνο πρέπει να γίνει εξάμηνο πλάσ. Και πρέπει να καταθέσει τον χρόνο τον, προς τα πίσω τον, της τελικής διόρθωσης, της τελικής ανώτησης. Θα και... δούμε τι θα γίνει, γιατί θα μιλήσει μεγάλο θέμα. Και μην ξεχνάμε το παράλληλο θέμα που έχουμε, το οποίο είναι αξίζει σοβαρό, με τα δασικά. Έτσι, όπου αυτή τη στιγμή εγγράφει δικαιώματα το δημόσιο πάνω στα δασικά, τα οποία δεν έχουμε ξεκαθαρίσει στις επιτροπές. Και αν δεν αλλάξει κάτι όσον αφορά στην νομοθεσία, θα πρέπει ο κόσμος να διεκδικήσει δικαστικά να επαναποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντος. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι με αντίπαλο το δημόσιο, παρακαλώ. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και πάρα πολύ χρονοβόρο και ψυχοφθόρο και ό,τι θέλετε.
1: Και κοστοβόρο, δεν ξέρω και οι άνθρωποι
0: πόσες... Και κοστοβόρο, δεν το συζητώ πολύ.
1: Έτσι, πόσες εντοχές έχουν.
0: Τα δικαστήριά μας δεν αντέχουν, ξέρουμε ότι... Οι ρυθμοί που απονέμουν τη δικαιοσύνη είναι ούτως ή άλλως χαμηλή και υπάρχει πρόβλημα. Θα δοθείτε να κατακλειστούν για από περιπτώσεις τέτοιες, ας πούμε, όπου αποβολείται την παράσταση του δημόσιο. Έχουμε...
1: Υπάρχει κάποια, επειδή ξέρω ότι μιλάτε και με υπουργούς και τα λοιπά, υπάρχει κάποια πιθανότητα να εισακουστούμε?
0: Τι να σας πω, δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Έχουν ενημερωθεί οι βουλευτές. Προσπαθούν από ό,τι ξέρω. Δηλαδή το θέμα του κόστους νομίζω ότι είναι μείζον, είναι δευτερεύον μάλλον σε αυτή τη φάση. Θα μπορούσαν ίσως, γιατί το έχουν κάνει και σε άλλα έργα, να βρουν μια φόρμουλα που να μπορεί να συνεχίζεται το έργο. Αλλά αν χρειαστεί και ένα θέμα χρημάτων για αυτές τις λίγες περιοχές, οι οποίες, όπως η δική μας, οι οποίες δεν οφείλεται στην απευθεία και στην αδιαφορία των πολιτών, γιατί ελέγχθηκε και αυτό από κάποιους. Και ο κόσμος δεν πήγε να δηλώσει. Δεν πήγε να δηλώσει γιατί είχε το μεγάλο πρόβλημα του δαστικού κτηματολογίου. Γιατί έγινε ένα δαστικό κτηματολογίο σε ένα υπόμαθρο πρωτόγωνο, το οποίο δεν ήταν κατοπιστικό, θα δυστυχώ πάρα πολύ. Όπου το 65% περίπου της περιουσίας στα Χανιά ονομάστηκε δαστική, διεκδικήθηκε από το δημόσιο, και σε ένα υπόμαθρο που δεν μπορούσε να δουλέψει κανείς, έπρεπε να πληρώσουν άπειρα λεφτά, να κάνουν τοπογραφικά, να βάλουν δικηγόρους. Καθυστέρησε κολοσσία, γιατί ξέροντας ότι είναι απέναντί στο δημόσιο, θεωρούσαν ότι το οικόπεδο στο χωράφι τους που είναι υπερφραγμένο στο κάτω-κάτω ή με τον γείτονα έχουν σύνορα και έχουν καλές σχέσεις, δεν είναι της ίδιας σημασίας. Έπρεπε, έδειξαν το βάρος λοιπόν στο δοστικό σηματολογείο. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά αυτό δεν φταίει ο κόσμος. Φταίει ότι κάποια ελληνικά γραφεία πήγαν στην κόντρα μεταξύ τους όταν διεκδικούσαν τη μελέτη στα Χανιά, στο Ρέθυμνο και σε κάποιες άλλες περιοχές. Και αυτό θέλει 3-4 χρόνια να ξεκινήσει. Το πληρώσαμε αυτό το πράγμα και με το δασικό κτηματολόγιο. Ένα χαρά, δηλαδή, αφιερωμένη, μια ταλαιπωρία πολύ μεγάλη. Και βέβαια, εξακολουθούμε να το πληρώνουμε και τώρα. Και θα έλεγα ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, αν είναι θέμα μόνο χρημάτων, και δεν μπαίνει καμιά. Που νομίζω ότι μπορεί να το παλέψουμε αυτό ως υποχρέωση τέλος πάντων ενωσιακή, που πρέπει να είναι όλοι αυτοί γραμμισμένοι την ίδια ώρα και στιγμή. Πρέπει να κάνει κάτι παραπάνω, βέβαια. Πρέπει να δώσει παράταση και αν το πράγμα κοστίσει 5, 10, 20 εκατομμύρια, πρέπει να τα βρει.
1: Ίσως τώρα, επειδή είμαστε σε αναμονή εκλογών, ίσως γίνει δεκτό το αίτημα, κύριε Καλογερή. Πάμε και στο θέμα του ΒΟΑΚ. Πώς θα περάσουμε το καλοκαίρι με τα υποεκτέλεση έργα, είτε είναι για το νέο ΒΟΑΚ, είτε αφορά στο κομμάτι των παρεμβάσεων για την άρση επικινδυνότητα συγκεκριμένων σημείων.
0: Καταρχήν τα έργα, οι παρεμβάσεις που γίνονται στα πλαίσια του έργου οδικής ασφάλειας πάνε σήμερα με ένα σφιχτό χρονοδιάγραμμα, γιατί και αυτά είναι υπαγμένας ανάγαμψης και πρέπει να ολοκληρωθούν σύντομα. Επομένως, ελπίζουμε ότι μέσα στο πίκ τη ζώνη, δηλαδή Ιούλιο-Αύγουστο, θα έχουμε τελειώσει. Υπήρχε μια υπόσχεση ότι μέσα στον Ιούνιο φαίνεται λίγο μακρινό, αλλά δουλεύουν εντατικά από ό,τι βλέπουμε και στον Αποχώρονα και σε άλλες περιοχές. Ελπίζω, αν όχι μέσα στον Ιούνιο, τουλάχιστον αρχές Ιουλίου. Αυτό το θέμα. Το υπόλοιπο, ζήτημα που θέσαμε με τον ΒΟΑΧ και με την κατασκευή του ΒΟΑΧ, δεν μιλάμε για μόνο για αυτό το καλοκαίρι, μιλάμε για πολλά καλοκαίρια.
1: Ναι.
0: Τα οποία θα πρέπει να έχουμε υπομονή και ανοχή. Έτσι. Προς το παρόν, αυτό που μας ενδιαφέρει, γιατί στα Χανιά το παραχώριστο μόνο που γίνεται είναι το κομμάτι της Σούδα Παπακόπουλου, να μας παραδώσει το κόμμα του Παπακόπουλου.
1: Στο κομμάτι. Προσπάθειες
0: το κομμάτι διεξάγει την κυκλοφορία στον Παπακόπουλο, έστω και με στενώσεις, έστω και με το ένα ρεύμα κλπ. Διεξάγει τα πρόσκοπτα, δηλαδή δεν αποτελεί μεγάλη ουσία καθυστέρησης. Εντάξει. Δεν επιτρέπει να προσπαθεί.
1: Στον Παπακόπουλο όμως είναι θέμα, γιατί πρέπει να κάνει ολόκληρο.
0: Είναι σοβαρό θέμα, βέβαια. Είναι μια βασική είσοδο-έξοδο τη πόλη και έξοδο προ τα Μελουδίου Πλατανιά, τα μεγάλα χωριά, τον Αμαλό. Και όλες αυτές τις περιοχές, οι οποίοι αυτή τη στιγμή ταλαιπωρούνται για να μπορέσουν να πάνε. Δεν είναι εύκολο.
1: Κύριε Καλογερή, είχατε και μια συνάντηση χθες για την δακοκτονία. Θέλετε να μας πείτε.
0: Όλα τα βάζουμε κάτω.
1: Τα βάζουμε γιατί εσείς προκαλείτε. Αφού έχετε σε σκέψεις και συναντήσεις συνέχεια, τι να κάνω εγώ, να μην ρωτήσω. Όχι, η δακοκτονία είναι κρίσιμο και είναι κρίσιμο και το ξέρετε. Εφ' όλης της ύλης, λοιπόν, πείτε μου για την δακοκτονία, γιατί είναι κάτι που απασχολεί πάρα πολλούς αγρότες.
0: Ναι. Κοιτάξτε, η δακοκτονία γνωρίζετε με τη φλόγη τέλεση που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Από αύριο δίνουν τα φάρμακα οι υπηρεσίες δικές μας σε αυτούς που έχουν φορτιστεί από το διαγωνισμό να εκτελέσουν την δακοκτονία. Εδώ στα Χανιά είναι στην ουσία δημοτικές επιχειρήσεις, όπως γνωρίζετε.
1: Mm-hmm.
0: Δεν έχουμε διαγωνισμό εργολάβων κλπ. Το πνευλάβουν από τις φτιακές των Δήμων και κάθε Δήμος είναι δική του.
1: Το θέμα είναι τα φάρμακα που δίνει η πολιτεία και τα ενδεδειγμένα.
0: Αυτή λοιπόν έχουμε φάρμακα για δύο ψεκοσμούς.
1: Ναι, μην καθυστερήσουν πάλι να σας τα στείλουν τα πόλη.
0: Τώρα από ένα διαγωνισμό στο οποίο μας απαγόρευσαν πέρυσι η Αεροπάλη να ξανακάνουμε διαγωνισμό στα περιφέρεια. Αυτό που κάναμε άλλα χρόνια.
1: Ναι.
0: Και κάναμε δικό μας διαγωνισμό και πέραμε φάρμακα.
1: Ναι.
0: Για να καλύψουμε τις επιπλέον απαιτήσεις, διότι η Κρήτη δεν είναι Θεσσαλία, ούτε Μακεδονία, ούτε Λακορνανία. Εντάξει, έχουμε μια περίοδο εδώ όπου ο δάχος ξεκινάει νωρίς και τελειώνει αργά, αναλόγως των καιρικών συνθήκων. Επομένως, εμείς και η Πελοπόννησος σε αυτές τις δύο περιοχές είχαν διεκδικήσει το δικαίωμα για όλα αυτά τα χρόνια να προμηθεύονταν εξάρτητα φάρμακα και να κάνουν μερικές φωτοβουλίες, όπως το λένε, ψεκάσμους. Αυτό πέρυσι έκλεισε, αποφάσισαν και τα δικαστήρια ότι δεν μπορεί, δεν πρέπει. Σύμφωνα με τον νόμο, το Υπουργείο είναι υπεύθυνο για την προμήθεια. Τουλάχιστον το Υπουργείο έχει φορτιστεί αυτή την μεγάλη ευθύνη.
1: Ας ελπίσουμε ότι θα είναι συνεπές.
0: Ναι, διότι τα πράγματα με το δάκο είναι περίεργα. Δηλαδή μπορεί να χαθεί η παραγωγή για κάποιες μέρες. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, καταλαβαίνετε.
1: Απόλυτα.
0: Θέλει παρακολούθηση, ειδικά οι καιρικές συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές. Και έχουμε ζέστη και υγρασίες, για παράδειγμα, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, θα ψεκάζουν μέχρι τον Νοέμβριο, μέχρι την συγκομιδή. Οπότε οι δύο ψεκασμοί βέβαια στα φώτα θα πάμε και στους 4 και στους 5 και στους 6 μπορεί να χρειαστεί. Επομένως, θέλουμε όλο αυτό το πράγμα το καλύψουμε, διότι υπάρχει μια μεγάλη παραγωγή φέτος. Κατά γενική ομολογία υπάρχει παραγωγή.
1: Και δεν πρέπει να χαθεί.
0: Δεν πρέπει να χαθεί αφενός και επειδή μεταξύ μας εδώ στη Κρήτη το μεγάλο μας όπλο δεν είναι η ποσότητα, είναι η ποιότητα. Δηλαδή, αν δεν καταφέρουμε αυτή την παραγωγή που έχουμε ως επιτοπλίστων έξτρα παρθένο ελαιόλαδο να τη σώσουμε και να το υποβαθμίσουμε με βαθμούς και οξύτητες, τότε έχουμε χάσει το πλεονέκτημα και θα χάσει τα χρήματα ο κόσμος. Όλη η προσπάθεια γίνεται λοιπόν να κρατήσουμε το μεγάλο συμβιβλικό πλεονέκτημα της Κρήτης μέσα στους μεγάλους παγκόσμιους παραγωγούς ελαιολάδου, που είναι το πολύ μεγάλο ποσοστό. Έχει τραπαρθένο ελαιολάδο.
1: Κύριε Καλογερή, δεν θα σας βασανίσω άλλο, δεν θα σας ταλαιπωρήσω άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας.

Έχουμε προειδοποιήσει για μια θερμή εισβολή το επόμενο 15ήμερο. Υπάρχουν σενάρια καύσωνα και προγνώσεις για πολύ ζέστη. Ξέρετε τι πρέπει να κάνουμε. Κατά τα άλλα, η κοινωνία δοκιμάζεται. Έχουμε δύο περιστατικά. Ένα μεχαίρωμα μαθητή 13 ετών, σοβαρό τραύμα, βαθύ τραύμα, στο Μυρό. Δεν ξέρουμε ποιος και τι. Έξω από το σχολείο πάντως έγινε, ενώ στην Εύβοια είχαμε άγριο ξύλο με μαθήτριες που φυσικά μαγνητοσκοπήθηκε. Μη σας πω ότι γι' αυτό το λόγο παίζουν ξύλο, για να το μαγνητοσκοπήσουν και να νομίζουν ότι παίζουν ένα σημαντικό ρόλο, ότι έτσι αναβαθμίζεται η προσωπικότητά τους μέσα από αυτή την προβολή των τσαμπουκάδων. Όλα αυτά σε ένα τοπίο άνω κάτω, μια ακρίβεια δυσβάστακτη όχι μόνο για την Ελλάδα και για άλλες χώρες. Η Τεχεράνη προειδοποιεί, θα δείτε σκληρή αντίδραση αν παραβιαστεί η προσωρινή συμφωνία από τη ΣΥΠΑ. Στην Ουκρανία υπάρχουν σφοδρές αντιδράσεις για τον χειρισμό Ζελένσκι στον πόλεμο. Ενώ κάτι που δεν έγινε γνωστό από τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, μάλλον νομίζω μόνο στον ξένο τύπο μπορείτε να ανατρέξετε, είναι ότι το μόνιμο διαιτητικό δικαστήριο αναγνώρισε τη ρωσική δικαιοδοσία σε Κρυμαία και θάλασσα του Αζόφ. Κρατήστε το αυτό, θα μου πείτε τι μας νοιάζει εμάς, μας νοιάζει. Όλα μας νοιάζουν, γιατί το κλίμα σύγκρουσης επεκτείνεται και στην Ευρώπη. Ρωσική φρεγάτα έβαλε κατά βρετανικού ιστιοφόρου στη μάχη. Χοντρένει το παιχνίδι.

Οι βασικοί όροι και για την συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν είναι όροι που γενικά ευνοούν το ίδιο το Ιράν. Πάντως είναι καταπληκτικό να παρακολουθεί κανείς με πόση ευκολία γίνονται πόλεμοι και υπάρχουν και εξαγγελίες για επόμενες επεμβάσεις στην Κούβα, ας πούμε, που δεν ξέρω ποιον τρομοκρατεί και ποιον ενοχλεί, δεν θα καταλάβω ποτέ. Καλά μου λέει η Αφροδίτη για τους οδηγούς ταξί, όχι γαϊδούρι, αυτό είναι καλό το καημένο, σωστό. Πάμε σιγά σιγά με ένα τραγούδι να σας αποχαιρετήσουμε από το Βάιο Χειμώνα, την Γλυκερία την Γρηγορίου και την Κατερίνα την Πολύζου. Να έχετε μια υπέροχη υπόλοιπη ημέρα. Στέλνουμε την αγάπη μας και στη Μαρίνα τη Μανδακάκη που δεν μπορεί να είναι μαζί μας, αλλά μας λείπει. Και θα τα πούμε πρώτα Θεός αύριο στις 8 το πρωί. Γεια και χαρά σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αντίστροφη μέτρηση για την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία φιλοδοξεί να τερματίσει την κρίση στη Μέση Ανατολή και να ανοίξει το δρόμο για μια νέα φάση στις σχέσεις Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Η τελετή υπογραφής του Μνημονίου Κατανόησης θα υπογραφεί στο αυστηρά φυλασσόμενο θέρετρο του Μπούργκενστοκ την Παρασκευή. Αγκάθια πάντως παραμένουν το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η διέλευση από τα στενά του Ορμούζ αλλά και η μάχη στο Νότιο Λίβανο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι από τη σύνοδο των G7 το κείμενο της συμφωνίας είναι υπέροχο. Ο Αμπάς Αραγατζή είπε ότι οι διαπραγματεύσεις θα αρχίσουν την ίδια ημέρα που θα υπογραφεί η συμφωνία. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν την πώληση πετρελαίου μετά την υπογραφή της. Πάντως, το Ιράν φαίνεται να προχώρησε στην πρώτη εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες, σύμφωνα με εταιρεία ναυτιλιακής πληροφόρησης. Κάτω από τα $79 το βαρέλι το πετρέλαιο Brent στις διεθνείς αγορές σήμερα μετά από πτώση 4 συνεχόμενων συνεδριάσεων. Πρεμιέρα κάνει σήμερα η εφαρμογή Πόσο Κάνει, μέσω της οποίας ο καταναλωτής θα μπορεί να συγκρίνει τιμές και να κάνει τις πιο συμφέρουσες επιλογές. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την εφαρμογή σημαντική παρέμβαση για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την προστασία του καταναλωτή. Το Πόσο Κάνει παρουσιάζεται σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις 11 το πρωί. Θα περιλαμβάνει χιλιάδες προϊόντα από βασικές κατηγορίες, όπως τρόφιμα, απορριπαντικά, είδη καθαριότητας, προσωπικής φροντίδας, χαρτικά και προϊόντα για κατοικίδια. Στις 12.30 θα παρουσιαστεί στους πολίτες από τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και από τη Διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη. Με ένα πακέτο 7 παρεμβάσεων που θα τίθενται σταθιακά σε εφαρμογή από τις αρχές Ιουλίου, η κυβέρνηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους των 240 δισεκατομμύριων ευρώ που υπονομεύει χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις, δημιουργώντας παράλληλα κινδύνους για την πορεία της οικονομίας. Με τα νέα μέτρα τα οποία ενσωματώθηκαν στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο μετά τη διαβούλευση κατατέθηκε προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή, τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο φιλέτες εφορίας του ΕΦΚΑ των τραπεζών και servicers μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους σε πολλές δόσεις. Παράλληλα, ενισχύεται το καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας και το ακατάσχετο των καταθέσεων στα 1.600 ευρώ και δίνεται η δυνατότητα αποδέσμευσης λογαριασμών με καταβολή του 25% της οφειλής. Για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο παρατείνεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών. Οι ηγέτες της G7 συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το τελικό ανακοινοθέν της Συνόδου της Εβιάν στη Γαλλία. Το κείμενο υπόσχεται επίσης αύξηση των παραδόσεων όπλων μακράς εμβέλειας και δυνατοτήτων αντιαεροπορικής άμυνας των Ουκρανικών στρατών. Σε 24-ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΙΕΦΚΑ με αιτήματα θεσμικά και οικονομικά. Κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά στην Αττική εξάρθρωσαν οι αρχές με κέρδη κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Έγιναν 9 συλλήψεις και κατασχέθηκαν μαζί με τα ναρκωτικά και τα όπλα. Στις 22 Ιουνίου λήγει η προθεσμία για να δηλώσουν οι πολίτες τον καθαρισμό των οικοπαίδων τους και των ακάλυπτων χώρων ιδιοκτησία τους, ώστε να αποφύγουν τα πρόστιμα. Σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης θα συναντηθεί με αντιδημάρχους από το σύνολο της περιφέρειας Αττικής. Συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν σήμερα στο κάτω Νευροκόπη τη 45χρονη αστυνομικό που έπεσε νεκρή από το μαχαίρι του ενδιαστάσει σύζυγου της. Σήμερα πραγματοποιείται και η κηδεία του αυτόχειρα 50χρονου, ο οποίος μετά το έγκλημα έδωσε τέλος στη ζωή του. 7 φωνικές μαχαιριές έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οι συνεδρίες του με ψυχολόγο, ενώ ο εκπρόσωπος της αστυνομίας είπε ότι δεν υπήρξε καμία αναφορά για ενδοοικογενειακή βία.
0: Ο καιρός.
1: Στο Ιόνιο και τα υπηρετικά τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανές καταιγίδες στα ορεινά, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 21-32 βαθμούς. Από 18-31 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή Τετάρτη. Εδώ είμαστε, είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας, σε Χανιά, σε Ηράκλειο, σε όλη την επικράτεια της Κρήτης και φυσικά σε όλη την επικράτεια και μέσω του ΕΡΤΕΚΟ. Είμαι ο Περικλής Κουκλάκης, είναι η εκπομπή Ερτζιανή κοντά σας. Θα πάμε μέχρι τις 11 μαζί.

Μάνος Παπαδάκης στη ρύθμιση των ήχων εδώ στο στούντιο των Χανίων. Η Γλυκερία Γρηγορίου είναι στη γραμματιακή μας υποστήριξη. Ενώ και στο Ηράκλειο οι καλοί συνάδελφοι Δημήτρης Στρατήγης, Παράσος Χαραλαμπάκης εναλλάσσονται στα ηχητικά. Και η Ελένη Ξυλούρη βέβαια συντονίζει τα υπόλοιπα. Είμαστε εδώ Τετάρτη σήμερα που ο μήνας έχει 17 και είμαστε στα 11 λεπτά μετά τις 10. Σε μία μέρα καλή, ηλιόλουστη, αλλά και παράλληλα ελαφρώς δροσερή. Δεν ξέρω αν συνδυάζονται όλα αυτά. Πάντως ο υδράργυρος κινείται σε πολύ φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Βοηθάει βέβαια και το βόρειο αεράκι που έρχεται αυτές τις ώρες. Και ευτυχώς εντείνεται όσο περνάει και η ημέρα. Οπότε η θερμοκρασία θα είναι σε πολύ ήπια δεδομένα. Θα φτάσει μέχρι τους 30 το πολύ στις νότιες περιοχές του νησιού, μέχρι τους 28 με 29 στα βόρεια. Και έτσι θα κινηθεί και το επόμενο διάστημα. Ευτυχώς κατασταλάσσει από ό,τι φαίνεται κάπως το καιρικό. Και παράλληλα, δεύτερο ευτυχώς, δεύτερο αστεράκι, δεν έχουμε εξάρσεις. Και κυρίως θερμοκρασιακές. Κυρίως ως προς τον υδράργυρο που θα φτάσει στα αναλογικά ρολόγια και στις ενδείξεις, στα θερμόμετρα. Ενώ θα κινηθούμε σε μια επόμενη εβδομάδα λίγο παραπάνω από το που κινηθήκαμε τώρα, έτσι λένε τουλάχιστον τα επίσημα προγνωστικά μοντέλα, και θα δούμε πώς θα καταλήξει, θα δούμε πού θα φτάσει όλο αυτό. Η φωνή ακόμα δεν έχει επανέλθει πλήρως, όπως μπορείτε να ακούσετε κάποιοι, αλλά το παλεύουμε. Ακούς εσύ, Μανώλη Παπαδάκη, μια ελαφρά βραχνάδα, την ακούς? Α, ναι, πέστητα, εντάξει. Καλά πάμε. Άρα, αφού ο Ιχολίτης δεν ακούει κάτι περίεργο, είμαστε σε καλό δρόμο. Θα επανέλθουμε. Λοιπόν, και σήμερα που ο μήνας έχει 17, σήμερα γιορτάζει ο Ισμαήλ και ο Ισμαήλος και η Φίλιξ. Είναι του Αγίου Ισμαήλ μάρτυρος και του Αγίου Φίλικος. Ενώ 17 του μήνα έχει θεσμοθετηθεί και εορτάζεται, τιμάται ή τέλος πάντων είναι η μέρα επαγρύπνησης, παγκόσμια μέρα κατά της ερημοποίησης και της ξηρασίας, που βέβαια τίνει να γίνει όλο και πιο ξηρό το κλίμα, όλο και μεγαλύτερες εκτάσεις τείνουν να ερημοποιηθούν παγκοσμίως, όχι μόνο στη χώρα μας. Είναι η κλιματική αλλαγή. Είναι, πώς έλεγε η άλλη ρίση, είναι ο καπιταλισμός ηλίθιε, είναι η κλιματική αλλαγή, you fool, θα το πω και γλυκά για να μην παρεξηγηθεί κανείς. Αλλά εν πάση περιπτώσει, έτσι θα πάει, θα προσαρμοστούμε οι άνθρωποι, εφόσον δεν φροντίσαμε να κάνουμε ισχυρές αλλαγές, έτσι ώστε να την αποσοβήσουμε την κλιματική αλλαγή, εδώ που βρεθήκαμε τώρα, θα προσαρμοστούμε. Και ό,τι γίνει, αναγκαστικά.

και όσο προχωράνε έτσι και οι διεργασίες για να επιτευχθεί η πολυπόθητη συμφωνία, η ανακοχή, η κατάβαση του πυρός, σε βάση περιπτώσει που κάπως ανεπιβάλλεται σιγά σιγά στα της Μέσης Ανατολής, στο Ιράν και στον Περσικό κόλπο συνολικά, έχουμε σιγά σιγά και την επιχείρηση, ουσιαστικά την προετοιμασία για να απονακοθετηθεί το στενό του Ορμούς, τα στενά του Ορμούς. Εκεί η περιοχή πολύ κρίσιμη που μετρούσε κάτι εκατοντάδες πλοία εγκλωβισμένα εισαγωγικά στα στενά εκεί. Δεν μπορούσε να γίνει η ανταλλαγή και η διακίνηση εμπορευμάτων. Δεν μπορούσαν να μετακινηθούν για πολλούς μήνες τα εμπορευματικά πλοία και όχι μόνο βέβαια. Τώρα σιγά σιγά μπαίνουμε σε μια διαδικασία τέτοια η οποία, όπως αναφέρει η Καθημερινή, θα έχει και ελληνικό άρωμα, θα έχει και συμμετοχή από την ελληνική ναυτική δύναμη, ώστε να απονακοθετηθεί το στενό του Ορμούς. Θα συμμετάσχουν, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, δύο σκάφη, μια φρεγάτα ΜΕΚΟ κλάσεως ή ΙΔΡΑ κατά πάσα πιθανότητα, και θα είναι και μία ακόμα, ένα ακόμα πλοίο γενικής υποστήριξης. Ενδέχεται να σταλεί το Προμηθεύς, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες. Εντάξει, είναι νωρίς ακόμα, αλλά γενικότερα υπάρχει μια διαδικασία που ζητούν συνδρομή οι δυνάμεις, οι συμμαχικές, εν πάση περιπτώσει, και κάπως πρέπει να ακολουθηθεί όλο το χρονοδιάγραμμα, έτσι ώστε να φτάσουμε σε καλή κατάσταση εκεί και να επανεκκινηθεί, έτσι, να επανεκκινήσει καλύτερα η παγκόσμια κατάσταση, να επανέλθει στα κανονικά. Ποια είναι αυτά, βέβαια. Τέλος πάντων. Λες μία είδηση και ανοίγουν άλλες 15 συζητήσεις παράλληλα. Έτσι είναι όλη η ζωή μας το τελευταίο διάστημα. Προσπαθείς να τα βάλεις σε μια σειρά, σε μια τάξη. Προσπαθείς να έχεις ελπίδα και αισιοδοξία. Ωστόσο, δεν είναι πολύ εύκολο για πολλούς λόγους.

Και πάμε κάπως έτσι να ακούσουμε και το πρώτο μας τραγούδι και θα επιστρέψουμε, διότι έχουμε πολλά και πλούσια τα της επικαιρότητας και θα τα αναλύσουμε όλα.

Λοιπόν, και αυτό που μονοπολεί έτσι την επικαιρότητα και τα ειδησιογραφικά τις τελευταίες ώρες φυσικά είναι σε όλη την Κρήτη, έτσι όχι μόνο στα Χανιά, είναι η επίσκεψη του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, του Θάνου Πλεύρη, στην Αγιά, στα Χανιά, στον εκεί χώρο της πρώτης υποδοχής και προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων, που βέβαια έχει δεχθεί όλη την φροντίδα του Υπουργείου, έχει γίνει παραχώρηση κανονικά, οπότε όλη τη διαχείριση πλέον την έχει και επίσημα το Υπουργείο Μετανάστευσης, και άρα έχουν γίνει και απαραίτητες ενέργειες εκεί ώστε να υπάρχει μια καλύτερη συνθήκη στην παραμονή, την προσωρινή των ατόμων αυτών. Ο κύριος Πλεύρης αναλυτικά είπε και έτσι εξήρε το έργο που γίνεται εκεί, υποδειγματική χαρακτήρισε την διαχείριση που γίνεται στο πρώην εκθεσιακό της Αγιάς. Προφανώς ήταν μια μπηχτή, ήταν ένα, έτσι, μια υπόνοια, μια αναφορά στα όσα συμβαίνουν στα ανατολικά της Κρήτης, εκεί που ακόμα ψάχνουμε το χώρο. Βέβαια, στο δεύτερο κομμάτι της ομιλίας, των δηλώσεών του ουσιαστικά, της ανακοίνωσης που έκανε, ήταν ότι έχει υπαρθεί απόφαση του Υπουργείου για χώρο συγκεκριμένο στο Ηράκλειο που θα τον ανακοινώσει τις επόμενες μέρες. Ενδεχομένως και εντός της εβδομάδας, λένε οι πληροφορίες. Και μένει να δούμε ποιος ήταν αυτός, διότι έχει προκύψει πολύ μεγάλη αναταραχή και στα αυτοδιοικητικά αλλά και στις τοπικές κοινωνίες στις περιοχές του Ηρακλείου που ήταν μεταξύ των υποψηφίων, έτσι ώστε να λειτουργήσει εκεί η προσωρινή αυτή δομή. Υπάρχει ένας αναβρασμός φυσικά, υπάρχουν και έρηδες και εντάσεις που θα δούμε πώς θα εξελιχθούν και με την ανακοίνωση την επίσημη του χώρου που θα θεσμοθετηθεί στο Ηράκλειο. Παράλληλα σε αυτά που ανακοίνωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο οποίος συνοδευόταν και από την υφυπουργό, την Χανιώτισσα βουλευτή, την Σέβη Βολουδάκη, αλλά και από την διευθύντρια της DG Home της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Beate Gminder, καθώς και από στελέχη και εκπροσώπους του λιμενικού και της ελληνικής αστυνομίας, είπε ότι εντός του Ιουλίου θα υπάρχει ένα συγκεκριμένο ξεχωριστό πλωτό μέσο. Κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ιδιωτικό σκάφος που θα μισθωθεί για τον λόγο αυτόν. Ποιος ήταν ο λόγος? Το να μεταφέρει αποκλειστικά μετανάστες και πρόσφυγες από το νησί προς την υπηρετική χώρα, σε δομές δηλαδή που θα φτάνουν τις επίσημες κλειστές δομές του Υπουργείου Μετανάστευσης, είτε ακόμα και σε νησιωτικές περιοχές που έχουν αντίστοιχες δομές. Και αυτό θα δώσει πολύ μεγάλη ελάφρυνση σίγουρα στο... Μέχρι τώρα δηλαδή που οι μετανάστες και οι πρόσφυγες μεταφέρονταν με τα πλοία της γραμμής, και αν και εφόσον είχε διαθεσιμότητα και χωρητικότητα ένα πλοίο και λόγω έτσι πληρότητας καθυστερούσαν πολλές φορές να φύγει ένας σεβαστός αριθμός και να αποσυμφορηθούν οι χώροι που υπήρχαν, τώρα αυτό θα γίνεται με ξεχωριστό μέσο. Θα μπει ένα εδώ και από ό,τι λένε οι πληροφορίες και ένα στο Ηράκλειο όταν θα λειτουργήσει και ο χώρος. Επίσης, ο κύριος Πλεύρης είπε ότι στην Αγιά λειτουργεί πλέον η κινητή ιατρική μονάδα και έτσι περιορίζεται και η επιβάρυνση που δεχόταν και το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, αλλά και οι κινητές μονάδες του ΕΟΔΗ που έκαναν τη δουλειά, την ιατροφαρμακευτική, την περίθαλψη, παρήχαν στα άτομα που είχαν ανάγκη. Και βέβαια, μειώνεται και ο χρόνος έτσι, όταν εκδηλώνεται μια ασθένεια, ας πούμε, που θα μπορούσε να είναι μεταδοτική, μειώνεται ο χρόνος που παραμένουν στον ίδιο χώρο όλοι. Έτσι, μειώνεται και ο κίνδυνος να εξαπλωθεί μια ασθένεια σε όλους τους μετανάστες. Είναι οι σημαντικές τομές αυτές που ανακοίνωσε. Επίσης, έθεσε πολύ συγκεκριμένα ότι η συνεργασία που γίνεται με το Δήμο Χανίων και την περιφέρεια στην περιοχή των Χανίων είναι υποδειγματική. Τα είπε πολύ συγκεκριμένα, τα έθεσε πολύ στοχευμένα για να κάνει την αναφορά στο Ηράκλειο. Και βέβαια, εκεί αναφέρθηκε στο ότι υπήρξαν όντως αντιδράσεις και καθυστερήσεις, αλλά το Υπουργείο έχει καταλήξει ήδη σε χώρο, ο οποίος θα ανακοινωθεί προσεχώς τις επόμενες ημέρες. Εντός της εβδομάδας ενδεχομένως, μπορεί. Παράλληλα, έγινε και σύσκεψη στην περιφέρεια που έγιναν γνωστά όλα τα ζητήματα που τίθενται στο κομμάτι της διαχείρισης. Υπόθηκε εκεί ότι έχει ήδη προβλεφθεί περίπου στις εκτιμήσεις του τι αριθμό αναμένουμε
το επόμενο διάστημα από μεταναστευτικές ροές στο πώς θα κατανεμηθούν αυτοί σε χώρους θεσμοθετημένους, στις κλειστές δομές του Υπουργείου σε όλη τη χώρα. Έτσι ώστε να μην έχουμε έκρηξη και πολλές ουσιαστικά πολλές διαφορετικές κατανομές στο που πάνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι.

αυτά ενδιαφέροντα βέβαια, γιατί είπαμε ότι ανατολικά το Ηράκλειο έχει έτσι αντιδράσεις και εντάσεις. Μην ξεχνάμε ότι και πέρυσι είχαμε κάποιες αντιδράσεις ως προς την Αγιά, που τώρα βέβαια η λειτουργία χαρακτηρίζεται υποδειγματική και η συνεργασία όλων των φορέων είναι ενδεικτική για το πώς, τι αποτέλεσμα έχουμε. Πέρυσι είχαμε, σε μία από τις πολλές συσκέψεις που έγιναν μεταξύ των τοπικών φορέων, είχαμε αντιρρήσεις και για τον χώρο της Αγιάς από τον διαχειριστή του χώρου, την Πανετέκ, την Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Κρήτης, η οποία είχε θέσει βέβαια ζητήματα δια του Προέδρου της, ότι τέλος με την Αγιά, δεν τη δίνουμε άλλο. Τα είχαν υποθεί αυτά, έχουν καταγραφεί κιόλας. Και βέβαια τώρα βλέπουμε ότι ξαφνικά όλα καλά. Εντάξει, θα μου πεις. Προφανώς υπήρξε διαβούλευση, υπήρξε ζήτημα το που αλλού, ναι, αλλά και τότε υπόθηκαν αυτά τα ερωτήματα. Υπήρξε η ερώτηση τότε ότι ωραία, εφόσον η Πανετέκ δεν επιθυμεί να συνεχίσει την παραχώρηση του χώρου, γιατί θέλει για αξιοποίηση κλπ. Σε ένα χώρο βέβαια που για 15 χρόνια. Ερώτηση τότε ότι ωραία, εφόσον η Πανετέκ δεν επιθυμεί να συνεχίσει την παραχώρηση του χώρου, γιατί θέλει για αξιοποίηση κλπ. Σε ένα χώρο βέβαια που για

τι γίνεται με την διαχείριση και με τις οικονομικές εκκρεμότητες που υπάρχουν, διότι υπάρχουν κάποια πλήρωτα ζητήματα που έχει η Panatech πάνω στον χώρο, που θα μπορούσε βέβαια να καταγγείλει και τη σύμβαση η Panatech με το Υπουργείο. Με τον πρόεδρο, τον Στρατή Φλεμετάκη, να απαντάει ότι να αντερωτά καλύτερα. Έχετε να προτείνετε σε κάποιο καλύτερο χώρο να τους πάμε? Που βέβαια η αντίστοιχη ερώτηση είχε γίνει και πέρυσι. Αλλά τα φέρνει ο καιρός έτσι. Θέλει προσοχή και θέλει ψυχραιμία. Αυτό εκεί θέλω να καταλήξω. Δεν είναι θέμα κυβίστησης ούτε κολοτούμπα. Είναι θέμα όμως το πόσο καμιά φορά πρέπει να αρθούμε όλοι στο ύψος των περιστάσεων και ο καθένας με την ευθύνη που έχει, είτε στο προσωπικό συλλογικό, είτε και αυτοδιοικητικό, είτε πεδίο ευθύνης που έχει, να διατηρεί αυτή την ευθύνη ψηλά και να μπορεί να κάνει μια αξιολόγηση καλύτερη σε σχέση με άλλα πράγματα. Γιατί στο τέλος της ημέρας αυτό είναι το ζήτημα και πάει αυτό και προς τους αγαπητούς συμπατριώτες στα ανατολικά, στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου, ότι όλοι διαφωνούμε στο κομμάτι το να μην διαταραχθεί η οικιακή ειρήνη, η κοινωνική συνοχή και όλα αυτά τα ζητήματα. Αλλά πρώτον, το πρόβλημα είναι εδώ, είναι ήδη εδώ πολύ καιρό, πολύ μεγάλο διάστημα δεχόμαστε αλλεπάλληλα προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές χωρίς να μπορούμε να κάνουμε το παραμικρό. Διότι αν το ζήτημα είναι προστατεύσει καλύτερα τα θαλάσσια σύνορα, δεν καταλαβαίνουμε ποια είναι η απάντηση. Δηλαδή, το προστατεύσει καλύτερα τι είναι? Βυθίστε τις βάρκες εν πλώ, στείλτε τους ξανά πίσω με τον κίνδυνο να πνιγούν, διότι είναι καριδιότζουβλα αυτά που έρχονται εδώ πέρα. Είναι βαρκάκια της κακιάς ώρας, πολύ κακοδιαμορφωμένα. Και απ' την άλλη βέβαια υπάρχει το ζήτημα, το παράδειγμα βασικά, το know-how που λέγαμε και με τον Γιώργο τον Παπαδάκη προχθές και θα τον έχουμε και σε λίγο μαζί. Υπάρχει η καλή πρακτική της Αγιάς. Χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες πλέον τα τελευταία χρόνια έχουν έρθει. Ούτε έχει γίνει το παραμικρό, δεν έχει ανοίξει ρουθούν εισαγωγικά, διότι έκαναν πολύ σπουδαία δουλειά οι λιμενικοί κατά κύριο λόγο, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι φορείς στη διαχείριση του χώρου. Και ούτε όλοι αυτοί οι άνθρωποι μένουν σε κριτικό έδαφος. Πολύ γρήγορα φεύγουν. Όσο γίνεται γρηγορότερα. Το λένε και τώρα ξανά οι αρμόδιοι. Και παρά την κριτική που έχει δεχθεί ο κύριος Πλεύρης και δικαίως πολλές φορές, δεν την αντιλέγω, τώρα είπε κάτι πολύ κέριο ότι δεν επιθυμούν να παγιωθεί μια τέτοια κατάσταση στην Κρήτη. Άρα η απόφαση αρχική είναι αυτή και που παραμένει, ότι θα έχουμε δύο προσωρινές δομές διαχείρισης που δεν θα είναι κλειστά κάμπ. Άρα να μένουν αυτοί οι άνθρωποι σε κριτικό έδαφος SI μέχρι να. Τελείες. Αλλά χρειάζονται αυτοί οι χώροι για να γίνεται καλύτερη διαχείριση και να μπορείς να τους υποδέχεσαι σωστά και να τους διώχνεις εισαγωγικά και πάλι με τον σωστό τρόπο. Οπότε δεν υπάρχει δίλημα. Οι αντιρρήσεις είναι γνωστές, είναι και μέχρι ένα σημείο δικαιολογημένες, αλλά ξαναλέμε, το πρόβλημα είναι εδώ. Which side are you on, boy? Which side are you on?

0: Και ευθύς αμέσως καλημερίζουμε και υποδεχόμαστε εδώ την αγαπητή Ερτηρακλείου και τον αγαπημένο Γιώργο Παπαδάκη από το...
1: Καλημέρα, καλημέρα στα Χανιά.
0: Λαμπερό Ηράκλειο, φωτεινό, ζεστό.
1: Λαμπερό, φωτεινό, φωτεινό.
0: Ζεστό.
1: Και ζεστό, βεβαίως, βεβαίως.
0: Είμαστε okay.
1: Τι να πούνε η Θεσσαλονίκη, τώρα βρέχει, γιατί μιλούσαμε στην άδελφο νωρίτερα και ψηλόβρεχε, λέει, ψηλόβροχο η Θεσσαλονίκη.
0: Ωραία, ε.
1: Ναι, τι ωραία.
0: Το ξέρω.
1: Το ξέρω. Το χειρότερο.
0: Τέλος πάντων.
1: Είπαμε να βρέχει, αλλά να κάνει και κρύο. Αυτό
0: ε, ναι, ρε παιδί, με καμία σχέση τώρα. Κάθε πράγμα στο καιρό.
1: Ε, ναι. Έτσι, είμαστε, Κούβα είμαστε.
0: Ε, μα ναι, πες τα.
1: Όποιος θέλει ζέστη με βροχή, να πάει στην Κούβα.
0: Καλά, τώρα σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα κατά της ερημοποίησης και της ξηρασίας, να ξέρεις. 17 του Ιούνιου. Και έλεγα και νωρίτερα ότι με την κλιματική αλλαγή και με τα όσα συμβαίνουν έτσι με τις μεταβολές τις καιρικές, παντού μπορεί να εκτελεχθούν τα πάντα. Οπότε τίποτα δεν μας εκπλήσει πλέον.
1: Σωστό.
0: Το θέμα είναι να μην παγιώνεται. Δυστυχώς αυτό είναι το πρόβλημα. Για πες.
1: Λοιπόν, δίκη έχουμε σήμερα, συνέχεια δηλαδή, στη μεγάλη υπόθεση την πολύκροτη με το φόνο ή θάνατο, εν πάση περιπτώσει, του Τρίχωνου Άγγελου. Γίνεται τμηματικά η διαδικασία, το ξέρουμε αυτό για τα ζητήματα που υπάρχουν με την αίθουσα. Mm-hmm. Στο εδόλιο η μητέρα του άτυχου παιδιού και ο τότε σύντροφός της, 44χρονος, και επίσης και ο φυσικός του πατέρας, ο οποίος δεν κρατεί το... Ξαναλέμε για ακόμη μια φορά.
0: Ναι.
1: Κάθεται στο εδόλιο γιατί η μητέρα τον έχει κατηγορήσει ότι και εκείνος χτυπούσε το παιδάκι σε προγενέστερο χρόνο. Mm-hmm. Τώρα σήμερα η μέρα, επειδή έχουν εξαντληθεί η πλειονότητα των μαρτύρων, είτε υπεράσπιση είτε εν πάση περιπτώσει κατηγορίας, έχουν καταθέσει. Σήμερα είναι μια κρίσιμη μέρα γιατί θα καταθέσει και η ιατροδικαστής, η κυρία Κρανιώτη, αλλά και η καθηγήτρια παιδοακτινολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, κυρία Ραϊσάκη. Θεωρούνται κρίσιμες οι καταθέσεις τους, γιατί θα
0: προσθέσουν
1: την υπόθεση, έτσι, όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο προήλθε το μοιραίο χτύπημα στο κεφαλάκι του παιδιού. Υπενθυμίζουμε ότι ο...
0: Και την εικόνα φαντάζομαι πως έφτασε μέχρι το νοσοκομείο. Είναι κρίσιμο όλα αυτά, όπως λες, είναι πολύ, πολύ
1: δεικτικά. Το πιο κρίσιμο και νομίζω γίνεται κατανοητό είναι το πώς προήλθε το χτύπημα στο κεφάλι του παιδιού, γιατί ο 44χρονος υποστηρίζει ότι δεν ήταν μπροστά, έλειπε η μητέρα εκείνη τη στιγμή, το υποστηρίζει ίδια, είχε πάει να πάρει καφέ, αυτό λέει από την πρώτη στιγμή,
0: ναι.
1: Την είχε στείλει, λέει, ο Χρήστος, γιατί έτσι τον λένε το 44χρονο, να του πάρει καφέ και στο διάστημα που έλειψε ήρθε και βρήκε το παιδί ανέσθητο. Ο ίδιος τώρα είπε ότι είχε πάει στην κουζίνα όταν ξαφνικά άκουσε ένα ντουκ, έτσι ακριβώς έχει πει στην κατάθεσή του, θα δούμε τι θα πει και στην απολογία του. Και ήρθε και βρήκε το παιδί άνεστο. Υποστηρίζει λοιπόν ότι το παιδάκι κατεβαίνοντας στις σκάλες έπεσε μόνο του και χτύπησε στο τραπέζι που βρισκόταν εκεί.
0: Ναι.
1: Αλλά εδώ ακριβώς υπάρχει η κατάθεση της κυρίας Κρανιώτη και της κυρίας Ραϊσάκη, γιατί η ιατροδικαστική δεν ξεγελιέται από ένα χτύπημα το οποίο έχει γίνει ακούσια, από ένα χτύπημα το οποίο έχει προκληθεί σκόπιμα. Έτσι. Και αυτό θα κρίνει την τύχη των κατηγορουμένων. Μην ξεχνούμε ότι και οι δύο, δηλαδή το ζευγάρι, κατηγορείται για φόνο εκ προμελέτης. Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η διαδικασία στην ουσία, τώρα θα ξεκινήσει. Είναι η συνάδελφη Σταυρούλα Κατσουλάκη, το παρακολουθεί για να μας πει ό,τι νεότερο προκύψει. Και μετά τη σημερινή ημέρα, ξαναλέω, η δίκη θα αποκτήσει ενδιαφέρον πια όταν θα ακούσουμε και τι θα υποστηρίξουν τελική τους κατάθεση, δηλαδή στην απολογία τους οι κατηγορούμενοι, και να πάμε πια και στην ημέρα της κρίσεως όταν το δικαστήριο θα αποφανθεί. Ναι. Αυτά όσον αφορά την πολύκροτη αυτή υπόθεση που το ξαναλέμε μπορεί να είναι εκκλησία, αλλά όντως είχε συγκλονίσει τη χώρα.
0: Και ακόμα, και δηλαδή, και τώρα που το συζητάμε και οι δύο,
1: και
0: νομίζω
1: τώρα,
0: ότι έχουμε ένα.
1: Μια ανατριχιαστική περίπτωση.
0: Εντάξει, τι να λέμε τώρα.
1: Και θα μου επιτρέψει τώρα να πάω σε ένα άλλο θέμα, το οποίο μπορεί να ακουστεί και ευτράπελο. Φυσικά και χρειάζονται τα λιονταράκια μας συντήρηση. Μιλάω για την εμβληματική κρίνη Μοροζίνη.
0: Ναι, στο εμβληματικό σημείο ακριβώς του Ηρακλείου. Ναι.
1: Ναι, ναι, γιατί έχουμε και το φρούριο της θάλασσας. Αλλά αυτό που είναι και για τους Ηρακλείωτες και για τους επισκέπτες, έτσι, σήμα κατά τεθέν και σημείο αναφοράς για το Ηράκλειο, είναι το παλιό ιστορικό του κέντρο που βρίσκεται η συγκεκριμένη κρίνη που είχε φτιαχτεί από τον Βενετσιάνο προβλεφτή Μοροζίνη, παππού του τελευταίου υπερασπιστή του Χάνδακα, να πούμε και λίγο ιστορία, γιατί κάποιοι τους μπερδεύουν, νομίζουν ότι
0: μπράβο,
1: ο τελευταίος υπερασπιστής, επειδή ήταν Φραγκίσκοι και οι δύο, έτσι. Mm-hmm. Νομίζουν ότι την έφτιαξε, όχι, αυτή είχε φτιαχτεί περίπου 60 χρόνια νωρίτερα. πριν την πτώση δηλαδή του Χάνδακα. Ένα μνημείο, πραγματικά ένα έργο τέχνης, το οποίο κοσμεί το κέντρο του Ηρακλείου. Και τώρα τι γίνεται, αυτό χρειάζεται να συντηρείται, έτσι.
0: Ναι.
1: Βρήκαν τώρα, εν μέσω τουριστικής περίοδου, οι αρχαιολόγοι μας, ήταν καλά οι άνθρωποι, γιατί είναι αγώνα να συντηρούν τις αρχαιότητες μας, αλλά εκείνο που προκαλεί έτσι απορίες και κάπου έχει εξοργήσει και τους καταστηματάρχες της περιοχής και τους τουριστικούς πράκτορες που διαχειρίζονται τα γκρουπ, τους επισκέπτες της πόλης, ξεναγούς, είναι η χρονική στιγμή. Είμαστε στην κορύφωση, δηλαδή στο μέσο, δεν είμαστε στην κορύφωση, αλλά είμαστε σχεδόν στο μέσο της τουριστικής περίοδου. Και τώρα βρήκαμε την ευκαιρία να κάνουμε συντήρηση, που σημαίνει τι, περιφράξαμε τα λιοντάρια.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα, δεν είναι στιγμή.
1: Περιφράξαμε την Κρίνη,
0: ναι,
1: με
0: πλέγμα,
1: με πλέγμα το οποίο δεν είναι και ότι καλύτερο, έτσι, γιατί εντάξει είναι ορατά, αλλά να πηγαίνεις τώρα, ενώ έχει φτιαχτεί πολύ ωραία η Κρίνη και με την μπλακόστρωση Πέριξ, με τους ιαλοπίνακες που δείχνουν από κάτω τις υπόγειες δεξαμενές, δηλαδή σου δίνει μια αίσθηση πώς λειτουργούσε τότε το σύστημα ίδρευσης του Χάνδακα, της Κάντιας.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν τώρα τα σύρματοπλέγματα που είναι λίγο κάπως κοτετσόσυρμα, να το πω έτσι.
0: Πήγα να το πω πριν και λέω ας το μάζευτο, μην το
1: ξεστομίσεις, αλλά δεν χρειάζεται. Δεν, κοίταξε, κανείς δεν έχει αντίρρηση ότι πρέπει να συντηρούνται.
0: Αυτό είναι το θέμα, ναι. Ζήτημα εικόνας είναι εκεί πέρα, ρε παιδί μου, και εντάξει.
1: Αλλά έρχονται τώρα οι τουρίστες, δεν είναι ότι καλύτερο να βλέπουν περιφραγμένο το μνημείο με ένα σύρμα το οποίο δεν είναι δάκιο ότι καλύτερο, δεν ξέρω, θα μπορούσε να βρεθεί άλλος τρόπος.
0: Αυτό πήγα να σου πω, θες να σου πω και κάτι, νομίζω ότι είναι και λίγο, δηλαδή μπήκαν μέσα στο συντριβάνι τα πλέγματα, δηλαδή τόσο άσχημο στη φάση της...
1: Ενώ είναι τόσο ραδεμένο με το περιβάλλοντα χώρο, χωρίς να έχει κάποιο προστατευτικό, αυτό βέβαια σημαίνει τι, συνεπάγεται τι, ότι έχουμε και ορισμένους άσχετους πάρα πολλές φορές, οι οποίοι δεν σέβονται ούτως ή άλλως.
0: Εντάξει, κάφρι υπάρχουν παντού.
1: Είτε είναι νέα παιδιά, είτε είναι δεν ξέρω από ποιες ομάδες μπορεί να προέρχονται, οι οποίοι πολλές φορές καρφαλώνουν πάνω στο μνημείο, ενώ απαγορεύεται, γιατί μιλάμε για μάρμαρο το οποίο φθήρεται. Έτσι.
0: Αλλά παρόλα αυτά δεν έχει τέτοια, πώς το πω, μέτρα ασφαλείας της καθημερινής τώρα, γιατί μπήκε
1: γιατί...
0: τώρα...
1: Ναι,
0: το πλέγμα μέσα στο τριβάνι.
1: Πρέπει να είναι ανοιχτό το μνημείο για να αναδεικνύεται.
0: Φυσικά.
1: Τώρα, το αν ανεβαίνει κάποιος πάνω, κάθεται στο χείλος της Κρίνης και χτυπάει, παίζει όπως κάνουν τα παιδιά πολλές φορές οι νέοι.
0: Ναι.
1: Κουνάνε τα πόδια τους, χτυπάνε με τα τακούνια τους τα ανάγλυφα στο περιβάλλον του μνημείου.
0: Είναι νομίζω πολύ μεμονωμένες περιπτώσεις όμως αυτές.
1: Ναι,
0: δηλαδή, δεν γίνεται ότι γίνεται κάθε μέρα κάποιος ανεβαίνει.
1: Πρέπει να πούμε και το εξής. Πολλές φορές οι καταστηματάρχες, χωρίς να δημιουργούν και ζήτημα, γιατί δεν ξέρεις ποτέ σε τι θα τύχεις,
0: σωστά,
1: σε τι άνθρωπο θα τύχεις, το προστατεύουν το μνημείο. Δηλαδή με ευγενικό τρόπο τους λένε απομακρυνθείτε, απαγορεύεται, γιατί οι ίδιοι οι καταστηματάρχες.
0: Και καλά κάνουν, άμα δεν διαφυλάξουμε οι ίδιοι τα μνημεία μας.
1: Τώρα λοιπόν μπήκε το σειρματόπλεγμα και βλέπουμε και φωτογραφίες εδώ,
0: ναι,
1: με
0: τουρίστες
1: οι οποίοι κοιτάνε τώρα το μνημείο, αλλά έχει πάει το κοντετσό σειρμα μπροστά.
0: Νομίζω ότι θα μπορούσε να μπει, παιδί μου, λίγο πιο έξω. Δηλαδή ιδανικά εκτός του. Είναι πολύ άσχημο, καταλαβαίνω γιατί το σχολιάζει.
1: Ναι, ναι, να το πούμε αλλιώς. Εγώ νομίζω ότι είναι η συγκυρία είναι κακή. Δηλαδή έπρεπε οι γραφειοκρατικές διαδικασίες από την αρχαιολογική υπηρεσία να έχουν τρέξει νωρίτερα. Και αυτό εδώ, ας πούμε, η συντήρηση, που είναι ετήσια, ας το πούμε έτσι, να γίνει το Μάρτιο.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Αν είχε γίνει το Μάρτιο, δεν θα είχαμε τέτοιες αντιδράσεις.
0: Σωστά, σωστά.
1: Τώρα έχουμε καθημερινά, γιατί έχουμε και κουρασγερό που λέει πια. Έχει ανοίξει και για τα καλά η τουριστική περίοδος. Έχουμε χιλιάδες άνθρωποι, χιλιάδες, όχι εκατοντάδες, που περνούν από το κέντρο της πόλης. Γιατί υπάρχουν διάφορα ιστορικά μνημεία. Απέναντι είναι η Βασιλική του Αγίου Μάρκου, πιο κάτω είναι η Λότζια. Έτσι.
0: Σωστά.
1: Που έρχονται εκεί για να δουν λίγο Ηράκλειο, να πάρουν μια γεύση από το Ηράκλειο. Λοιπόν, δεν είναι ότι καλύτερο να βλέπουν αυτό το σειρματόπλεγμα εκεί πέρα. Τέλος πάντων, τι να πούμε, δεν μπορούμε να πούμε.
0: Όχι, μαζί σου είναι πολύ άσχημο. Είναι άσχημο, εντάξει.
1: Είναι η πιο δυσκίνητη υπηρεσία του δημοσίου. Το γνωρίζουν άπαντες, δεν λέω κάτι καινούριο. Ούτε είναι μομφή με την πλήρη έννοια του όρου, είναι ένα σχόλιο το οποίο καλό είναι κάποια στιγμή οι αρχαιολόγοι, οι προϊσταμένοι δηλαδή των αρχαιολογικών υπηρεσιών να το λάβουν υπόψη.
0: Εκεί είναι το θέμα.
1: Έτσι, γιατί βλέπουμε την συγκεκριμένη υπηρεσία να δημιουργεί ζητήματα και άλλα αλλού, μην το ανοίξουμε τώρα.
0: Τα έχουμε σχολιάσει και στο παρελθόν,
1: ναι,
0: σε ακριβώς. Πολλά ζητήματα. Και
1: από εκεί πέρα όμως, από εκεί πέρα δεν μπορούμε να μην τους βγάλουμε το καπέλο για τον τρόπο με τον οποίο συντηρούν τα μνημεία μας, είναι υπεύθυνοι γι' αυτό, είναι άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν την ιστορία και το λειτουργήμά τους, γιατί ναι, λειτουργήμα είναι. Ναι. Αλλά όχι, ρε παιδιά, αυτή η δυσκίνησία, αυτή η βραδύτητα.
0: Και είναι και θεματοφύλακες, δεν το συζητάμε. Το θέμα είναι λίγο να μπαίνουμε και στη διαδικασία να δούμε και τη μεγάλη εικόνα, να τη βλέπουν συχνά. Ακριβώς, δηλαδή, γίνεται καθένα να κάνει του όρθι.
1: Σωστά, όπως το λες, Μπέρκλη. Γιατί εδώ λειτουργήσαν και πάλι αδιαφορώντας για το τι αντίκτυπο θα έχει η χρονική συγκυρία που θα ξεκινήσουν οι εργασίες συντήρησης.
0: Γι' αυτό λέω, και είναι και οξύμορο. Είναι οξύμορο,
1: διότι κάπως πιο γρήγορα. Έτσι.
0: Είναι και οξύμορο, διότι σε πολλές περιπτώσεις η αρχαιολογία έχει και την ευθύνη προβολής. Δηλαδή, τι εννοώ, όταν γίνεται ένα γύρισμα επίσημο ταινίας, διαφημιστικού, εκπομπής, τηλεοπτικής, κινηματογράφηση συνολικά, άρα βάζουν δικλείδες και έχω ιδέα πήρα. Δηλαδή, το τι προϋποθέσεις βάζουν και το τι θα φαίνεται και, πώς θα φαίνεται και πώς θα φωτίσουμε. Και τώρα σε τέτοια ζητήματα, δηλαδή, είναι ελαφρά την καρδία ότι βάλετε μια περίφραξη όπου να είναι και ό,τι να είναι. Δεν πάει έτσι. Και καλό θα είναι εκεί πέρα, εκεί έγκυται και η συνεργασία των τοπικών φορέων. Εκεί θα πρέπει αυτός που κάνει, που έχει τη μία εποπτεία παραπάνω, είτε είναι δήμος, είτε είναι περιφέρεια, είτε κάποιος φορέας που διαχειρίζεται και τα τουριστικά μνημεία έτσι κάπως, ή και τον τουρισμό συνολικά, να έχει και ένα λόγο παραπάνω και να παρεμβαίνει ορθά και να λέει, ρε παιδιά, εδώ κάντε το καλύτερα.
1: Θα κρατήσει αυτή η ιστορία, αλλά έτσι όπως μπήκαν τα σύρματα αυτά με τα
0: νομίζω πολύ.
1: Με τους πυλώνες. Δείχνουν ότι δεν είναι κάτι, ένα θέμα που είναι
0: εβδομάδας ή μήνα, μάλλον θα κρατήσει.
1: Ακούω κιόλας ότι μπορεί να πάει και μέχρι φθινόπωρο, δηλαδή όλο το καλοκαίρι θα βλέπουμε τα λιοντάρια.
0: Διόλου απίθανο, το είπες και εσύ νωρίτερα, είναι από τις πιο δυσκίνητες υπηρεσίες συνολικά η αρχαιολογία, γιατί προσέχουν και την παραμικρή λεπτομέρεια σε πολλά πράγματα και καλά κάνουν σε πάρα πολλά.
1: Να είχαν μπει έτσι φορητοί φράχτες. Θα μου πεις και αυτοί άσχημοι είναι, αλλά δεν είναι το ίδιο όπως το να βλέπεις τα παλούκια, συγγνώμη για την έκφραση, καρφωμένα πέριξ του μνημείου και το σύρμα αυτό. Δεν ξέρω. Θα μπορούσε να είναι ένα πιο καλέσθητο μέσον προστασίας, ας πούμε, για να μπορούν οι αρχαιολόγοι να εργαστούν εκεί.
0: Και να διασφαλιστεί και το μνημείο, σίγουρα, αλλά από το παράλληλο να μην είναι και αυτό το.
1: Εντάξει, σε κάθε περίπτωση δημιουργεί άσχημη εντύπωση.
0: Ακριβώς.
1: Άσχημη εντύπωση, γιατί χαλάει η εικόνα της πλατείας.
0: Δυστυχώς. Αυτό. Μακάρι να το δουν γρήγορα οι αρμόδιοι και να μπορούν να επέμβουν διορθωτικά. Δεν είναι ότι δεν έγινε και κάτι τώρα να μετακινηθούν. Δεν είναι μόνιμη κατασκευή, όπως είπες. Οπότε εντάξει. Ναι, κρίμα. Ας μην γίνονται. Ας μην γίνονται, κρίμα. Ωραία, παρακολουθούμε και το άλλο θέμα με τα δικαστήρια και θα έχουμε νεότερα και από εκεί. Φαντάζομαι και στο Earth News θα έχουμε αναφορά στις ειδήσεις, στις 12.
1: Στην ουσία τώρα πρέπει να έχουν ξεκινήσει οι καταθέσεις, γιατί λίγο μετά τις 10 είναι η δίκη. Υπήρξε και μια παρέμβαση από το συνήγορο του 44χρονου, τον κύριο Νούλεζα, γιατί κατά δήλωση του ιδίου δεν αισθάνθηκε καλά, όχι ο συνήγορος, ο κατηγορούμενος, και επιτράπηκε η αποχώρησή του, η δίκη βέβαια συνεχίζεται, επιτράπηκε η αποχώρησή του για το σοφρονιστικό κατάστημα και από εκεί θα μεταβεί στο Πανεπιστημιακό για εξετάσεις.
0: Α, αυτό είναι ενδιαφέρον.
1: Αυτό, αυτό. Αλλά η δίκη συνεχίζεται.
0: Το παρακολουθούμε. Θα έχουμε και νεότερα και στο earthnews.gr και στην τηλεόραση της Earth News. Οπότε αναμένουμε. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλημέρα στο Ηράκλειο. Τα λέμε πάλι αύριο. Καλώς από των πραγμάτων. Καλημέρα.

Λοιπόν, και είχαμε και ένα τροχείο το πρωί με παράσυρση ενός πεζού από μηχανή στην περιοχή του Πλατανιά, στην παλιά Εθνική Οδό Χανίων Κισάμου, εκεί όπου ένας 40χρονος τουρίστας μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος με πολλά τραύματα στο νοσοκομείο Χανίων, υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση από ό,τι μαθαίνουμε, ενώ τραυματίστηκε ελαφρότερα και ο οδηγός της μηχανής. Στο σημείο τώρα εκεί, από ό,τι φαίνεται από τις φωτογραφίες που δημοσιεύονται, δεν υπήρχε διάβαση. Οπότε η πιετιότητα τώρα, εντάξει, δεν είναι η ώρα να το εξετάσουμε, αλλά η παράσυρση σαν παράσυρση πάντα βαραίνει σαν λέξη και σαν έννοια τον οδηγό μηχανής. Αλλά από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα, αν και εφόσον ολοκληρωθεί και η προανάκριση, πιθανότατα έχουμε μάλλον η πιετιότητα του πεζού. Αν πήγε να περάσει, δηλαδή αφύλακτη, αν πήγε να περάσει το δόστρωμα χωρίς διάβαση, χωρίς να υπάρχει έτσι θεσμοθετημένος τρόπος ασφαλής διέλευσης.

Και χθες είχαμε δύο επεμβάσεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας για φωτιές, μικροεστίες ευτυχώς που εκδηλώθηκαν πολύ κοντά βέβαια σε κατοικημένες περιοχές. Αρχικά το απογευματάκι στην περιοχή της Χρυσοπηγής, εδώ που βρίσκεται και το στούντιο της ΕΡΤ Χανίων, ήταν μια εστία που εκδηλώθηκε σε έκταση χορτολιβαδική. Υπήρχαν κάποιοι ελαιώνες στο σημείο. Ευτυχώς, χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής με συνολικά 14 άτομα προσωπικό και 5 οχήματα, αποσωβήθηκαν τα χειρότερα. Δεν επεκτάθηκε δηλαδή, ήταν μικρή εστία και γρήγορα σβήστηκε. Και λίγη ώρα αργότερα, γύρω στις 7 το απόγευμα, ομοίως σε οικοπαιδικό χώρο στην περιοχή του Αγίου Ονουφρίου εκδηλώθηκε μία ακόμα εστία φωτιάς. Και εκεί 4 οχήματα της πυροσβεστικής με 8 άνδρες επενέβησαν και έσβησαν την πυρκαγιά. Ευτυχώς χωρίς να έχουμε περαιτέρω. Και θέλει βέβαια με αυτή την αφορμή ζωθήσεις δηλαδή, να λέμε ότι χρειάζεται πάρα πολύ αυξημένη προσοχή. Η αντιπυρική περίοδος είναι σε εξέλιξη. Δεν θέλουμε να ζήσουμε ξανά καλοκαίρια δύσκολα. Και όσο μπορούμε να τα προφυλάξουμε αυτά, πρέπει να το κάνουμε και εμείς οι ίδιοι. Δεν αρκεί δηλαδή η επέμβαση κυριολεκτικά πυροσβεστικά από τις υπηρεσίες. Διότι μπορεί να είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, ειδικά σε δύσκολες μέρες και λόγω ξηρασίας και λόγω κλιματικής συνθήκης. Οπότε χρειάζεται πολύ μεγάλη επαγρύπνηση και από εμάς, και στην πρόληψη και στο να μην οδηγηθούμε δηλαδή σε φωτιά, αλλά και στη στιγμή που κάποια εστία εκδηλώνεται, γρήγορα καλούμε τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Και κλείνοντας, να πούμε και για την μεγάλη εκδήλωση που έγινε χθες το βράδυ, το απόγευμα, στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων. Για πέμπτη χρονιά η παραδοσιακή στράτα ξεκίνησε και θα είναι κοντά μας όλο το καλοκαίρι, κάθε Τρίτη, με μουσική, με χορό, με τραγούδια, με παραδοσιακές φορεσιές που θα κάνουν έτσι βόλτα οι θεματοφύλακες της παράδοσης στα στενά του λιμανιού και στην παλιά πόλη, και θα χαρίζουν στιγμές και στους ντόπιους αλλά κυρίως και στους επισκέπτες που θέλουν να τα βλέπουν αυτά, και είναι ένα πολύ σπουδαίο εγχείρημα που γίνεται για πέμπτη συνεχή χρονιά. Και βέβαια για ακόμα μία χρονιά η έναρξη έγινε με πολύ εμβληματικό τρόπο. Είχαμε χορευτές άνδρες να χορεύουν πεντοζάλι στο λίμενο βραχίωνα του Φάρου, με φόντο το πέλαγος και έτσι την ιδανική στιγμή που έδιε και ο ήλιος, μαγικές εικόνες που έχουν κάνει το γύρο του κόσμου πραγματικά τα τελευταία χρόνια, και για ακόμα μια φορά έγινε και αυτό. Είχαμε τους αντίστοιχους χορούς και απέναντι στο Γυαλί Τζαμί, έτσι αντικριστά χόρεψαν άντρες και γυναίκες, και βέβαια είχαμε φέτος και μια πολύ ωραία στιγμή με αντικριστές μαντινάδες σε τραπέζια που στήθηκαν στην πλατεία πίσω από το Γυαλί Τζαμί, και έδωσαν ένα ιδιαίτερο τόνο στην όλη εκδήλωση. Κάθε Τρίτη λοιπόν το απόγευμα, κάθε Τρίτη απόγευμα για όλο το καλοκαίρι θα έχουμε παραδοσιακή στράτα στα Χανιά, μια πολύ σπουδαία δράση που είναι έτσι ελαφρώς, δεν έχει δικό στο τεράστιο, αλλά έχει πολύ μεγάλη αξία σε αυτό που δίνει για τον επισκέπτη και για τον ντόπιο, για στιγμές παράδοσης και στιγμές εσωτερικής, νομίζω, ανύψωσης, αναπτέρωσης, κάπως έτσι επεμβαίνει όταν το βλέπεις μπροστά σου να γίνεται τα απογεύματα της Τρίτης. Καλή αρχή να ευχηθούμε, και θα πάει έτσι όλο το καλοκαίρι. Θα μπορείτε να τους απολαμβάνετε κάθε Τρίτη σε διαφορετικά σημεία στο Ενετικό Λιμάνι και στην παλιά πόλη των Χανίων. Και κάπου εδώ σιγά σιγά κλείνω και για σήμερα. Για την προηγούμενη μία ώρα, πίσω από το μικρόφωνο της ΕΡΤ Χανίων, σε επαγκρίτια μετάδοση, η εκπομπή RGN, ο Περικλής Κουκλάκης ήταν κοντά σας. Καλή συνέχεια, αύριο πάλι λίγο μετά τις 10 εδώ θα είμαστε. Γεια σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ξηρολίμνη Φωκίδα. Σε επιτόπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος για την κατάσβεση της φωτιάς. Επιχειρούν 31 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και ένα ελικόπτερο. Επίσης υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες του Δήμου. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την Παρασκευή στην Ελβετία. Φιλοδοξεί να τερματίσει την κρίση στη Μέση Ανατολή και να ανοίξει το δρόμο για μια νέα φάση στη σχέση Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Αγκάθια πάντως παραμένει το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η διέλευση από τα στενά του Ορμούζ αλλά και οι μάχες στο Νότιο Λίβανο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε από τη σύνοδο των G7 ότι το κείμενο της συμφωνίας είναι υπέροχο. Ο Αμπά Αραγατσί είπε ότι διαπραγματεύσει θα αρχίσει την ίδια μέρα που θα υπογραφεί η συμφωνία. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν την πώληση πετρελαίου μετά την υπογραφή της. Πάντως, το Ιράν φαίνεται να προχώρησε στην πρώτη του εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες, σύμφωνα με εταιρεία ναυτιλιακής πληροφόρησης. Την ίδια ώρα, το πετρέλαιο Brent κινείται κάτω από τα $79 το βαρέλι. Πρεμιέρα κάνει σήμερα η εφαρμογή Πόσο κάνει, μέσω της οποίας ο καταναλωτής θα μπορεί να συγκρίνει τιμές και να κάνει τις πιο συμφέρουσες επιλογές. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την εφαρμογή σημαντική παρέμβαση για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την προστασία του καταναλωτή. Θα περιλαμβάνει χιλιάδες προϊόντα από βασικές κατηγορίες όπως τρόφιμα, απορριπαντικά, είδη, καθαριότητας, προσωπικής φροντίδας, χαρτικά και προϊόντα για κατοικίδια. Το άρθρο 16 για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση θα βρεθεί στο επίκεντρο της σημερινής συζήτησης στην Επιτροπή Αναθεώρησης της Βουλής. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας επί του θέματος προβλέπει κρατική μέρημνα για την προστασία και την προαγωγή της ελληνικής γλώσσας, καθώς και προστασία της ελληνικής σημαίας ως συμβόλου του ελληνικού έθνους. Δυνατότητα παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα, με πλήρη αυτοδιοίκηση υπό την εποπτεία του κράτους και με διασφάλιση υψηλού επίπεδου σπουδών. Σύμφωνα με τη Νέα Δημοκρατία, η πρόταση για την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος θα διευρύνει το πεδίο ελευθερίας επιλογών των νέων Ελλήνων, θα εγγυάται την ισότητα ευκαιριών για όσους δεν έχουν τη δυνατότητα να φοιτήσουν στο εξωτερικό ή όσους δεν μπόρεσαν να σπουδάσουν λόγω δυσκολιών στα νεανικά τους χρόνια, και θα ενισχύσει την κοινωνική κινητικότητα και στοχεύει επίσης να καταστήσει την Ελλάδα από νησίδα εκπαιδευτικού απομονωτισμού διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο. Να σημειωθεί ότι σύσσωμη αντιπολίτευση είναι αντίθετη επί της ουσίας στη συνταγματική και κατοχύρωση των ιδιωτικών πανεπιστημίων, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου. Στις 22 Ιουνίου λήγει προθεσμία για να δηλώσουν οι πολίτες τον καθαρισμό των οικοπαίδων τους και των ακάλυπτων χώρων ιδιοκτησίας τους, ώστε να αποφύγουν τα πρόστιμα. Σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης θα συναντηθεί με αντιδημάρχους από το σύνολο της περιφέρειας Αττικής.
0: Ο καιρός.
1: Κορύφωση της αστάθειας σήμερα με νεφός και μελτέμια, τοπικές βροχές το μεσημέρι στην Αττική και θερμοκρασία από 21-32 βαθμούς, παρόμοιος καιρός και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 18-31 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για την μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
5: Σε άλλη στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Καλλιτεχνικά νέα, τραγούδια και μουσική από διάφορες εκτελέσεις. Σε άλλη στράτα. Κάθε Τετάρτη από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.
6: Τα άσπρα άλογα. Το αριστούργημα του Χένρικ Ίψεν για δύο μοναδικές παραστάσεις στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στα Χανιά. Την Τρίτη 16 και την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Τα άσπρα άλογα. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας άλλος κόσμος. Ένας κόσμος ειρήνης και ισότητας. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Παίζουν Νικήτας Τσακύρογλου, Νίκος Πουρσανίδης.

Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

Φίλες και φίλοι των Σπόρων, καλή σας μέρα, καλημέρα στον αθλητισμό, καλημέρα Κρήτη. Εδώ είμαστε και σήμερα στην καρδιά του κρητικού αθλητισμού για να σας μεταφέρουμε τον παλμό, τη δράση και όλες τις εξελίξεις από κάθε γωνιά του νησιού μας. Είστε συντονισμένοι στην Παγκρήτη Αθλητική Εκπομπή της ΕΡΤ, ώρα για σπορ που εκπέμπει από το Ηράκλειο στους 97,5 και 105,6 μεγακύκλους, νότια της πόλης νότια του νομού, στο Λασίδους 102,4 και στα Χανιά 100,6 και 104 μεγακύκλους. Είναι μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γαλιτάκης, στην κονσόλα του ήχο Παράσκος Χαραλαμπάκης, στην γραμματιακή υποστήριξη η Ελένη Ξυλούρη. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε τη μέρα μαζί με ρεπορτάζ, ειδήσεις, σχόλια και έγκυρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στον αθλητισμό της Κρήτης και όχι μόνο. Θα δούμε τι συμβαίνει, φίλες και φίλοι, στο Μουντιάλ που αρχίζουν και πέφτουν τα γκολ βροχή, όπως είδαμε το τελευταίο 24ωρο, με το Μέση βεβαίως να αποθεώνεται για την εμφάνισή του και την νίκη 3-0 της Αργεντινής. Θα δούμε, φίλες και φίλοι, το ρεπορτάζ του Όφη. Θα συνδεθούμε με τα Χανιά να δούμε τι γίνεται εκεί με την ομάδα των Χανιών και γενικά με το αθλητικό ρεπορτάζ. Θα έχουμε μαζί μας τον Βασίλη Φουντουλάκη στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Βεβαίως θα δούμε και όλη την υπόλοιπη αθλητική κίνηση που έχει να κάνει με τα υπόλοιπα αθλήματα και όχι μόνο το ποδόσφαιρο.

Πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, να ξεκινήσουμε με το Μουντιάλ, όπου καταγράφονται αρκετά γκολ στα τελευταία παιχνίδια. Να δούμε τι έγινε χθες και σήμερα το πρωί. Καταρχάς, είχαμε Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη 1-1, με τον Ελ Ανμρί να γράφει το 0-1 για το 1-0 για τη Σαουδική Αραβία και να ισοφαρίζει για την Ουρουγουάη ο Αραούγο στο 80 λεπτό. Ιράν Νέα Ζηλανδία 2-2, για το Ιράν σκόραραν στο 32 Ραμίν Ρεζαϊάν και στο 64 ο Μοχάματ Μαχέμπι, ενώ για τη Νέα Ζηλανδία σκόραρε ο Εκστρέμ, ο Ελίτζα Τζάστ στο 7 και στο 54 λεπτό. Γαλλία Σενεγάλη 3-1 με πρωταγωνιστή τον Κίλιαν Εμπαπέ, ο οποίος πέτυχε 2 τέρματα στο 66 και στο 95, ενώ πρέπει να πούμε ότι αυτά τα δύο γκολ του Εμπαπέ τον καθιστούν πρώτο σκόρερ στην ιστορία της Γαλλίας με 58 τέρματα, 57 έχει ο Ζιρού, και ο Εμπαπέ πέτυχε με τα δύο του τέρματα χθες, έχει πετύχει 14 γκολ σε παγκόσμιο κύπελο, 2 λιγότερα από τον Κλόζε και τον Μέση, που είναι πλέον οι πρώτοι σκόρερ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Εκτός από τα 2 γκολ του Εμπαπέ, για τη Γαλλία σκόραρε ο Μπαρκολά στο 82, ενώ νωρίτερα από το 3-1 του Εμπαπέ στο 94 είχε σκοράρει ο Εμπαγέ για τη Σενεγάλη. Μεγάλη υπόθεση, 58 τέρματα για τον Εμπαπέ με την εθνική ομάδα της Γαλλίας, 57 έχει ο Ζινεντίν Ζιντάν, μάλιστα ο γιος του έπαιζε τερματοφύλακα στην Σενεγάλη, ενώ ο Εμπαπέ έχει 2 γκολ λιγότερα από τον Μέση και τον Κλόζε στους πρώτους σκόρερ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Για τον Μέση θα τα πούμε παρακάτω. Στο άλλο παιχνίδι χθες, Ιράκ Νορβηγία 1-4, και εδώ πρωταγωνιστής ήταν ο Έρλινγκ Χάλαντ, ο οποίος και 2 τέρματα για την Νορβηγία στο 29 και στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Τα άλλα γκολ για τους Νορβηγούς σημείωσαν ο Έστεργκαρτ στο 76 και ο Θόρστεβεντ στο 97 λεπτό, ενώ για το Ιράκ σκόραρε ο Χουσέιν στο 39 που είχε ισοφαρίσει προσωρινά σε 1-1, και Αργεντινή Αλγερία 3-0 με μια τρομερή παράσταση από τον Λιονέλ Μέση με έναν επανάληπτο ποδοσφαιρικό σοου και ένα ιστορικό χατρίκ του Λιονέλ Μέση στο 17-60 και στο 76. Η Αργεντινή στην πρεμιέρα του Μουντιάλ του 2026 συνέτριψε με 3-0 στο Κάνσας στην Αλγερία και ξεκίνησε δυναμικά την προσπάθειά της να υπερασπιστεί τα 9 της παγκόσμιας πρωταθλήτριας. Ήταν η 200η συμμετοχή με το εθνόσημο στο στήθος για τον Λιονέλ Μέση, ο οποίος πέτυχε το πρώτο του hat-trick σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Έφτασε τα 16 γκολ συνολικά στο θεσμό, αφήνοντας πίσω τον Κίλιαν Εμπαμπέ, που έπιασε στην κορυφή των σκόρερ όλων των εποχών του Μουντιάλ, τον Μίροσλαβ Κλόζε. Και το ακυρώθηκε και άλλο ένα γκολ του Μέση στο μάτς με την Αλγερία. Εντυπωσιακός ο Λιονέλ Μέση, δείχνει ότι και φέτος θα είναι από τις ατραξιών της διοργάνωσης του παγκοσμίου κυπέλου, στην προσπάθεια που κάνει η Αργεντινή να υπερασπιστεί τον τίτλο της. Στο άλλο μάτς που έγινε το πρωί, Αυστρία-Ιορδανία 3-1 με γκολ του Ρωμανός Μίτς στο 20 λεπτό, αυτογκολ του Έλα Ράμπα στο 76 λεπτό και με πέναλτι του Αρναούτοβιτς στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού τα γκολ για την Αυστρία, ενώ για την Ιορδανία σκοράρε Ολβάν στο 50 λεπτό. Πλούσια δράση συνεχίζεται, η πλούσια δράση για τον παγκόσμιο κύπελο συνεχίζεται. Σήμερα στις 8 το βράδυ θα παίξουν Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, και στις 11 το βράδυ Αγγλία, Κροατία, στην πρώτη ποδοσφαιρική παράσταση για την Αγγλία. Ενώ αύριο, για να είμαστε ακριβείς, τα ξημερώματα, σήμερα στις 2 θα παίξουν Γκάνα Παναμάς, στις 5 τα ξημερώματα Ουσμπεκιστάν Κολοβία και στις 7 το πρωί Τσεχία Νότια Αφρική, αύριο στις 7 το πρωί, ενώ στις 10 αύριο το βράδυ θα παίξουν Ελβετία Βοσνία.

Λοιπόν, πάμε φίλες και φίλοι να συνοψίσουμε, να δούμε τι έχει γίνει μέχρι τώρα στους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ακόμα, να φανταστείτε, δεν έχει ολοκληρωθεί η πρώτη αγωνιστική και στους 12 ομίλους. Να πάρουμε την σειρά. Στον πρώτο όμιλο, την πρώτη αγωνιστική, είχαμε Μεξικό, Νότια Αφρική 2-0, Νότιο Κορέα, Τσεχία 2-1. Στον δεύτερο όμιλο είχαμε Καναδάς, Βοσνία 1-1, Κατάρ, Ελβετία 1-1. Στον τρίτο όμιλο, Βραζιλία, Μαρόκο 1-1, Αϊτή, Σκωτία 0-1. Στον τέταρτο όμιλο, ΗΠΑ, Παραγουάη 4-1, Αυστραλία, Τουρκία 2-0. Στον πέμπτο όμιλο, Γερμανία, Κουρασάο 7-1, Ακτή, Ελεφάντος του Ισημερινός 1-0. Στον έκτο όμιλο, Ολλανδία, Ιαπωνία 2-2, Σουηδία, Τινησία 5-1. Στον έβδομο όμιλο, Βέλγιο, Αίγυπτος 1-1, Ιράν, Νέα Ζηλανδία 2-2. Και στον 8ο όμιλο, Ισπανία Πράσινο Ακρωτήρι 0-0, Σαουδική Αραβία Ουραγουάη 1-0. Στον 9ο όμιλο, Γαλλία Σενεγάλη 3-1, Ιράκ Νορβηγία 1-4. Και στον 10ο όμιλο, Αργεντινή Αλγερία 3-0 και Αυστρία Ιορδανία 3-1. Σήμερα και αύριο ολοκληρώνεται η αγωνιστική, η πρώτη αγωνιστική για τον 11ο και για τον 12ο όμιλο. Επαναλαμβάνουμε, σήμερα στις 8 το βράδυ για τον 11ο όμιλο θα παίξουν Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και στις 5 τα ξημερώματα Ουσμπεκιστάν, Κολομβία. Ενώ για τον 12ο όμιλο, σήμερα στις 11 το βράδυ θα παίξουν Αγγλία, Κροατία και στις 2 τα ξημερώματα Γκάνα, Παναμάς.

Η αλήθεια, φίλες και φίλοι, είναι ότι είναι κουραστική οι 104 αγώνες, τουλάχιστον μέχρι την φάση των 32. Επαναλαμβάνω ότι ουσιαστικά σήμερα και αύριο ολοκληρώνεται η πρώτη αγωνιστική της διοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Από εκεί και πέρα, φίλες και φίλοι, θα ουσιαστικά, κατά την ταπεινή μας άποψη, μετά τη φάση των 32 ουσιαστικά θα ξεκινήσει το ενδιαφέρον για το Παγκόσμιο Κύπελλο. 104 αγώνες, οι 48 ομάδες είναι υπερβολή και η διοργάνωση σε τρεις χώρες έχω την εντύπωση ότι είναι υπερβολή για μια τόσο μεγάλη διοργάνωση, αλλά βεβαίως το κομμάτι το κάνουν άλλοι, το κάνουν οι χορηγίες, οι διαφημίσεις, τα χρήματα. Αυτό είναι η βενζίνη που κινεί το φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου.

Αυτά φίλες και φίλοι για το Μουντιάλ, τα αφήνουμε πίσω μας. Πάμε στα δικά μας, ξεκινώντας από το ρεπορτάζ του Όφη. Έχω την εντύπωση ότι ο Γκονζάλης θα ψάξει το δεύτερο δοκάρι των Νους, ο οποίος πέρυσι είχε πετύχει αρκετά γκολ εκεί. Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Γκολ! Με τον Μπόρχα Γκονζάλης, να λέγαμε και τίποτα άλλο, απευθείας εκτέλεση φάουλ. Στα δίκτυα του νεαρού Αγγελίδη μπάλα, 1-0 Όφη Αστέρας Τρίπολης, με σκόρερ τον Μπόρχα Γκονζάλης στο 35ο λεπτό. Λοιπόν, ο Μπόρχα Γκονζάλες τυπικά και από χθες θα συνεχίσει να φοράει για τρίτη συνεχή χρονιά τη φανέλα του Όφη. Ο 30χρονος δεξιός fullback του Όφη υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για 1 έτος. Άλλωστε το λέγαμε πολλές φορές μέσα από το βήμα αυτό, ότι ο Μπόρχα Γκονζάλης ήταν ένας ποδοσφαιριστής στον οποίο δεν αμφισβητείται η ποιότητά του, απλά έχει ένα θέμα με τους τραυματισμούς. Παρά τα αυτά, σε αυτά τα 2 χρόνια που ήταν στον Όφη έπαιξε συνολικά σε 60 αγώνες, πετυχαίνοντας 8 γκολ και μοιράζοντας 14 ασίστ. Δεν το λες και λίγο αυτό το νούμερο, αν μιλάμε για ένα δεξιό μπακ, περισσότερο πηγαίνει για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος αγωνίζεται από τη μέση και πάνω, αλλά ο Μπόρχα Γκονζάλης έχει και την ικανότητα να σκοράρει, αλλά και την ικανότητα να ταΐζει, να σερβίρει στους συμπαίκτες του με τις 14 ασίστ που είχε σε αυτή την διετία στον Όφη. Έτσι λοιπόν, μετά τον ταξιάρχη Φούντα, και ο Μπόρχα Γκονζάλης παραμένει στον Όφη. Ανοιχτή είναι η περίπτωση του Έντι Σαλσέδο, με τον οποίο υπάρχει μεγάλη διαφορά στο οικονομικό, αλλά από τη στιγμή που και εδώ δεν έχει κλείσει οριστικά υπόθεση, αφήνουμε ένα μικρό παράθυρο. Για τον Νίκο Αθανασίου να πούμε ότι όλα θα ξεκαθαρίσουν από τη στιγμή που και ο Ολυμπιακός κάνει επίσημα τη θέση του απέναντι στον ποδοσφαιριστή, ο οποίος δείχνει ότι δεν συμπεριλαμβάνεται, φαίνεται ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στα σχέδια του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Εάν αυτό καταστεί και επισήμως γνωστό, τότε Όφη θα κινηθεί για να τον διατηρήσει στο ρόστερ του, είτε με τη μορφή διονυσμού, είτε αποκτώντας τον ως ελεύθερο ποδοσφαιριστή, με ελεύθερη μεταγραφή δηλαδή. Βέβαια, τώρα τις τελευταίες ώρες, το τελευταίο διάστημα, έχει αναπτυχθεί ένα σενάριο που φέρνει τον Ολυμπιακό να δείχνει ενδιαφέρον για τον Νίκο Χριστογιώργο, μια περίπτωση με την οποία ασχολείται και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει τη δυνατότητα με ένα ποσό να ματσάρει την οποιαδήποτε προσφορά, περίπου 300.000 ευρώ, και να τον πάρει στο ρόστερ του. Φαίνεται όμως ότι και εδώ το τελευταίο διάστημα προκρίνεται ως δεύτερος ο Λούκα Τσάβες, ο τερματοφύλακας από την Αργεντινή, ο οποίος ήταν και φέτος δεύτερος στο Παναθηναϊκό. Αλλά αυτές είναι υποθέσεις, φίλες και φίλοι, που αλλάζουν ανά πάσα στιγμή. Απλά αναφέρουμε τι λέει το ρεπορτάζ τις τελευταίες ώρες για τον Νίκο Χριστογιώργο και για το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού. Κάποια στιγμή έπαιξε και η ΑΕΚ. Μεταγραφικά, Όφη έχει ρίξει παντού δίχτυα, περιμένει απαντήσεις, περιμένει να περάσει και η 30 Ιουνίου, τότε που λήγουν ουσιαστικά τα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών. Έχει συμφωνήσει με τον Ανδρέα Μπουχαλάκη προφορικά για 2 χρόνια, δεν τον έχει ανακοινώσει επίσημα. Υπάρχει η περίπτωση του Χρήστου Σχέλη, για την οποία μάλιστα στην Κύπρο ο Χρήστος Κόντης παραδέχτηκε ότι είναι στο μεταγραφικό στόχαστρο του Όφη, αλλά υπάρχει η οικονομική διαφορά αυτή τη στιγμή με τον ποδοσφαιριστή, γι' αυτό δεν προχωράει προς ώρας η περίπτωσή του. Είναι και άλλοι ποδοσφαιριστές που είναι στο μεταγραφικό πλάνο του Χρήστου Κόντη, ο οποίος επεξεργάζεται μαζί με τους συνεργάτες του όλα τα δεδομένα για να ενισχυθεί η ομάδα και ποιοτικά και ποσοτικά.

Τώρα για το θέμα του team manager ή του αθλητικού διευθυντή, δεν ξέρουμε ποιο θα είναι ο τίτλος που θα πάρει ο διάδοχος του Σάβα Τσαμπούρη στο Νόβι, θα το δούμε στην πορεία. Δεν υπάρχει κάτι προς ώρας να ανακοινωθεί. Φαίνεται ότι πηγαίνει πιο πίσω η περίπτωση του Μάκη Μπελεβόνη. Σε πρώτο πλάνο είναι η περίπτωση του Χρήστου Καρυπίδη, ενός έμπειρου ανθρώπου περί των ποδοσφαιρικών πεπραγμένων και ειδικά στα αποδυτήρια, καθότι υπήρξε για χρόνια στέλεχος του ΠΑΟΚ και μάλιστα αν έλθει στον Όφι δεν θα βρει για πρώτη φορά, δεν θα κάνει για πρώτη φορά παρέα με τον Χρήστο Κόντι και τον Αλέξανδρο Τσιόλη, τον Διονύση Χιώτη, καθώς οι παλιοί θυμούνται ότι είχαν συνυπάρξει όλοι αυτοί, δηλαδή Αλέξανδρος Τσιόλης, Διονύσης Χιώτης και Χρήστος Κόντης μαζί με τον Χρήστο Καρυπίδη πριν από περίπου 13 χρόνια, καθώς συνυπήρξαν ποδοσφαιριστές στο ΑΠΟΕΛ. Να πούμε ότι είναι μια περίπτωση που και τα τέσσερα αυτά πρόσωπα γνωρίζονται μεταξύ τους. Δεν είναι εντελώς άγνωστα, πέρα βεβαίως από την θητεία τους στο ποδοσφαιρικό χώρο, συνυπήρξαν όντας ποδοσφαιριστές στην ίδια χρονική περίοδο στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ στην Κύπρο.

Παράλληλα, φίλες και φίλοι, με αμείωτη ένταση συνεχίζεται η διάθεση των εισιτηρίων για την κριτική ομάδα. Μάλιστα, μέχρι χθες είχαν φύγει 1.100 εισιτήρια, σχεδόν διπλάσιο νούμερο στην αντίστοιχη χρονική περίοδο με πέρυσι. 600 είχαν φύγει πέρυσι, 1.100 φέτος. Δείγμα ότι όφι θέλει να ενισχύσει στο κομμάτι αυτό

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

Αυτά φίλες και φίλοι για τον Όφι. Πάμε στην Τρίτη Εθνική. Για τα Χανιά θα μιλήσουμε σε λίγο με τον Βασίλη Φουντουλάκη. Για τις υπόλοιπες ομάδες να πούμε ότι σιγά σιγά αρχίζουν και σχηματοποιούν το ρόστερ τους. Ήδη ο ΠΟΑ κράτησε Γιάννη Μπουτσάκη, Αλμπιάλα, Αντώνη Μπουρσέλη, Μινά Αυγουστάκη, Γιάννη Αμπατζή. Προσπαθεί δηλαδή να κρατήσει την περισσυνή και το Γιώργο Κοντογιάννη. Συνεχίζει στον ΠΟΑ και ο Γιώργος Κοντογιάννης. Προσπαθεί δηλαδή η ομάδα του ΠΟΑ να κρατήσει ουσιαστικά το περισσυνό ρόστερ και να το εμπλουτίσει στην διάρκεια της μεταγραφικής περίοδου με ακόμα περισσότερους ποδοσφαιριστές. Να πούμε ότι βγήκε και νέο διοικητικό συμβούλιο στο ΙΟΚΤΑ, πρόεδρος ο Παύλος Τζόρζογλου, όπου παραμένει, ήταν και πέρυσι, πρώτος αντιπρόεδρος ο Νίκος Σταθόγλου, δεύτερος αντιπρόεδρος για την ομάδα του ΙΟΚΤΑ ο Γιώργος Ντουράκης, γενικός γραμματέας ο Πέτρος Κυριακάκης, ταμείας ο Γιάννης Χαχλιδάκης, έφορος μπάσκετ ο Αντώνης Λεπίδης, έφορος βόλεϊ η Αγορίτσα Τσέλιου και μέλη ο Πέτρος Ασμαριανάκης και ο Λευτέρης Ντουράκης. Να πούμε ότι νέος προπονητής αναμένεται εκτός συγκλονιστικού απρόπτου να είναι ο Ανέστης Αναστασιάδης, με τον οποίο υπάρχει και μια προφορική συμφωνία. Ο Εργοτέλης και αυτός με τον Μανώλη Σουτζή στον πάγκο του συνεχίζει να κρατά τον περισσινό του κορμό. Στην ομάδα συνεχίζει ο Ελ Αγιαχουή Ασδράφ αλλά και ο Άγγελος Παναγιωτάκης. Έφυγε ο Φρόκου. Γενικά και εδώ βλέπουμε σιγά σιγά τον Εργοτέλη να προσπαθεί να φτιάξει το καλύτερο δυνατό σύνολο για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Να πούμε ότι χειρουργήθηκε ο Κουντάντος, ο οποίος αναμένεται να είναι κανονικά στην προετοιμασία. Ο Άγιος Νικόλαος συνεχίζει να κρατάει τους ποδοσφαιριστές του που θέλει από το περισσινό ρόστερ και την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Ο Φίλιππος Τραυλός είναι ο τελευταίος ποδοσφαιριστής τον οποίο ανακοίνωσε ο Άγιος Νικόλαος ότι συνεχίζει στην ομάδα του Λασιθίου και την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Να πούμε ότι ήδη είχαν ανανεώσει για την ομάδα του Αγίου Νικολάου ποδοσφαιριστές όπως ο Μαρινάκης, ο Καβάνη, ο Βάρδας και ο Πακιουφάκης.

στην Επισκοπή όπως δείχνουν τα πράγματα είναι πολύ κοντά στην πρόσληψη του Κώστα Φραντζέσκου στην τεχνική ηγεσία της ομάδος. Είναι θέμα χρόνου πιθανότατα να ανακοινωθεί, καθώς οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε επαφή το τελευταίο διάστημα. Να πούμε ότι η Επισκοπή ανανέωσε τη συνεργασία με τον Εμιλιάνου Σέχο και τον Ανδρέα Γεωργάκη, οι οποίοι θα συνεχίσουν στην ομάδα της Επισκοπής. Αντίθετα, παρελθόν από την ομάδα του Ρεθύμνου θα αποτελεί ο Βαγγέλης Κερετζής στο συγκεκριμένο πόστο, ως προπονητής τερματοφυλάκων θα πάει ο Κώστας Γήπαρης.

Και η Νεάπολη συνεχίζει να κάνει τις κινήσεις της, είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Λούκα Ντρεϊάη, ο οποίος την περασμένη αγωνιστική περίοδο

έπαιζε στον αθλητικό όμιλο Βραχασίου. Γενικά βλέπουμε ότι σιγά σιγά οι ομάδες αρχίζουν και ενισχύονται για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

0: Και πριν πάμε στα Χανιά, να πούμε για τον αθλητικό όμιλο του Μπακίου, ο οποίος βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη καμπή, καθώς η θητεία του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου έφτασε στο τέλος της και δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση μέχρι στιγμής για την συμμετοχή για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Και μάλιστα και στις αρχές εβδομάδας παρατήθηκε και ο προπονητής της ομάδας, ο Νίκος Σούτζης. Έτσι έγινε κάλεσμα στους φίλους της ομάδας να βοηθήσουν για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, όμως προς το παρόν δεν υπάρχει η απαιτούμενη ανταπόκριση. Αφήνουμε όμως και το Ντιμπάκι, το Ηράκλειο, όπως είπαμε νωρίτερα πάμε στα Χανιά, εκεί θα συναντήσουμε το φίλο και συνάδελφο από την ΕΡΤ Χανίων, τον Βασίλη Φουντουλάκη, τον οποίο και καλημερίζουμε. Καλή σου μέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στο Ηράκλειο και σε όλη την Κρήτη.
0: Λοιπόν, μια χαρά. Προσπαθούμε εδώ να δούμε το ρεπορτάζ των ομάδων της ΓΑΜΑ Εθνικής. Σιγά προσπαθούν να σχηματοποιήσουν το ρόστερ τους. Αλλά στα Χανιά δεν ακούμε κάτι. Ακούμε ότι γίνονται προσπάθειες. Ήδη έχει ακουστεί το όνομα του Νίκου Νιόμπλια, με τον οποίο υπάρχει προφορική συμφωνία. Και αν θέλεις την έχω και εγώ τσεκάρει που λένε. Ο Ανδρέας Κέτζος συνεχίζει τις επαφές με ποδοσφαιριστές και έχει κρατήσει και ένα αρκετό αριθμό ποδοσφαιριστών της περισσενής ομάδας των Χανίων, αλλά δεν βλέπουμε ακόμα φως τι θα γίνει, θα πάρει μέρος στην Τρίτη Εθνική, πώς θα πάρει μέρος και τα λοιπά. Υπάρχουν κάποιες εξελίξεις στο θέμα αυτό?
1: Καμία εξέλιξη. Η μόνη εξέλιξη μπορούμε να πούμε, Γιώργο, είναι ότι έγινε γνωστή μια πρόσκληση γενικής συνέλευσης που θα κάνει ο Κισαμικός στις 23 Ιουνίου. Και λέω Κισαμικός διότι, όπως όλοι γνωρίζουν, τα Χανιά αγωνίζονται πάνω στο αφημί, στο αφημί του Κισαμικού. Έτσι, δηλαδή μέχρι αγωνίζονταν πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο αφημί. Οπότε η συγκεκριμένη διαδικασία γενικής συνέλευσης οπωσδήποτε θα επηρεάσει και τις όποιες εξελίξεις στα Χανιά. Η συνέλευση αυτή είναι προγραμματισμένη για τις 23 Ιουνίου και οι αιτήσεις συμμετοχής λαμβάνονται υπόψη μέχρι και τις 22 Ιουνίου με ημερήσια διάταξη προκήρυξης αρχιερισσών για ανάδειξη νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, προσδιορισμό ακριβούς αριθμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλα θέματα. Αυτό που μαθαίνουμε εμείς είναι ότι ουσιαστικά οι όποιες αποφάσεις υπάρξουν στη συγκεκριμένη τακτική γενική συνέλευση θα τρέξουν και τις εξελίξεις και στο κομμάτι των Χανίων. Αν θυμάσαι και στην προηγούμενη τηλεφωνική μας ανταπόκριση που κάναμε πάλι εδώ στην ΕΡΤ Ηρακλείου, είχαμε πει ότι μέχρι να δούμε τα πράγματα να επισημοποιούνται ας κρατάμε μικρό καλάθι, και εγώ θα επιμείνω σε αυτό. Όχι ότι υπάρχει κάτι αρνητικό, δηλαδή ότι ξέρω κάτι που μπορεί να ανατρέψει την κατάσταση, που φαίνεται ότι είναι καλή, ότι οι Κύπροι επενδυτές θέλουν να σπρώξουν το θέμα και να οδηγήσουν την ομάδα ξανά στη Β' Εθνική κτλ. Αλλά καλό είναι να δούμε και τα δεδομένα
0: που υπάρχουν.
1: Και μετά να προχωρήσουμε. Και γι' αυτό, Γιώργο, προφανώς καθυστερούν και οι όποιες ανακοινώσεις, όπως έχεις καταλάβει. Τόσο Βασίλη, για τον Νίκο Νιόμπλια που είπε σωστά και εσύ,
0: για να βάλουμε τα πράγματα τώρα στη σειρά τους. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, όνομα ΠΑΕ Χανιά όπως την ξέραμε στην Super League 2 δεν υφίσταται, έτσι?
1: Δεν υφίσταται, βέβαια, γιατί καταρχάς δεν υφίσταται και αντικειμενικά. Δηλαδή, όταν η ομάδα πέφτει κατηγορία και πάει σε ερασιτεχνικό πρωτάθλημα, δεν μπορεί να υφίσταται ΠΑΕ. Οπότε προσπαθούν, ας πούμε, να κινηθούν οι διαδικασίες αλλαγής και του ονόματος και να υπάρξει μια ας πούμε συμφωνία, διότι ο Κισαμικός ανήκει. Ο Κισαμικός έχει έδρα την Κίσαμο, δεν έχει έδρα τα Χανιά, οπότε θα πρέπει να υπάρξουν οι απαιτούμενες συζητήσεις. Ναι.
0: Βασίλη, εδώ υπάρχει όμως και το εξής οξύμορο. Υπάρχει ο Κισαμικός και ο νέος Κισαμικός, ο οποίος μάλιστα έπαιζε και στην πρώτη κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χανιών. Μιλάμε, φαντάζομαι, για δύο ομάδες με την ίδια ουσιαστικά, με το ίδιο σήμα.
1: Με το ίδιο σήμα, αλλά με διαφορετικό αφημί. Άλλος ο νέος Χισαμικός, άλλος ο Χισαμικός. Γιατί μάλιστα. Ο νέος Χισαμικός δημιουργήθηκε πριν μερικά χρόνια, επειδή ακριβώς ο Χισαμικός αφομοιώθηκε στον τότε ΑΟΧΑ 9 Χισαμικό, αν θυμάσαι, που έπαιζε στη Super League 2. Η Football League, δεν θυμάμαι τώρα, νομίζω ότι Super League 2 είχε γίνει. Και μετά οι άνθρωποι της Χισάμου, οι οποίοι τότε δεν είχαν και τις καλύτερες σχέσεις με την τότε διοίκηση των Χανίων, δηλαδή τον κύριο Ροκά κτλ., δημιούργησαν σε άλλο αφημί τον νέο Χισαμικό. Ο νέος Χισαμικός εννοείται ότι θα παίξει κανονικά φέτος στην Α κατηγορία Χανίων, δεν αλλάζει αυτό. Από εκεί πέρα όμως θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με τον Χισαμικό. Πρόσφατα γράψαμε και ένα δημοσίευμα και στο mirrorsports.gr ότι το όνομα που προσανατολίζονται οι άνθρωποι των Χανίων για τη νέα εποχή είναι το Χανιά FC, δηλαδή Χανιά Football Club, αλλά αυτό πάντα σε επίπεδο θεωρίας και σε επίπεδο φιλολογίας, όχι παραφιλολογίας, φιλολογίας, με την έννοια ότι υφίσταται αυτή η πρόταση.
0: Μιλάμε τώρα, Βασίλη, συγγνώμη, σε διακόπτω. Για την ομάδα τώρα που υποβάσκει από τη Super League 2 για τη Γάμα Εθνική, έτσι. Χανιά FC υπάρχει,
1: Έχεις δίκιο, γιατί θα μπερδευτεί και ο κόσμος με τον Χισαμικό και τον νέο Χισαμικό και τα Χανιά. Μιλάμε για την ομάδα που υποβιβάστηκε φυσικά από την Β' Εθνική στην Γ' Εθνική, ότι θα φέρει, ότι μάλλον θέλουν οι άνθρωποι της ομάδας να φέρει το όνομα Χανιά FC, που εντάξει είναι λογικό, δηλαδή να διατηρήσει την ταυτότητα ως Χανιά και από εκεί πέρα με τις διαδικασίες που θα γίνουν να επισημοποιηθεί γι' αυτό και να παίξει ομάδα με αυτό το όνομα. Αλλά ξαναλέω, επειδή έχουμε αυτή τη γενική συνέλευση στον Χισαμικό στις 23 Ιουνίου, υπάρχει έτσι μια, ας πούμε, αναμονή, μια στάση αναμονής για να δούμε πώς θα τρέξουν οι εξελίξεις. Ξαναλέω, γι' αυτό και δεν γίνονται και ανακοινώσεις προς το παρόν τόσο του προπονητή όσο και άλλων θεμάτων και μια συνέντευξη τύπου που εκκρεμεί, που έχει γίνει γνωστό, που έχουμε μάθει ότι θα τη δώσουν οι Κύπροι επενδυτές κατά κύριο λόγο, ώστε να αποκαλύψουν διάφορα πράγματα για τη νέα εποχή των Χανίων. Άρα προφανώς και αυτοί δεν έχουν ακόμα τα δεδομένα που θέλουν να έχουν στα χέρια τους, γι' αυτό και καθυστερούν τα πράγματα. Οπότε περιμένουμε και εμείς τις εξελίξεις. Θέλω να πιστεύω ότι αυτή η καθυστέρηση είναι για καλό και όχι για κάτι αρνητικό. Ξαναλέω, δεν έχουμε κάποιο δεδομένο ότι είναι για κακό, αλλά επειδή πολλοί έχουν δει τα μάτια μας τα τόσα χρόνια που ασχολούμαστε και εμείς με την επικαιρότητα και το ποδόσφαιρο κτλ. Καλό είναι να περιμένουμε.
0: Σωστό είναι αυτό που θέλω να πω. Απλά επειδή μας ρωτάει και πολλοί κόσμος, εμείς ξέρουμε ότι υπάρχει διεργασία από πίσω, δηλαδή γίνονται κινήσεις, οι Κύπροι επενδυτές παραμένουν, δεν έχουν φύγει. Απλά περιμένουμε όλοι να επισημοποιηθεί αυτό το οποίο γίνεται τώρα σε, να το πούμε, σε παρασκηνιακό επίπεδο, ότι δεν ακούγεται, δεν σημαίνει ότι δεν γίνεται ή δεν υπάρχουν ζυμώσεις πίσω από αυτό, πίσω από τη σιωπή. Απλά χρειάζεται λίγος χρόνος, προφανώς πιστεύω, όπως είπες και εσύ, για να τρέξουν οι εξελίξεις και να επισημοποιηθούν αυτά τα οποία γίνονται σε παρασκήνιο.
1: Και μπορώ να σου επιβεβαιώσω, επειδή περνάω πολύ συχνά από εκείνο το σημείο, γιατί τα γραφεία της ΠΑΕ Χανία, των Χανίων τέλος πάντων, είναι σε κεντρικό σημείο των Χανίων και περνάω πάρα πολύ συχνά από εκεί, λόγω και της δουλειάς μου. Μπορώ να σου επιβεβαιώσω ότι νυχθημερών δουλεύουν οι άνθρωποι, δηλαδή βλέπεις κόσμο μέσα να δουλεύει. Δεν είναι δηλαδή άδεια τα γραφεία. Χθες το μεσημέρι, εγώ πέρασα και είδα ότι ήταν μέσα ο Ανδρέας Σκέντους, για παράδειγμα. Και δούλευε, δηλαδή αργά το μεσημέρι, να σου πω. Αλλά και γενικά δουλεύουν οι υπάλληλοι εκεί. Οπότε σημαίνει ότι υπάρχει οργασμός, έτσι. Δεν είναι ότι έχουν αφαιθεί τα πράγματα και είναι στο φλου. Απλά νομίζω ότι οι δυσκολίες είναι επί των διαδικαστικών τώρα και εκεί κολλάει προς το παρόν η κατάσταση, μέχρι να δούμε, ας πούμε, να ξεκολλήσουν τα γραφειοκρατικά ζητήματα και η ομάδα να είναι έτοιμη ώστε να προβεί σε ανακοινώσεις στο επόμενο διάστημα, γιατί πρέπει να ξεκινήσει και προγραμματισμό στη Γάμα Εθνική. Γιατί βλέπουμε, ας πούμε, ότι οι άλλες ομάδες έχουν ξεκινήσει ήδη προγραμματισμό και εδώ στα Χανιά και ο Παρακροτηριακός κατά κύριο λόγο και ο Πλατανιάς κατά δεύτερο λόγο ακούγεται και αυτός να κάνει κάποιες κινήσεις. Τα Χανιά δεν έχουν βγάλει ακόμα κάτι. Βέβαια μπορεί να το δουλεύουν, ξαναλέω, χωρίς να φαίνεται κάτι αυτή τη στιγμή. Οπότε πρέπει όλα αυτά να ξεκαθαρίσουν για να μπει το πράγμα, να μπει το νερό στα αυλάκια ουσιαστικά σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη υπόθεση με τα Χανιά, δηλαδή.
0: Σίγουρα γίνονται διεργασίες, διότι έχω συζητήσει και με τον Νίκο Νιόμπλιαγό Βασίλη και με τον Αντρέα Σκέτζο και θα έλεγα ότι έχει κλείσει ένα σημαντικό αριθμό παικτών, έτσι. Αλλά όπως λες και εσύ, Βασίλη, για να λειτουργήσει όλο αυτό πρέπει επισήμως να σχηματοποιηθεί και η ομάδα, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Η ομάδα, ωραία. Για να πάμε σε άλλες δύο ομάδες εκεί, Πανακροτηριακός και Πλατανιάς, τι γίνεται? Δηλαδή βλέπω να αναβιώνονται ντέρμπι Πλατανιά, Χανιά, τις πάλε ποτέ κρατιάς εποχής του Χανιώτικου ποδοσφαίρου.
1: Εντάξει, αν και εφόσον πάνε καλά τα πράγματα σε ό,τι αφορά τα Χανιά, εννοείται ότι θα δούμε και τα ντέρμπι αυτά, Πλατανιά, Χανίων. Εντάξει, όχι με τη μορφή του Αοχανία που ήταν παλιά, αλλά
0: εντάξει,
1: είναι ένα ντέρμπι αντίστοιχο.
0: Φυσική συνέχεια του Αοχανία η ομάδα που δημιουργείται τώρα.
1: Κοίτα, η ομάδα η οποία ως τώρα έχει προβεί σε πολλές ανακοινώσεις και δείχνει δηλαδή ότι το δουλεύει και ότι θέλει να το ξεκαθαρίσει, τον προγραμματισμό της και το ρόστερ της φυσικά, είναι ο Πανακροτηριακός, ο οποίος συνεχώς βγάζει ανακοινώσεις, συνεχώς κάνει ανακοινώσεις παιχτών και τα λοιπά ή ανανεώσεις παιχτών. Έχει κάνει αρκετές κινήσεις το τελευταίο διάστημα με παίκτες οι οποίοι έπαιζαν και στο Γρανίτη, στη Γάμα Εθνική, και γενικά έχει κάνει και ανανεώσεις παιχτών. Ας πούμε, για παράδειγμα, έχει ανακοινώσει τις προηγούμενες μέρες τον Κέβιν Χίση, ο οποίος έπαιζε στο Γρανίτη και είναι ένας πάρα πολύ έμπειρος ποδοσφαιριστής και θα βοηθήσει την ομάδα. Χθες ανακοίνωσε και το επιτελείο, το προπονητικό, η ομάδα, δηλαδή δίπλα στον Γιώργο Κόλτζο που είναι ο προπονητής θα είναι ο Μάκης Γιαννόπουλος, που ήταν προπονητής στην Ένωση Θύελλας Καμινίων, ομάδα θυγατρική του Πανακροτηριακού στο ακροτήριο. Ο Στέλιος Κουκουδάκης, έμπειρος Χανιός προπονητής, παραμένει στη θέση του προπονητή τερματοφυλάκων ο Μάνος Ρωμανιάς. Γενικά ο Πανακροτηριακός χτίζει την ομάδα που θα αγωνιστεί στην ΓΑΜΑ Εθνική τη νέα αγωνιστική περίοδο. Εκείνο που παραμένει ως πρόβλημα, Γιώργο, είναι το κομμάτι του γηπέδου. Η ομάδα του Πανακροτηριακού χρησιμοποιεί ως έδρα το γήπεδο των Καθιανών στο Ακροτήρι, αλλά το γήπεδο αυτό, αν το δεις, δεν είναι ούτε για ομάδα πρώτης κατηγορίας Χανίων, δηλαδή τοπικού, δηλαδή.
0: Μάλιστα,
1: πάρα πολύ κακός χλωτάπητας. Έχει κάνει κάποιες κινήσεις ο κύριος Βουράκης, εκεί ο επενδυτής της ομάδος, που έχει, ας πούμε, φτιάξει τους γύρω χώρους κτλ. Αλλά επειδή το γήπεδο είναι δημοτικό, θα πρέπει ο Δήμος να επέμβει ούτως ώστε να το φτιάξει και να είναι η ομάδα, να παίζει η ομάδα στο σπίτι της υπό τις καλύτερες συνθήκες, γιατί η ΓΑΜΑ Εθνική έχει κάποια συγκεκριμένα κριτήρια.
0: Πρέπει να το κάνει όμως άμεσα, γιατί ο χρόνος δεν είναι και πολύς.
1: Πρέπει να το κάνει άμεσα, και εδώ έχει μάλιστα γίνει, υπάρχει μια άλλη παραφιλολογία, ότι ο Πανακροτηριακός σε περίπτωση που δεν παίξει τουλάχιστον τα πρώτα παιχνίδια του στη ΓΑΜΑ Εθνική, να χρησιμοποιήσει ως έδρα τα Περβόλια. Ωστόσο, στα Περβόλια
0: θέλει να πάει και ο Πλατανιάς.
1: Θέλει να πάει ο Πλατανιάς ως ομάδα που το χρησιμοποιούσε και παλιότερα στη Super League και Super League 2 κάποια στιγμή, και που με την παλιά του διοίκηση είχε δρομολογήσει και τότε την ανακαίνιση του γηπέδου. Και τα Χανιά όμως το θέλουν, γιατί το χρησιμοποιούσαν και μέχρι τώρα στη Β' Εθνική, οπότε το θέλουν και αυτοί. Και υπάρχει τώρα μια διαδικασία διαβούλευσης ποιος θα πρώτο χρησιμοποιήσει τα Περβόλια. Δεν έχουμε και πάρα πολλά μεγάλα γήπεδα στα Χανιά, όπως ξέρεις. Εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει.
0: Τι γίνεται με τον Πλατανιά, τι θέλει να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο? Συνεχίζει με τον Τάκη Διακάκη, έτσι. Από ό,τι βλέπω, μένουν και οι περισσότεροι παίκτες από πέρυσι.
1: Σωστά τα λες, Γιώργο. Ουσιαστικά θα ανανεώσουν οι περισσότεροι παίκτες του περισσινού ρόστερ. Ο Τάκης Διακάκης θεωρείται δεδομένο ότι θα παραμείνει στην ομάδα. Δεν ξέρω αν θα το βγάλουν και σαν ανακοίνωση άνθρωποι, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι που είναι δεδομένο. Ήδη έχουν κλείσει και κάποιοι καλοί ποδοσφαιριστές, μεταξύ των οποίων, ας πούμε, ο Βασιλάκης που έπαιζε πέρυσι στον Γρανίτη, τα τελευταία 3 χρόνια στον Γρανίτη, και είναι ένας πάρα πολύ έμπειρος ποδοσφαιριστής. Και ο Πλατανιάς νομίζω ότι γενικά βλέπει και αυτό το τοπίο το γενικότερο για να κινηθεί. Δηλαδή θέλω να πω, βλέπει και τι κάνουν οι υπόλοιπες ομάδες και αναλόγως και αυτός θα κινηθεί. Αλλά σε περίπτωση, ας πούμε, που δει ότι τα δεδομένα τον βολεύουν, θα κάνει τις κινήσεις τις αντίστοιχες, ούτως ώστε ενδεχομένως ακόμα και να διεκδικήσει και την άνοδο. Δηλαδή βλέπω ένα τέτοιο πράγμα στους ανθρώπους. Όχι όμως ότι το λένε, απλά επειδή στον Πλατανιά λειτουργούν πάντα με αυτή τη λογική, δηλαδή τη λογική ότι κρατάμε χαμηλά τους τόνους, αλλά διεκδικούμε υψηλούς στόχους όταν υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Εγώ δεν θα αποκλείσω ακόμα και στην πορεία του χρόνου να δούμε τον Πλατανιά να διεκδικεί μέσα και την άνοδο στην παραπάνω κατηγορία, γιατί μην ξεχνάμε, Γιώργο, ότι είναι και μια ομάδα που έχει βαριά φανέλα και έχει παίξει χρόνια και στην πρώτη εθνική κατηγορία. Από την άλλη μεριά, ο Παρακροτηριακός, για παράδειγμα, είναι μια ομάδα η οποία θα χτιστεί με γνώμονα να παραμείνει στην κατηγορία και αν τα καταφέρει και με άνετο τρόπο να το κάνει αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή δεν νομίζω ότι έχει στόχους για το παραπάνω, τουλάχιστον σε πρώτη φάση.
0: Βλέπω, Βασίλη, ότι η φετινή τρίτη εθνική όμιλος της Κρήτης θα θυμίζει έντονα το παλιό περιφερειακό πρωτάθλημα με τις δυνατές αναμετρήσεις.
1: Και αυτό είναι κάτι που μας αρέσει, νομίζω.
0: Βεβαίως.
1: Θα υπάρξουν μάχες σε όλα τα μέτωπα, δηλαδή με την έννοια ότι θα δούμε ντέρμπι, κριτικά ντέρμπι, τα οποία επίσης τα είχαμε ξεχάσει τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτό βέβαια σημαίνει ότι θα δούμε ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, που νομίζω ότι είναι για καλό όλων και για τα νέα παιδιά που θα αγωνίζονται επίσης, γιατί υποχρεούνται οι ομάδες να έχουν, νομίζω, τρεις παίχτες νέους στην ενδεκάδα, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε αυτό θα κάνει καλό σε πολλά επίπεδα, και φυσικά και ο κόσμος θα το χαρεί, πιστεύω, το επόμενο πρωτάθλημα που έρχεται. Και ήταν μια πολύ καλή, δηλαδή, αλλαγή αυτή που έγινε φέτος σε ό,τι αφορά τη ΓΑΜΑ Εθνική.
0: Παίζει κάτι άλλο εκεί από αθλητικά από τα Χανιά?
1: Αθλητικά από τα Χανιά κάτι άλλο να παίζει.
0: Με το κολυμπητήριο τι γίνεται? Τελειώνει οι εργασίες?
1: Οι εργασίες δεν τελειώνουν, όχι. Καλά που το έθεσες. Είχα και μια κουβέντα τις προηγούμενες μέρες με έναν άνθρωπο που είναι στο ναυτικό μηλοχανίων και ο άνθρωπος τα λέει έξω τα δόντια, με την έννοια ότι βλέπει τα πράγματα ρεαλιστικά, και το ρώτησα αν και εφόσον το κολυμπητήριο είναι έτοιμο το 2027, δηλαδή. Και αυτό που μου είπε είναι ότι το 27 είναι, από ό,τι το βλέπει ο ίδιος, δύσκολο. Ίσως πάμε για αρχές το 2028.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι το οποίο βέβαια βγαίνει εκτός προγραμματισμού, του αρχικού προγραμματισμού δηλαδή. Γιατί ουσιαστικά το κολυμπητήριο θα έπρεπε να είναι έτοιμο άνοιξη με καλοκαίρι του 27. Τώρα, αν ευσταθούν αυτά που μου είπε ο ίδιος, πάμε για το 28. Καθυστερούν τα πράγματα, δυσκολεύει η κατάσταση και όπως καταλαβαίνει κανείς, δυσκολεύουν τα πράγματα και για τις ομάδες του ΝΟΧ, ανδρική γυναικεία, που είναι στην Α1. Οι οποίες θα κληθούν πάλι να πληρώσουν πάρα πολύ ακριβά το τίμημα και σε κόστος, δηλαδή, το ότι δεν υπάρχει, δηλαδή, το κολυμπητήριο στα Χανιά, και να δούμε αν θα αντέξουν.
0: Και αγωνιστικά, γιατί, όχι μόνο οικονομικά,
1: βέβαια,
0: αλλά και αγωνιστικά. Στόχος, όταν παίζει συνέχεια εκτός έδρας, Βασίλη.
1: Ακριβώς. Στόχος είναι η παραμονή. Και αν με αυτόν τον τρόπο δεν μπορείς να αντέξεις το οικονομικό κόστος, η παραμονή θα είναι πάρα πολύ δύσκολη
0: την νέα χρονιά. Έτσι είναι. Ωραία, Βασίλη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Έτσι θα έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε αρκετές φορές φέτος, να μας μεταφέρεις από εκεί τον παλμό, τον αθλητικό παλμό των Χανίων. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
1: Καλή συνέχεια, Γιώργο. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ, Βασίλη. Ευχαριστώ.

Αυτά λοιπόν για από τα Χανιά. Ακούσαμε τι γίνεται με τις τρεις ομάδες των Χανίων που θα συμμετάσχουν στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Από την έγκυρη πληροφόρηση του και το ρεπορτάζ του Βασίλη Φουντουλάκη. Να πούμε κάποια πράγματα που αφορούν το μπάσκετ. Χθες υπήρξε διοικητικό συμβούλιο στον Αριστεχνη Όφη. Θα υπάρξει αλλαγή στην Επιτροπή Μπάσκετ. Ήδη κυοφορούνται κάποια ονόματα. Θα τα δούμε όμως στην πορεία. Σίγουρα το μπάσκετ θα πάει σε μια άλλη λογική. Ενδεχομένως Όφη να ψάξει μέσω wild card να ξαναπαίξει τη Β' Εθνική από όπου βάσκεται φέτος. Και μια και μιλάμε για wild card, ακόμα δεν έχουμε εξελίξεις όσον αφορά την προσπάθεια που κάνει μέσω αυτής της διαδικασίας και η αναγέννηση Αρκαλοχωρίου για να παίξει στην Elite League, δηλαδή στην Α2 εθνική κατηγορία. Είναι σε εξέλιξη και αυτή η διαδικασία. Υπάρχουν αρκετές ελπίδες. Πάντως η αναγέννηση τη νέα αγωνιστική περίοδο να παίζει στην Elite League, αλλά ας περιμένουμε λίγο. Στο βόλεϊ, να πούμε φίλες και φίλοι για τον Όφη ότι ανανέωσε και ο Βασίλης Καφαντάρης μετά το Γιάννη Ρουμελιωτάκη. Ουσιαστικά κράτησε το κορμό του Όφη από πέρυσι. Ο Φρανκ Ντεμπέστελε θα έχει όλο το χρόνο να δουλέψει πάνω στην αγωνιστική κληρονομιά που του είχε αφήσει ο Γιάννης Καλμαζίδης. Έμεινε ο Μιχαήλοβιτς, έμεινε ο Μίτιτς, έμεινε ο Πίτου Μάκινεν, επέστρεψε στην ομάδα ο Γιώργος Μιχελάκης, απέκτησε ένα εξαίρετο ακραίο τον Λάζαρ Τσίροβιτς, πήρε τον Νιγηριανό γεντρικό τον Πασκάλ Οσκόγε, ενώ παρέμεινε ακόμα στην ομάδα ο Μάριος Τρουγκάρεβιτς, ο Γιάννης Ρουμελιωτάκης και ο Βασίλης Καφαντάρης.

Δεν θα παίζει η Κρήτη, δεν θα έχει μόνο εκπρόσωπο στην Volley League τον Όφη, θα έχει και τον Νεόπερο, ο οποίος και αυτό σιγά σιγά αρχίζει να μπαίνει στα καλούπια της Volley League. Ήδη προσπαθεί να δει ποιους παίκτες θα κρατήσει από πέρυσι, αποχώρησε από την ομάδα ο προπονητής ο Χουάν Ιγνάσιο Αρμόα, ψάχνει νέο προπονητή, ενδεχομένως και να τον έχει βρει, αλλά ακόμα να μην έχει ανακοινωθεί το όνομά του. Από την ομάδα αποχώρησαν αρκετοί αθλητές, σημαντικοί αθλητές, όπως ο Νίκος Χριστόφιας, ο Δεσιάς Σαβίδης, ο Γιάννης Κοσμάς, ο Κέβιν Σουέλε, ο Μπιάνκι Τζέστε, ο Τζέστε Μπιάνκι και ο Έντουαρτ Ράμος. Μάλιστα, για κάποιους η αποχώρηση των Μπιάνκι, Σαβίδη και του Ράμος ήταν έκπληξη, αλλά ενδεχομένως για να γίνονται αυτές οι κινήσεις μάλλον έχει βρεθεί ο προπονητής και με βάση τα δεδομένα αυτά πορεύεται ο νέος όπερ, όπου τη νέα αγωνιστική περίοδο, επαναλαμβάνομαι, θα παίζει στην Volley League.

0: what he's looking for. Αυτά λοιπόν φίλες και φίλοι για σήμερα όσον αφορά την αθλητική σας ενημέρωση εν μέσω πανδεσίας Μουντιάλ, που βεβαίως είναι αυτή τη στιγμή το κυρίαρχο θέμα στα αθλητικά. Για τον Όφι τα είπαμε και νωρίτερα, αυτή τη στιγμή μεγάλο βάρος πέφτει στη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας αλλά και στο πρόσωπο που θα αντικαταστήσει το Σάββα Τζαμπούρη και υποψήφιος είναι ο Χρήστος Καρυπίδης. Στο σημείο μας αυτό φίλες και φίλοι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Από τον Γιώργο Γιαλιτάκη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Παράσο Χαραλαμπάκη που είχε την επιμέλεια του ήχου και την Ελένη Ξυλούρη που ήταν στην γραμματική υποστήριξη. Ευχές για μια καλή μέρα, καλή συνέχεια, καλή ακρόαση σε όλους σας.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την Παρασκευή στην Ελβετία. Φιλοδοξεί να τερματίσει την κρίση στη Μέση Ανατολή και να ανοίξει το δρόμο για μια νέα φάση στη σχέση Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Αγκάθια πάντως παραμένουν το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η διέλευση από τα στενά του Ορμούζ αλλά και οι μάχες στο Νότιο Λίβανο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε από τη Σύνοδο των G7 ότι το κείμενο της συμφωνίας είναι υπέροχο. Ο Αμπάς Αραγατσί είπε ότι οι διαπραγματεύσεις θα αρχίσουν την ίδια μέρα που θα υπογραφεί η συμφωνία. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν την πώληση πετρελαίου μετά την υπογραφή της. Πάντως, το Ιράν φαίνεται να προχώρησε στην πρώτη του εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες, σύμφωνα με εταιρεία ναυτιλιακής πληροφόρησης. Την ίδια ώρα το πετρέλαιο Brent κινείται κάτω από τα $79 το βαρέλι. Λειτουργεί από σήμερα η εφαρμογή Πόσο Κάνει. Πρόκειται για μια ψηφιακή πλατφόρμα όπου ο καταναλωτής θα μπορεί να συγκρίνει τιμές χιλιάδων προϊόντων σε βασικά είδη και σε πραγματικό χρόνο και να επιλέγει τις καλύτερες. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την εφαρμογή σημαντική παρέμβαση για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την προστασία του καταναλωτή. Σε μισή ώρα θα παρουσιαστεί στους πολίτες από τους υπουργούς ανάπτυξης και ψηφιακής διακυβέρνησης, καθώς και από τη διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής υποπτίας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη. Σε περαιτέρω σκλήρινση της τάσης τους απέναντι στη ρωτία προχωρούν οι ηγέτες της G7, οι οποίοι συμφώνησαν στη σύνοδο κορυφής που πραγματοποιείται στην πόλη Εβιάν στη Γαλλία να επιβάλλουν νέο πακέτο κυρώσεων στη Μόσχα και να ενισχύσουν τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία. Ταυτόχρονα οι ισχυροί ηγέτες χαιρέτησαν το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στην κεντρική Ελβετία, ενώ δεσμεύτηκαν να βοηθήσουν την εφαρμογή της συμφωνίας συμβάλλοντας στο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Η αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος και το μέλλον της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα βρίσκονται στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος στη Βουλή. Ξανά στο δόλιο για 3 βιασμούς ανηλίκων ο Δημήτρης Λιγνάδης, όπου δικάζεται και αντιμετωπίζει τον κίνδυνο μεγαλύτερης ποινής. Η δίκη διεκόπη για αύριο προκειμένου το δικαστήριο να αποφασίσει επί του αιτήματος υπεράσπισης του ηθοποιού για το διορισμό ειδικού ψυχολόγου προκειμένου να εξετάσει τα θύματα και να παρίσταται στο δικαστήριο κατά την εξέτασή τους. Τραγωδία στα Γρεβενά. Πανθρακωμένη σωρός βρέθηκε μέσα σε κατοικία που τυλίχθηκε στις Φλόγγες. Η φωτιά φέρεται να εκδηλώθηκε στις 9 το πρωί στο σπίτι 85χρονου, ο οποίος και κάηκε ζωντανός. Στις 22 Ιουνίου λίγη προθεσμία για να δηλώσουν οι πολίτες τον καθαρισμό των οικοπαίδων τους και των ακάλυπτων χώρων ιδιοκτησίας τους ώστε να αποφύγουν τα πρόστιμα. Σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης θα συναντηθεί με αντιδημάρχους από το σύνολο της περιφέρειας Αττικής.
0: Ο καιρός.
1: Κορύφωση της αστάθειας σήμερα με νεφώσεις και μελτέμια από 21-32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 18-31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο...

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
5: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
4: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
5: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
4: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο.
5: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
4: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
5: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
4: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
5: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
4: Περικλής Κουκλάκης.
5: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
4: Αυτός είσαι.
5: Από επαγγελματίες.
4: Μου κόβεις την τύχη.
6: Τα άσπρα άλογα. Το αριστούργημα του Χένρικ Ίψεν για δύο μοναδικές παραστάσεις στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στα Χανιά. Την 3η 16 και την 4η 17 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Τα άσπρα άλογα. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας άλλος κόσμος. Ένας κόσμος ειρήνης και ισότητας. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Παίζουν Νικήτας Τσακύρογλου, Νίκος Πουρσανίδης, Ντάνη Γιανακοπούλου, Ελένη Κρήτα, Γεράσιμος Καφίδας. Τα άσπρα άλογα. Μια συμπαραγωγή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης με το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου. Τα άσπρα άλογα. Προπόληση more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
8: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
7: Σε άλλη στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Καλλιτεχνικά νέα, τραγούδια και μουσική από διάφορες εκτελέσεις. Σε άλλη στράτα. Κάθε Τετάρτη από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.

0: Απολύτως θολό θα μπορούσε να χαρακτηρίσει, φίλες και φίλοι, κανείς το τοπίο σε σχέση με το τι ακριβώς προβλέπει αυτή η περίφημη συμφωνία εκεχηρίας των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Και όχι απλώς θολό και πλήρως αντιφατικό. Αυτό το δεύτερο δεν μας κάνει καμία εντύπωση, γιατί ούτως ή άλλως μάθαμε να ζούμε με τις αντιφατικές δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ. Παρά τα αυτά, με το προσχέδιο που έχει διαρρεύσει, αλλά και με τα όσα μεταδίδουν τα ειδησιογραφικά πρακτορία, φαίνεται πως αυτό το προσύμφωνο που θα υπογραφεί έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ λέει ότι δεν θα δώσουν ούτε ένα πένι στο Ιράν. Αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό δεν είναι αληθές. Μάλιστα, στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα, θα έλεγα βέβαια και στο εσωτερικό της κυβέρνησης Τραμπ, γιατί φαίνεται πως ο αντιπρόεδρος Βάνς, ο γαμπρός του Τραμπ Κούσνερ και ο διαπραγματευτής Γουίτκοφ είναι αυτοί που έπεισαν τον πρόεδρο Τραμπ να συνενέσει στην συμφωνία αυτή, για να έχουν μπροστά τους τον ορίζοντα καθαρό, με την έννοια κάποια στιγμή ο πόλεμος αυτός να λήξει. Αντιθέτως, μία σειρά αξιωματούχων, μηδέ του Υπουργού των Εξωτερικών, του κυρίου Ρούμπιο συμπεριλαμβανομένου, διαφωνούν απολύτως με την κίνηση αυτή του Προέδρου Τραμπ. Θα τα δούμε όλα αυτά.
1: Ναι, και γίνεται και εμφύλιος το κίνημα MAGA, έτσι, ανάμεσα
0: ακριβώς,
1: σε όλη την ιστορία
0: ακριβώς,
1: αυτή.
0: Ακριβώς. Και σημασία έχει και το MAGA, αλλά βεβαίως είναι πάρα πολλοί αυτοί, Δημήτρη, οι οποίοι λένε ότι μέσα από αυτές τις κινήσεις, γιατί δεν θα πάει ο πρόεδρος Τραμπ, φίλες και φίλοι, για να υπογράψει αυτό το προσύμφωνο, θα στείλει η Αμερικανική αντιπροσωπεία, επικεφαλής της οποίας θα είναι ο αντιπρόεδρος Βάνς. Αυτό μάλιστα αναλύεται και εκτιμάται ως ένα προβάδισμα στην διαδοχή, μια και αναφέρεσαι στο κίνημα MAGA, από την πλευρά του Προέδρου. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο.
1: Πάντως το MAGA είναι απέναντι στο Βάνς αυτή τη στιγμή, επειδή θεωρείται ότι ο Βάνς είναι ένας από αυτούς που οδήγησαν τον πρόεδρο Τραμπ να συνθηκολογήσει. Οπότε γίνεται λίγο ο κακός χαμός και στο εσωτερικό της κυβέρνησης Τραμπ.
0: Βεβαίως. Και σε λίγο, πολύ λίγο, φίλες και φίλοι, που θα έχουμε κοντά μας τον πολύ καλό συνάδελφό μας, τον διπλωματικό συντάκτη της εφημερίδας Καθημερινή, το Βασίλη Νέδο, θα δούμε πώς η Ελλάδα θα μπει στην διαδικασία αυτή, εννοώ της μετά της εκεχηρίας εποχής, διότι είναι ένα στάδιο το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σε πολύ λίγο θα τα πούμε αυτά. Να πούμε επίσης πως τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δηλαδή, τι γίνεται
0: μια συνεδρίαση.
1: Σε ό,τι έχει απομείνει, θες να πεις, από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, εννοείται.
1: Διότι δημοσκοπικά είναι στο 1%. Εγώ απορώ, δηλαδή, είναι ένα κόμμα που το παρέλαβε ο πρόεδρός του στο 2015 από τον προηγούμενο. Σήμερα είναι στο 1. Αντί να δουν τι ακριβώς γίνεται, αλλάζουν κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους σαν να μην τρέχει τίποτα. Οι μισοί ετοιμάζονται να πάνε στο Τσίπρα. Οι άλλοι μισοί ψάχνουν να δούνε τι θα κάνουν.
0: Κοίτα, Δημήτρη, σημασία έχει για μένα. Δηλαδή, μου κάνει εντύπωση ότι χθες υποτίθεται ότι συνεδρίασε η κοινοβουλευτική ομάδα για την συνταγματική αναθεώρηση.
1: Ναι, και
0: γιατί
1: κάθε άλλο
0: ήταν,
1: παρά
0: αυτή ήταν η σύγκληση της το θέμα της σύγκλησης κοινοβουλευτικής ομάδας. Και επί της ουσίας, συγγνώμη που θα το πω έτσι, γιατί δεν είναι ο όρος πολιτικός, αλλά υπήρξε πεδίο εσωκομματικών ξεκαθαρισμάτων. Ναι. Δηλαδή,
1: και θέλω να θυμίσω, επειδή τα έχουμε ακούσει και είναι πρόσφατα, δεν είναι παλιά, αυτοί που είναι τώρα επικεφαλής των ΣΥΡΙΖΑ κατηγορούσαν την προηγούμενη ηγεσία ότι παίρνει αποφάσεις χωρίς να συνεδριάζουν τα όργανα κλπ. Και χθες αποφασίστηκαν αλλαγές, καρατομής και οτιδήποτε άλλο. Δεν νομίζω ότι συνεδρίασε κανένα όργανο νωρίτερα για να αποφασιστούν όλα αυτά.
0: Όχι, και μετακινήσεις και καρατομής και τα λοιπά. Ακούστε, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον κύριο Καρπουχτσή, που είναι μέλος επικοινωνιακής ομάδας της Ελλάς, του κόμματος του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Τώρα λοιπόν θα πάμε να καλωσορίσουμε γρήγορα τον διπλωματικό συντάκτη στην εφημερίδα Καθημερινή, όπως σας είπα, το Βασίλη Νέδο. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Ευχαριστούμε που είσαι κοντά μας. Έχεις ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον ρεπορτάζ σήμερα στην εφημερίδα, στην Καθημερινή. Πώς δύο ελληνικά πολεμικά πλοία θα λάβουν μέρος, από ό,τι φαίνεται, σε αυτό που λέμε αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούς.
2: Ναι. Κοιτάξτε, να τα πάρουμε με τη σειρά. Εδώ και πάρα πολύ καιρό υπάρχει μια τέτοια συζήτηση, mm-hmm. Η οποία έχει στο επίκεντρό της, ας πούμε, μια ειρηνική αποστολή, ας το πούμε έτσι, η οποία προκειμένου να εξελιχθεί, τέλος πάντων, έχει ως προϋπόθεση την λήξη των εχθροπαραξιών. Mm-hmm. Να υπενθυμίσουμε εδώ πέρα ότι και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών και ο Υπουργός Άμυνας, όλοι τέλος πάντων όσοι ασχολούνται με αυτό το θέμα, mm-hmm. έχουν εν καιρό βγει και έχουν ουσιαστικά προαναγγείλει ότι η Ελλάδα θα συμμετέχει σε κάποια διεθνή δύναμη εφόσον λήξουν οι εχθροπραξίες. Φαίνεται λοιπόν ότι είμαστε πια σε αυτό το σημείο, οπότε αρχίζουν και βγαίνουν στην επιφάνεια σιγά σιγά τα επιχειρησιακά πλάνα.
0: Ναι.
2: Η Ελλάδα, οι δυνατότητες συναρκαλίευσης που έχει, ας το πω έτσι, είναι σχετικά περιορισμένες, οπότε αυτό που συζητείται είναι καταρχάς εφόσον επικυρωθεί η επέκταση της εντολής της αποστολής Ασπίδες, που είναι η συνοδείας εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Mm-hmm. Θυμίζουμε ότι αυτό ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια.
0: Ακριβώς.
2: Όταν, από 2,5 χρόνια, όταν ξεκίνησε η ιστορία με τους Χούθη, οι απειλές από τους Χούθη. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει, πέρα από το στρατηγείο της αποστολής που βρίσκεται στη Λάρισα, έχει και την εμπλό διοίκηση, άρα πιθανώς μετασχηματισμός, ας το πούμε έτσι, της εντολής της αποστολής θα βρει την Ελλάδα σε κομβικό σημείο, καθώς θα ηγείται εμπλό αυτής της αποστολής.
0: Ναι.
2: Βεβαίως υπάρχει και μια συζήτηση, θα δούμε πώς θα πάει το ΝΑΤΟ αύριο, διότι
0: αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Αύριο πάει στην σύνοδο του ΝΑΤΟ, κύριε Στέμπια.
2: Ακριβώς. Ναι. Έχει πάει από την Αμερική απευθείας, ναι, και η σύνοδος του ΝΑΤΟ έχει βέβαια άλλη ατζέντα, αλλά υπό το φως των εξελίξεων νομίζω ότι θα συζητηθεί και αυτό το θέμα.
0: Βασίλη, αυτή η άλλη ατζέντα.
2: Επίτρεψή μου, είναι δύο. Uh-huh. Το ένα είναι η επέκταση, όπως είπα, της αποστολής Ασπίδες, και το άλλο είναι η δημιουργία μιας επί τούτου αποστολής, η οποία θα μοιάζει με τη συμμαχία των προθήμων, ας πούμε, στην Ουκρανία. Και εκεί πέρα βεβαίως δεν θα είναι μόνο χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα είναι και το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο, να πούμε ότι στο κομμάτι της αποναρκοθέτησης το Ηνωμένο Βασίλειο έχει σχετικά υψηλές δυνατότητες. Mm-hmm. Και εκεί πέρα,
1: για αυτή την αποστολή έχουμε, θέλω να πω, συνεδρίασαν κάποια όργανα από το Υπουργείο Άμυνας, από τα σώματα στρατού, είναι μια πολιτική απόφαση. Το ρωτώ γιατί μπορεί να έχουμε τις επόμενες ώρες, ημέρες και τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και να δούμε πώς έχει ληφθεί αυτή η απόφαση.
2: Αυτό είναι αυτό καταρχάς. Ναι. Η υπόθεση της επέκτασης της αποστολής Ασπίδες είναι κάτι το οποίο υπάρχει εδώ και πάρα πολύ και δεν είναι καινούργιο.
0: Uh-huh.
2: Ως εκ τούτου, επέκταση της εντολής της αποστολής Ασπίδες σημαίνει ότι το πλοίο που εμείς έχουμε εκεί πέρα, εν προκειμένου αυτή τη στιγμή η φρεγάτα Ψητά, θα συμμετέχει εκ των πραγμάτων.
1: Μάλιστα.
2: Επειδή αυτή πρόκειται να είναι μια αργόσυρτη αποστολή, δεν είναι κάτι που θα τελειώσει πάρα πολύ γρήγορα.
0: Προφανώς.
2: Σε δεύτερο χρόνο, άρα δηλαδή αν υποθέσουμε ότι η αποστολή αυτή αποφασίζεται, ας πούμε, την ερχόμενη εβδομάδα, έτσι. Mm-hmm. Θα υπάρχει προφανώς σταδιακή ενσωμάτωση των μονάδων των χωρών οι οποίες θα συμμετέχουν στην αποστολή αυτή. Εμείς εκεί σε δεύτερο χρόνο θα στείλουμε και ένα δεύτερο πλοίο, μάλλον πλοίο γενικής υποστήριξης, που να μπορεί δηλαδή να υποστηρίζει το ελληνικό πλοίο που θα είναι εκεί πέρα και ενδεχομένως και συμμαχικά, και πάνω στη φρεγάτα που θα λάβει μέρος σε αυτή την αποστολή θα υπάρχουν και 2-3 ομάδες ειδικών ναρκαλίας. Ναι. Άρα δηλαδή θα υπάρχουν και άνθρωποι που είναι ειδικοί για αυτό.
0: Είναι μια πολύ μεγάλη επιχείρηση αυτό, Βασίλη, να το διευκρινίσω.
2: Είναι μια πολύ μεγάλη
0: τεράστια επιχείρηση και δύσκολη επιχείρηση.
2: Και θα μου επιτρέψει εδώ πέρα να πω ότι η επιτυχία της εξαρτάται αποκλειστικά από την ανοχή και τη συνεργασία του Ιράν.
0: Έτσι.
2: Το όπως στο ρεπορτάζ σήμερα, η εκτίμηση είναι ότι αν τα πράγματα κυλήσουν ομαλά, υπολογίζεται ότι χρειάζονται περίπου 6 μήνες για την ολοκλήρωση της αποστολής. Αν τα πράγματα γίνουν λίγο πιο δύσκολα, η αποστολή αυτή μπορεί να διακοπεί, μπορεί να συνεχιστεί για περισσότερο χρόνο, άρα δηλαδή πρέπει να είμαστε έτοιμοι για κάτι που μπορεί να διαρκέσει από 6 μήνες μέχρι 1-1,5 χρόνο.
0: Ναι.
2: Θα το δούμε αυτό τέλος πάντων. Το σημαντικό είναι να δούμε αν θα προχωρήσει η συμφωνία, διότι από εκεί
0: θα κρυθούν όλα.
2: Ναι, τα πάντα.
0: Ναι, από εκεί θα κρυθούν όλα και πόσο... Τι θα υπάρχει ως καθαρή γραμμή σε αυτό το προσύμφωνο. Μάλλον τη συμφωνία.
1: Και κάτι άλλο θέλω να ρωτήσω εγώ. Εφόσον είναι υπό την έγκριση εντός ή εκτός εισαγωγικών ή τη βοήθεια του Ιράν.
0: Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς.
1: Όχι, άλλο
0: θα
1: θέλω
0: να
1: πω. Ναι, ναι. Άρα είναι και ασφαλής.
2: Αυτό θα πρέπει να το δούμε.
1: Ναι, γι' αυτό ρωτώ.
2: Εδώ πέρα να πω γιατί ενδεχομένως.
0: Χρειάζεται συνεργασία του.
1: Αυτό λέω. Από τη στιγμή που θα είναι σε συνεργασία και άρα υπό την έγκριση, άρα είναι και ασφαλής. Ερώτημα.
2: Είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση αυτή, αλλά νομίζω δεν μπορεί να την απαντήσει κανένας μας. Αλλά νομίζω ότι από τη στιγμή που θα προχωρήσει, θα υπάρχει και μια μίνιμουμ ασφάλεια.
1: Μάλιστα. Ναι, αυτό καταλαβαίνω και εγώ, γιατί από τη στιγμή που θα είναι υπό τη σύμφωνη γνώμη και του Ιράν, λογικά πρέπει να είναι ασφαλής, γιατί βοηθά όλους αυτή η αποστολή. Όλες τις πλευρές, έτσι δεν είναι?
0: Προφανώς. Ναι. Βασίλη, έλα λίγο να μας βοηθήσεις, γιατί ξέρω ότι τα παρακολουθείς πάρα πολύ στενά όλα αυτά. Μαθαίνουμε κάποιες πληροφορίες, ήταν ήδη το φως της δημοσιότητας κάποια σημεία αυτού του λεγόμενου προσυμφώνου, εν πάση περιπτώσει, μέχρι να υπογραφεί το Memorandum of Understanding εκεί την Παρασκευή. Έλεγα νωρίτερα ότι ο πρόεδρος Τραμπ στέλνει μία αμερικανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Βάνς. Σήμερα πάρα πολλά δημοσιεύματα από διεθνή πρακτορία ειδήσεων με βάση τις πληροφορίες που έχουν δείχνουν ότι το Ιράν φαίνεται οικονομικά να είναι κερδισμένο από αυτήν την συμφωνία που επίκειται να υπογραφεί, παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ χθες εκεί στους G7 είπε ότι δεν δίνει καθόλου χρήματα η Αμερική.
2: Ναι, νομίζω πάντως ότι, εντάξει, λογικό είναι ο Τραμπ πριν ολοκληρωθούν.
0: Δεν μας ευνηδιάζει κιόλας.
2: Δεν μας ευνηδιάζει, αλλά νομίζω ότι καταρχάς η πρόβλεψη ότι το Ιράν θα μπορέσει να εξαγάγει πετρέλαιο άμεσα μετά τη συμφωνία, ότι θα αποκτήσει πρόσβαση σε κάποιο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης, έχει ακουστεί μέχρι και 300 δισεκατομμύρια.
0: Ναι, ξεπάγωμα κεφαλαίων και το αμφιλεγόμενο ταμείο 300 δισεκατομμύρια.
2: Ότι τέλος πάντων πέρα από την... εντάξει, μαζί με τις εξαγωγές του πετρελαίου, αυτό βεβαίως έχει να κάνει με τον υπόλοιπο πλανήτη τόσο και όχι με το Ιράν, ότι θα δοθεί και δυνατότητα πέρα από το αργό τέλος πάντων πετρέλαιο να εξαχθούν και διάφορα άλλα παράγωγα τέλος πάντων, τα οποία είναι κρίσιμα για τα λιπάσματα και όλα αυτά τα οποία λείπουν από την παγκόσμια αγορά ή βρίσκονται σε έλλειψη αυτή την περίοδο. Δεδομένου ότι αυτή η συμφωνία έχει να κάνει πάρα πολύ και με τη στάση που θα τηρήσουν οι περιφερειακοί εταίροι των Ηνωμένων Πολιτειών, άρα δηλαδή τα Εμμυράτα, η Σαουδική Αραβία, όλοι αυτοί που, να πούμε, δέχτηκαν και επιθέσεις τα προηγούμενα 2 χρόνια.
0: Από το Ιράν, αλλά ήταν και αυτοί που πίεζαν τον Τραμπ για να τελειώσει τον πόλεμο όμως.
2: Ακριβώς. Ναι, τέλος πάντων, αυτό είναι πίσω μας. Νομίζω ότι μια συμφωνία τέτοια, τέλος πάντων, αυτές οι πληροφορίες που ακούμε σίγουρα, πέρα από το γεγονός ότι έχουν αναπαραχθεί από μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης, άρα υποπτευόμαστε ότι κάποια από αυτά είναι και διαρροές απευθείας αμερικάνικες, ότι καταρχάς υπάρχει μια επί της αρχής συμφωνία η οποία δράζεται σε σταθερό έδαφος. Εγώ θα έλεγα ότι εδώ πέρα ο κίνδυνος δεν είναι το περιφερειακό πλάνο τέλος πάντων που φτιάχνουν οι Αμερικανοί με τους υπόλοιπους Άραβες για τα 300 δισεκατομμύρια της εξαγωγής, αλλά το αν ο πόλεμος, ο συνεχιζόμενος πόλεμος στον Λίβανο, όπου εκεί πέρα είδαμε και προχθές τον πρόεδρο Τραμπ να εμφανίζεται εμφανώς ενοχλημένος από τον...
0: Ήταν εκεί που θα σε πήγαινα τώρα, ναι, για το Ισραήλ
2: από τον Νετανιάχου. Να πούμε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι καινούριο. Αυτό
0: είναι.
2: Το είχαμε δει και πριν ξεκινήσει ο πόλεμος στο Ιράν στα τέλη του Μαρτίου.
0: Μαρτίου, βεβαίως.
2: Του Φεβρουαρίου, συγγνώμη.
0: Φεβρουάριο ή Μάρτιο ήταν όμως. Τέλος πάντων, ναι.
2: Ξεκίνησε 28 Φεβρουαρίου ξεκίνησαν τα κινήματα στο Ιράν. Το είχαμε δει και νωρίτερα, το είχαμε δει τον Ιανουάριο, τον είχαμε δει τον Δεκέμβριο, δηλαδή πριν ξεκινήσει ανοιχτά αυτός ο παρατεταμένος πόλεμος. Είναι απολύτως σαφές ότι ο Νετανιάχου από την πλευρά του δεν μπορεί επίσης να εμφανιστεί ότι απλά υποχωρεί
0: και δέχεται τη συμφωνία
2: του Ντόναλντ Τραμπ. Μην ξεχνάμε ότι ο Νετανιάχου παίζει το κεφάλι του, έχουν εκλογές το φθινόπωρο στο Ισραήλ και με βάση τουλάχιστον τις δημοσκοπήσεις στον Ισραηλινό τύπο φαίνεται ότι ο συνασπισμός υπό τον Ναφτάλι Μπένετ είναι προηγείται του Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Οπότε θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντική παράμετρος στο αν θα πετύχει η συμφωνία αν το Ισραήλ εξακολουθήσει, αν το Ισραήλ επεκτείνει τις επιχειρήσεις. Αν μείνει, νομίζω, νοτίος του ποταμού Λιτάνη στο νότιο Λίβανο.
0: Με ό,τι έχει καταλάβει πάντων, μέχρι τώρα που υπάρχουν Ισραηλινά στρατεύματα.
2: Ναι, και όπου τέλος πάντων εκεί πέρα φαίνεται ότι υπάρχει μία ας το πούμε έτσι, μία έτσι μία άδεια, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη από τους Αμερικανούς, ότι εκεί πέρα είναι ένα πεδίο στο οποίο μπορείτε να δραστηριοποιηθείτε γιατί διασφαλίζετε τη βόρεια επικράτειά σας. Αλλά ας πούμε τα χτυπήματα στη Βηρυτό ή στο βόρειο Λίβανο ότι παραβιάζουν τέλος πάντων αυτή την άτυπη συναντήληψη, ας το πω έτσι. Και για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω θα πρέπει να το αναλύσουμε και τις επόμενες ημέρες και να το σκεφτούμε λίγο παραπάνω. Είναι αυτό που είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι είπα στον Νετανιάχου να αφήσει τη Συρία να καθαρίσει την Μπολάχ. Αυτό είναι
0: αυτό είναι από μόνο το αυτό που είναι, Βασίλη.
2: Αυτό, δηλαδή, είναι, ναι. Αυτό ουσιαστικά όμως είναι μία ουσιαστική υπαγωγή του Τραμπ, να το πω έτσι, στις προτάσεις της Τουρκίας.
0: Ναι.
2: Η Τουρκία,
0: γιατί η Συρία δεν είναι στο ενδιαφέρον του Ισραήλ, είναι στο άμεσο ενδιαφέρον και το θέμα της Τουρκίας.
2: Είναι το θέμα της Τουρκίας και νομίζω ότι αυτό δηλαδή η Συρία... Η Συρία αποτελεί το πεδίο σύγκρουσης των δύο εθνικισμών, του τουρκικού και του ισραηλινού. Το γεγονός ότι ο Τραμπ ουσιαστικά έδωσε λευκή επιταγή στους Τούρκους και αυτοί με τη σειρά τους βεβαίως δίζουν το καθεστώς της Δαμασκού, έχουν τη δική τους πολιτική, η οποία είναι σαφώς σημαντικότερη για τους Τούρκους, βέβαια, στο συγκεκριμένο σημείο.
0: Βέβαια.
2: Το να δοθεί στη Συρία η δυνατότητα ή όποια δυνατότητα, γιατί το συριακό καθεστώς, να πούμε εδώ πέρα, είναι το καθεστώς που προέκυψε μετά την έξωση των ιρανικών στοιχείων από την από τη Συρία.
0: Συρία,
2: οπότε
0: ναι.
2: Αυτό που προτείνει ο Τραμπ ουσιαστικά είναι μια άτυπη συνεργασία ανάμεσα στο καθεστώς γιατί και τέλος πάντων στη συνεργασία ανάμεσα στο καθεστώς της Συρίας και στους Ισραηλινούς προκειμένου να βγει η Χεζμπολάχ από τη μέση. Αυτό δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι μπορεί να γίνει, ότι είναι εφικτό
0: πάντως,
2: με όρους ρεαλιστικούς,
0: ναι, ναι.
2: Αλλά είναι μια παράμετρο στην οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη.
0: Πάντως, Βασίλη,
2: επειδή δεν θέλω να το αφήσω. Αυτό που με ρώτησε ο Δημήτρης για το αν υπάρχουν αποφάσεις κτλ. Για να γίνει αποστολή, να γίνει επέκταση και τα λοιπά, θα έρθουν πρώτα οι αποφάσεις στην Ευρωπαϊκή

0: Εδώ πέρα το ζήτημα είναι η πολιτική νοηματοδότηση.
1: Έτσι.
0: Και νομίζω ότι η Ελλάδα.
2: Είναι ότι είμαστε παρόντες παντού.
0: Ακριβώς. Δηλαδή η Ελλάδα είναι παρούσα, και θα έλεγα ότι αυτό της δίνει και τη δυνατότητα να στυλιτεύει την στάση που κρατάνε καμιά φορά οι Ευρωπαίοι.
1: Σωστά. Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ για σήμερα, γιατί έχουμε πολλά να πούμε από εδώ και στο εξής, όπως καταλαβαίνουμε όλοι. Ανοίγουν μία σειρά άλλων θεμάτων. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη Νέδο.
0: Άστε καλά. Καλή.
1: Γεια χαρά, γεια χαρά. Βασίλης Νέδος, διπλωματικός συντάκτης στην εφημερίδα Καθημερινή. Τίτλοι ειδήσεων και ξαναγυρνάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη η φωτιά που καίει αγροτοδασική εκτάσεις στην περιοχή Ξηρολίμνη Φωκίδας, επί τόπου επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος. Τεταμένη αναμονή στην προετοιμασία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για την επίσημη τελική υπογραφή του μεταξύ τους πρωτοκόλλου συμφωνίας την Παρασκευή στην Ελβετία. Οι G7 ζητούν εκεχηρία στον Λιβανό και χαιρετίζουν τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Σταθεροποιείται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, το Brent κάτω από το 80 δολάρια το βαρέλι. Πρεμιέρα σήμερα για τη νέα ψηφιακή εφαρμογή του posokani.gov.gr. Οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές προϊόντων σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες της χώρας. Θα παρουσιαστεί από τους συναρμόδιους υπουργούς καθώς και από τη διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής υποπτίας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας και περισσότερα όπλα στην Ουκρανία. Το τελικό ανακοινωθέν της συνόδου της G7 στην Εβιάν της Γαλλίας. Στα Γρεβένα, απανθρακωμένη σωρός εντοπίστηκε μετά από φωτιά σε σπίτι στο Δεσπότη. Ερευνούνται οι ακριβείς συνθήκες του συμβάντος. Και ο καιρός, αστάθεια του καιρού με νεφώσεις, έως 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδετη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για ένα κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. thelyceumproject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: φωνιά στο Παγκράτη.
1: Έχουμε επιστρέψει, φίλες και φίλοι. Είμαστε εδώ, ελπίζω ότι είστε όλοι και όλες και εσείς συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Η Χαρά Γιαννοπούλη είναι στην ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής, η Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της, ο Δημήτρης Τάκης και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Εσείς μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στην πλατφόρμα μηνυμάτων στο Viber. Γράφετε Earth News Radio 105,8 και μας στέλνετε ό,τι έχετε να μας πείτε. Μας λέει ο κύριος Δαλαμάγκας, καλησπέρα, γιατί εκπλήσεστε για το τι συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ? Δεν εκπλησόμεθα, αποτυπώνουμε μία πραγματικότητα.
2: Εκπλησόμεθα από την αγριότητα αυτών που συμβαίνουν.
1: Ναι, ο κύριος Μπομπότας μας λέει, να είστε καλά κύριε Μπομπότα, είστε πολύ αυτοί και προσπαθούμε να συνδυάσουμε και να ανταποκριθούμε στα αιτήματα αυτά που, επειδή είμαι χρόνια στο ραδιόφωνο, χρόνια επικοινωνώ μαζί σας, ξέρω πάρα πολύ καλά τι είναι αυτά που επιθυμείτε. Επειδή μιλάγαμε λοιπόν με τον Βασίλη, λέει ότι εννοείται ότι προτιμούμε ειδικούς καλεσμένους από βουλευτές, από πολιτικούς εννοεί. Ναι. Κρατάμε μια ισορροπία. Τώρα έχουμε πολιτικό κοντά μας, γιατί έτσι προσπαθούμε να ισορροπήσουμε και ως εκπομπή και ως δημοσιογράφοι, αντιλαμβανόμενοι απολύτως την ανάγκη συνομιλίας και με τις δύο αυτές κατηγορίες. Λοιπόν, πάμε γρήγορα τώρα να καλωσορίσουμε τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, δηλαδή να τα ερμηνεύουμε λίγο για να εξοικειώνεται και ο κόσμος, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Σας τον έχουμε προαναγγείλει, είναι ο κύριος Κώστας Καρποχτσής, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι κοντά μας. Καλό μεσημέρι κύριε Καρποχτσή.
3: Καλό μεσημέρι κυρία Μπαλτατζή, κύριε Τάκη.
2: Καλό μεσημέρι.
3: Και τους ακροατές σας.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Είδατε τι λένε οι ακροατές. Προτιμούν τους.
3: Εγώ θα συμφωνήσω μαζί τους, αλλά θα σας πω ότι είναι σημαντικό και η πολιτική, και με ομικρονιώτα αλλά και με ΙΤΑ, είναι καλό να συνδιαλέγεται και με τους πολίτες και με τους ειδικούς για να διαμορφώνει μια πρόταση. Αλίμονο αν δεν ακούμε ειδικούς, αλίμονο αν δεν ακούμε τους πολίτες όταν διαμορφώνουμε μια πρόταση. Άρα ακούω το αίτημα και επαυξάνω όσα
1: ναι,
3: σας έλεγα.
1: Εντάξει, απευθύνονται και σε μια εκπομπή που το τηρούμε εμείς απολύτως αυτό χρόνια ολόκληρα. Κύριε Καρποχτσή, πάμε τώρα λίγο να δούμε τα δικά σας. Η Ελλάς λοιπόν είναι ένα κόμμα που φαίνεται πως συγκεντρώνει από τη μία μεριά τα βέλη της κυβέρνησης και από την άλλη μεριά τα βέλη του ΠΑΣΟΚ. Το λέω αυτό γιατί από προχθές που ο κύριος Τσίπρας καταρχάς το όρισε αυτό ο κύριος Μητσοτάκης, έχω την εντύπωση από εκείνη την συνέντευξη που παραχώρησε στον Αντένα, έχει ορίσει ως αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα. Θα το δούμε αν είναι έτσι στη διαδρομή, αλλά από προχθές που ο κύριος Τσίπρας δήλωσε ότι μέσα σε λίγες ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση όσον ούπο γινόμαστε και κυβέρνηση, από τη μία μεριά, από την άλλη η πρόταση σε σχέση, και που μου έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, το συζητάγαμε και το Δημήτρη, αυτή η πρόταση για τα εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς που συνέπεσε ερωτηματικό, γιατί εντάξει είναι λίγο περίεργο, με τον κύριο Ανδρουλάκη, είναι
2: μια μέρα διαφορά.
1: Μια μέρα διαφορά, να υπάρχει μια κοινή αντίληψη. Βεβαίως το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την Ελλάς ως μια λαϊκίστικη προσέγγιση και εύκολη προσέγγιση που πάντα είχε και φαίνεται πως έχει ο κύριος Τσίπρας, και τώρα σας τα βάλω όλα μαζί και ελάτε να μας απαντήσετε.
3: Όντως μου τα βάλατε όλα μαζί. Θα προσπαθήσω λίγο να απαντήσω αν κάτι μου ξεφύγει, παρακαλώ.
1: Εδώ είμαστε και θα επανέλθουμε.
3: Θα επιμείνετε εσείς. Όπως πολύ σωστά είπατε, όντως η Ελλάς, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, αυτή τη στιγμή δέχεται βέλη και είναι αντιμέτωπη τόσο με την κυβέρνηση κυρία Μητσοτάκη όσο και με το ΠΑΣΟΚ. Όντως μας κυνηγάνε. Αυτό που θέλουμε όμως να μας κυνηγάει είναι η ελπίδα του κόσμου για προτάσεις για διακυβέρνηση για το αύριο αυτού του τόπου. Εμείς είμαστε αντιμέτωποι με αυτό. Είμαστε αντιμέτωποι με την προδοκία. Είμαστε αντιμέτωποι με τις ανάγκες του κόσμου. Άρα εμείς θα απαντήσουμε σε αυτό. Και θα απαντήσουμε με πολιτικές. Είναι μια συμπαράταξη η οποία δημιουργήθηκε εδώ και 3 εβδομάδες και ήδη έχει ξεκινήσει με το πρόγραμμά της σιγά σιγά να ξεδιπλώνεται. Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι μια διαδικασία η οποία θα πάρει χρόνο μέχρι και τη ΒΕΘ έως τότε ξεδιπλωθεί το σύνολο του προγράμματος. Βγήκαμε με κάποιες προτάσεις για μέτρα που έχουν να κάνουν με την ακρίβεια, όπως η στοχευμένη μείωση ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα,
1: ναι,
3: αλλά και η ενίσχυση Επιτροπής Ανταγωνισμού,
1: ναι,
3: η διαφανής και ελεγχόμενη τιμολόγηση από τον παραγωγό μέχρι το ράφι, μέχρι και την αναβάθμιση της πρωτογενούς παραγωγής και φυσικά και από τον οικονομικό ταχυδρόμο και από
1: δεν
3: την.
1: Δεν μου αρέσει να.
3: Ο πρώην Πρωθυπουργός ανέλησε τα 5 πρώτα εμβληματικά μέτρα,
1: ακούστε,
3: μέσα, τα οποία είναι και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στα οποία αναφέρεστε κατά.
1: Κύριε Καρποκτσή, δεν μου αρέσει να διακόπτω του συνομιλητή μας, αλλά έχω να ρωτήσω το εξής. Δεν θα έπρεπε να προηγηθεί το πρόγραμμα, το πλαίσιο, το πολιτικό, οι θέσεις του κόμματος? Εδώ δείχνει σαν ο κύριος Τσίπρας να τοποθετείται κάθε φορά ευκαιριακά.
2: Γιατί?
3: Σε καμία των περιπτώσεων και δεν μπορεί να.
2: Το πρόγραμμα να είναι η θέση του κύριου Τσίπρα.
3: Ο πρώην Πρωθυπουργός κινείται ευκαιριακά, ίσα-ίσα. Κινούμαστε με γνώμονα το αύριο αυτού του τόπου. Όταν είπαμε ότι η ελληνική αριστερή παράταξη, ξέρετε, ακούγεται σαν ιδεολόγημα, αλλά το από την κοινωνία, με την κοινωνία και για την κοινωνία, μπορεί να ακούγεται λίγο έδικο, αλλά για μας είναι και κάτι
1: και παλιό,
3: ουσίας.
1: Επιτρέψτε μου.
3: Παλιό θα σας πω με την έννοια ότι πολλοί το είπανε, κανένας δεν το έκανε.
1: Ναι.
3: Από αυτή την άποψη, ναι, όντως είναι παλιό. Mm. Γιατί κανένας δεν το έκανε όπως προσπαθούμε να το κάνουμε εμείς. Νομίζω το είδατε και στη Νίκαια, στην πρώτη παρουσίαση που έγινε, που ακούσατε κόσμο. Ανθρώπους από κάθε κοινωνική τάξη, από κάθε επαγγελματική τάξη τη διαφορετική ηλικία να θέτει τα θέματα.
2: Πάντως, κύριε Καρπούτσι, δεν θέλω να πω το εξής. Προφανώς το είδαμε αυτό, αλλά και αυτό, μια και, για να συνεχίσω τη λογική της Ευαγγελίας, είναι επίσης παλιό, διότι έχουμε δει και άλλους πολιτικούς αρχηγούς, όταν είναι στην αντιπολίτευση, να κάνουν τέτοιες συζητήσεις, να παίρνει ο κόσμος το λόγο, να λέει τις απόψεις, να λέει τις θέσεις. Τα έχει κάνει ο κύριος Τσίπρας παλιότερα, τα έχει κάνει ο κύριος Μητσοτάκης όταν ήταν αξιωματική αντιπολίτευση. Τα κάνει και τώρα, στα προσυνέδρια της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή η λογική ήταν.
3: Παλιό, κύριε Τάκη, αν επιτρέπετε, είναι η λογική που εφαρμόζει η σημερινή κυβέρνηση.
2: Άλλο αυτό. Δεν λέω, λέω τώρα για τις τακτικές.
3: Να δίνει χρήματα στους πολλούς, να βρίσκει προσχώματα και εκεί που θέλει να δίνει.
2: Σύμφωνοι, αλλά θέλω να πω ότι.
3: Η αντιπολίτευση που γίνεται αυτή τη στιγμή, γιατί αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση,
2: ναι,
3: αντιπολιτεύεται την συμπαράταξη σήμερα. Αυτό είναι παλιό.
2: Καλά, είστε ένα κόμμα.
3: Ουσιαστικά στα προβλήματα αυτού του τόπου.
2: Εντάξει, και εσείς έχετε αντιπολιτευτεί τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Έχω ακούσει στελέχη σας να επιτίθενται κατά του ΠΑΣΟΚ. Να λένε ότι έχει κλείσει ο κύκλος των κομμάτων της αντιπολίτευσης και ότι πρέπει να διαλυθούν κατά της κυρίας Καριστιανού.
3: Δεν νομίζω να το είπε κάποιος από εμάς και σίγουρα δεν νομίζω κάποιος να καταφέρει.
2: Το είπε ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας.
3: Επί προσωπικού κανένας απέναντι. Αυτό που είπε και είναι αυτό που διαπιστώνουν όλοι οι κυριετάκοι από τις δημοσιοποιήσεις. Ότι η αντιπολίτευση τα τελευταία τρία χρόνια. Και δεν το λέμε εμείς. Το λέει ο κόσμος, το αποτυπώνουν οι δημοσιοποιήσεις. Αποτυπώνουν μια στιγμή μεν, αλλά διαχρονικά τα τελευταία τρία χρόνια αποτύπωναν μια αδυναμία του συνόλου της αντιπολίτευσης να παράγει ουσιαστικό λόγο, να πείσει τους πολίτες και να έρθει με μια ουσιαστική πρόταση διακυβέρνησης.
2: Ναι.
3: Αυτό είναι διαπίστωση η οποία είναι του κόσμου.
2: Αυτό από πού προκύπτει? Προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις, λέτε, τα τρία τελευταία χρόνια. Ωραία.
3: Άρα,
2: ναι, σύμφωνοι, τα τρία τελευταία χρόνια το ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις κινείται γύρω στο 14 με 15%. Και το δικό σας κόμμα σε αυτό το όριο κινείται. Δηλαδή ουσιαστικά έρχεστε να αντικαταστήσετε το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση με περίπου ίδια ποσοστά.
3: Αυτό που ερχόμαστε να κάνουμε είναι να κυβερνήσουμε τη χώρα για την επόμενη μέρα. Δεν είναι ο στόχος η δεύτερη θέση και σε αυτό θέλω να είμαι ξεκάθαρος.
1: Mm.
3: Αντιλαμβάνομαι ότι οι πρώτες δημοσκοπήσεις, και ξαναλέω, είναι οι πρώτες δημοσκοπήσεις, μας βρίσκουν συγκρατημένα αισιοδοξίες, γιατί με το καλημέρα μας φέρανε στη δεύτερη δημοσκοπική θέση.
1: Ναι.
3: Δεν αγνοούμε φυσικά ότι είναι μια αποτύπωση της συγκεκριμένης χρονικής στιγμής.
2: Mm-hmm.
3: Η εκτίμηση είναι ότι όσο προχωράμε, όσο αναλύουμε το πρόγραμμα, όσο το επικοινωνούμε και το συνδιαμορφώνουμε μαζί με τον κόσμο, αυτή η εικόνα θα αλλάξει. Φυσικά έρχεται και μια φθορά της κυβέρνησης, η οποία είναι συνεχιζόμενη. Τελευταία δημοσκόπηση της ΣΑΛΚΟ νομίζω έδειξε ένα 23% πρόθεση ψήφου στη σημερινή
1: Πάντως, κύριε Καρπούτσι.
3: Η οποία θα πιεστεί πολύ περισσότερο.
2: Ναι, μόνο στην τελευταία δημοσκόπηση είναι συν 0,5% πάνω η κυβέρνηση. Ήταν θετική για την κυβέρνηση.
1: Τώρα μη συζητάμε για τις δημοσκοπήσεις, εξαρτάται πώς τη διαβάζουμε. Γιατί
2: όχι,
1: ναι,
2: εντάξει,
1: είναι συν μισή επάνω, έγινε κάτω από διψήφιο η διαφορά του πρώτου με τον δεύτερο.
2: Όπως και να τη διαβάζει όταν έχει πάρει πόντο, θετική είναι.
3: Εγώ το μόνο που διαβάζω, κύριε Τάκη, πραγματικά σας το λέω από τις δημοσκοπήσεις, είναι ότι είναι σταθερές στην αγανάκτηση του κόσμου, την διαπίστωση ότι 9 στους 10 πολίτες θεωρούν ότι ζούμε σε μια χώρα που κυριαρχεί διαφθορά.
2: Ναι, ναι,
3: 7 στους 10 θεωρούν ότι πρέπει να γίνει αλλαγή της κυβέρνησης και πάνω από τους μισούς κρίνουν ότι το 2019 επί Πρωθυπουργίας Αλέξης Τσίπρα ζούσαν καλύτερα από ό,τι σήμερα.
1: Πάντως,
3: εκεί είναι η ουσία για μένα και απέναντι σε αυτό πρέπει να απαντήσουμε και εμείς προφανώς με προτάσεις.
1: Ναι.
3: Προφανώς και
1: πάντως,
3: με προτάσεις.
1: Κύριε, ναι. Πάντως, κύριε Καρπουχτσή, η λογική που η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τον κύριο Τσίπρα είναι η λογική της διακυβέρνησης του το 2015, η ανακολουθία του σε τι υποσχέθηκε και τι εφάρμοσε, στο γεγονός ότι είχε μια λαϊκίστικη αντίληψη στον λόγο με μια πράξη η οποία δεν συντονίστηκε ποτέ με όλα αυτά, και αυτό έρχεται και σήμερα και εξού και το τζάμπα μάγκας. Βέβαια το χρησιμοποίησε, βέβαια το χρησιμοποίησε και για τον κύριο Ανδρουλάκη, γιατί τους κάνει πακέτο. Τζάμπα μάγκας ένας, τζάμπα μάγκας δύο.
3: Πολύ βολικά η κυβέρνηση σήμερα ξεκινάει ότι η κατάσταση σε αυτή τη χώρα δεν ξεκίνησε το 2015. Υπήρχαν αίτια που μας φέρανε στην κατάσταση. Υπήρχε και μια κυβέρνηση από το 10, από το 12, η οποία οδήγησε την κατάσταση, τη χώρα, σε κατάσταση χρεοκοπίας. Και επειδή μιλάμε για τζάμπα, για τζάμπα μάγκες, και επειδή τον τζάμπα το είχε πει και μια βουλευτής του Κυριάκη Μητσοτάκη, φυσικά μετά το ανέρεσε, μιλώντας για τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι είναι 800 ευρώ μισθό, όταν πάνε σε νησιά δεν μπορούν να βρουν να νοικιάσουν, γιατί είναι πάνω από 50 και 60% του μισθού τους το ενίκιο, και τους αποκάλεσε, είπε ότι τον τζάμπα πέθανε. Θα σας πω το εξής: για τζάμπα μάγκες δεν μπορεί να μιλάει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν μπορεί να μιλάει μια κυβέρνηση η οποία.
2: Καταρχάς δεν μίλησε για τζάμπα μάγκες. Είπε για τζάμπα με την έννοια. Όχι μάγκες. Για τζάμπα νούμερο 1, νούμερο 2, με την έννοια των εξαγγελιών που κάνατε.
1: Ναι,
3: και εγώ θα πω ότι δεν μπορεί να μιλάει για τζάμπα ένα κόμμα το οποίο χρωστάει 600 εκατομμύρια δανεικά και αγύριστα, κατά δήλωση υπουργού τη κυβέρνηση του Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίο ουσιαστικά παραδέχτηκε ότι αυτά τα λεφτά είναι δανεικά και αγύριστα, πληρωμένα από τι πλάτε του ελληνικού λαού από τις ανακεφαλαίες των τραπεζών. Αυτό το τζάμπα λοιπόν επιστρέφεται πίσω και επιστρέφεται από την κοινωνία, η οποία το τζάμπα πληρώνει από την τσέπη της.
1: Για ελάτε να αλλάξουμε λίγο πεδίο, κύριε Καρπουχτσή, και να έρθουμε στα όσα συνέβησαν, εξακολουθούν, με συγχωρείτε, να συμβαίνουν στον ΣΥΡΙΖΑ. Είδαμε πως η χθεσινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, που υποτίθεται ότι θα συζητούσε την συνταγματική αναθεώρηση, εξελίχθηκε και είπα ότι ντρέπομαι που το λέω, σε αυτό που λέμε ξεκαθάρισμα λογαριασμών, προφανώς όχι πολιτικός όρος αυτός που χρησιμοποιώ. Όλα αυτά γιατί φαίνεται πως το κόμμα του κυρίου Τσίπρα έχει λειτουργήσει ως καταλήπτης. Οι μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το ξέρουμε από το ρεπορτάζ, θέλουν να έρθουν στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Είδαμε την αποχώρηση και του εκπροσώπου τύπου του κυρίου Ζαχαριάδη και τον κύριο Πολάκη, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ ζητάει από τον κύριο Φάμελο να ξεκαθαρίσει εδώ και τώρα ποια είναι τελικά η στάση του ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς έχετε καταλάβει ποια είναι η απόφαση που έχει πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ, τι
3: δεν
1: σημαίνει
3: έχω
1: αυτό?
3: Καταλάβει, αλλά είναι κάτι το οποίο προσωπικά και νομίζω σαν ελληνική συμπαράταξη δεν μας αφορά, με την έννοια ότι δεν μπαίνουμε στις εσωτερικές διαδικασίες άλλων κομμάτων.
1: Κύριε Καρπουχτσή, μην υποκρινόμαστε ότι δεν καταλαβαίνουμε.
3: Καθόλου δεν υποκρινόμαστε.
1: Ας μην υποκρινόμαστε ότι δεν καταλαβαίνουμε.
2: Να σας πω κάτι.
3: Η συμπαράταξη είναι ξεκάθαρη σε αυτό που έχει πει από την πρώτη μέρα.
2: Ακούστε.
3: Ένα ανοιχτό κάλεσμα.
2: Σωστά.
3: Ανοιχτό κάλεσμα σε επίπεδο ανθρώπων, προσώπων και κοινωνίας, όχι όμως σε κόμματα, όχι
2: ερώτημα.
3: Συνεργασίες κατά το τραπέζι, όχι για ανταλλαγή καρέκλας.
2: Σωστά.
3: Όχι για άλλου είδους αλληλοζευρίσκια που η κοινωνία, κύριε Τάκη.
2: Είναι αλήθεια και αυτό, συμφωνώ μαζί σας. Αλλά θα σας ρωτήσω το εξής. Άκουγα πριν έρθω στην εκπομπή τον κύριο Ξανθόπουλο, που έχει αναλάβει νέος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, να λέει για την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ ότι εμείς κάναμε ένα κάλεσμα στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα για συμπαράταξη και για κοινό ψηφοδέλτιο. Και περιμένουμε την απάντησή του, την τελική, η οποία μπορεί σύν το χρόνο να αναδιαμορφωθεί με βάση τα νέα δεδομένα κλπ. Και το ερώτημά μου είναι το εξής: γιατί δεν βγάζει μια λιτή ανακοίνωση το κόμμα σας ως απάντηση στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία να λέει εμείς δεν θέλουμε καμία συνεργασία με το κόμμα που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ. Όποιος θέλει μπορεί να υπογράψει ηλεκτρονικά ή να ενταχθεί στο κόμμα μας και τέλος.
1: Τους υποδεικνύεις και τον τρόπο.
2: Όχι, μα να σας πω κάτι, διότι ακούω, όταν ακούω τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα να λέει περιμένουμε την απάντηση του κυρίου Τσίπρα που δεν έχει έρθει, πραγματικά δεν αντιλαμβάνομαι τι γίνεται.
3: Εγώ θα σας πω απλά ότι η ελληνική συμπαράταξη ό,τι έχει πει το έχει πει και νομίζω είναι ξεκάθαρο από όλους μας όσοι την εκπροσωπούν.
2: Μα δεν είναι όμως από το ΣΥΡΙΖΑ όταν λένε ότι περιμένουν την απάντηση Τσίπρα.
3: Αυτό που δεν είναι ο ρόλος ελληνικής αριστερής συμπαράταξης είναι να απαντά σε ερωτήματα και θέματα άλλων κομμάτων, αλλά να απαντά στα θέματα της κοινωνίας, όπως αντίστοιχα δεν απαντάμε στην, σε αυτό που είπε ο κύριος Δούκας περί συνεργασίας στο δεύτερο κύκλο. Αυτά αφορούν άλλα κόμματα και ας βρουν τα άλλα κόμματα πώς θέλουν να πορευτούν.
1: Δηλαδή,
3: σήμερα η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ναι, νομίζω ότι αυτό που λέω είναι ξεκάθαρο. Έχει αποφασίσει το δρόμο που θα πορευτεί και είναι ξεκάθαρο σήμερα και δεν έχει να κάνει με καμία κάτω από το τραπέζι συμφωνία και κανένα κάλεσμα σε κανένα οργανωμένο φορέα και κόμμα σήμερα που μιλάμε. Και αυτό που είναι δεδομένο επίσης είναι ότι δεν θα σχηματιστεί κοινοβουλευτική ομάδα σήμερα από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Μάλιστα.
3: Ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός, ναι, με το παράδειγμα του έδειξε το δρόμο. Ο ίδιος
1: άρα μισό λεπτό. Άρα μισό λεπτό. Το καταλάβαμε. Είναι αυτό που έχει σταθερά.
3: Να σου πω κάτι. Αντιλαμβάνομαι το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, αλλά αυτό που νομίζω ότι ενδιαφέρει πάρα πολύ τον κόσμο είναι ποιες είναι οι προτάσεις που έχουμε για το ενεργειακό κόστος. Και έτσι είναι οι προτάσεις που έχουμε για τα κόκκινα δάνεια και τη στεγαστική πίστη.
1: Κύριε Καρποφτσή, απευθύνεστε.
3: Δεν ενδιαφέρεται και τόσο πολύ. Και
1: μισό λεπτό
3: που παρεμβαίνω.
1: Ναι, ναι, όχι, καλά κάνετε και κάθε άποψη είναι δεκτή. Συνομιλούμε ανοιχτά, δεν λογοκρίνουμε κανέναν, κύριε Καρποφτσή.
3: Αλλά
1: απευθύνεστε και σε μια εκπομπή που πραγματικά βάζουμε όλες τις πτυχές. Δηλαδή, ακόμα και αυτό που είπατε για τις προτάσεις για το ενεργειακό κτλ. Είμαστε εδώ και θα τα συζητήσουμε, θα τα κάνουμε αυτά. Αλλά επειδή το τοπίο είναι θολό, επειδή υπάρχει ένας κόσμος. Μισό.
3: Να πω.
1: Επειδή ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ, της ευρύτερης αριστεράς, έχει ένα ενδιαφέρον για το πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό, εσείς δηλώνετε καθαρά, επαναλάβατε στην ουσία τώρα αυτό που έχει πει ο κύριος Τσίπρας. Και εγώ θέλω να ρωτήσω, στην πράξη τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θέλει να περάσει στο χώρο της Ελλάς, πρέπει να παραιτηθεί από βουλευτής και να έρθει? Θα γίνει δεκτός?
3: Σήμερα, και είναι ξεκάθαρο και από τον πρώην πρωθυπουργό, ότι στη σημερινή συμπαράταξη εν ενεργεία βουλευτής δεν μπορεί.
1: Γι' αυτό
3: να
1: είπα για παραίτηση.
2: Σωστό.
1: Γι' αυτό είπαμε προφανώς για παραίτηση. Είπατε ότι δεν υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα, τα είπατε αυτά.
3: Ο καθένας αποφασίζει, μάλιστα, την πορεία που θέλει να ακολουθήσει.
1: Άρα
3: δεν
1: δηλαδή
3: για να κάνω υποδείξεις ούτε τίποτα. Ο καθένας, ξέρετε, πορεύεται όπως αποφασίζει ο ίδιος και με βάση το προσωπικό του κριτήριο, τις προσωπικές του αξίες.
1: Άρα, κύριε Καρπουχτσή,
3: αυτά που θέλει για την επόμενη μέρα.
1: Άρα, κύριε Καρπουχτσή, είναι προϋπόθεση η παραίτηση και μετά δεν ακολουθεί face control.
3: Δεν υπάρχει η έννοια του face control. Αυτοί που συμφωνούν και μιλάω και για απλούς πολίτες μπορούν να μπουν στο MyElla, να διαβάσουν την διαχείριση, να υπογράψουν και να έρθουν. Ό,τι αφορά την επόμενη μέρα, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι θέλετε να το πάτε σε ψηφοδέλτια ή οπουδήποτε για τις εκλογές, οι οποίες
1: κατά
3: γενική ομολογία αργούν και θα τη δούμε την άνοιξη του 27, αν πιστέψουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Τον πιστεύετε?
3: Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι θα εξαντλήσει τη θητεία.
1: Μάλιστα. Ωραία. Τότε λοιπόν.
3: Πιέζεται πάρα πολύ και θα πιεστεί πάρα πολύ και με την έλευση του κόμματος Σαμαρά. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Ναι.
3: Αλλά η εκτίμηση είναι ότι θα την εξαντλήσει.
1: Στη διαδρομή λοιπόν, γιατί σας διέκοψα, μέχρι τις εκλογές, τότε τι θα γίνει?
3: Μέχρι τις εκλογές, κοιτάξτε, εμείς τώρα σιγά σιγά θα αρχίσουμε να συγκροτούνται τα όργανα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Mm-hmm. Δεν μπορώ εγώ σήμερα να σας απαντήσω για το πώς θα λειτουργήσουν σε επίπεδο ψηφοδελτίων τα όργανα, γιατί θα είναι συλλογικές διαδικασίες.
2: Πολύ
3: ένα όργανα τα οποία θα προκύπτουν.
2: Τελευταίο ερώτημα με βάση αυτά που είπατε πριν. Εγώ τα κρατώ, τα θεωρώ πολύ σημαντικά και ξεκαθαρίζουν την εικόνα, όχι σε μένα,
1: στους πολίτες.
2: Στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, εν πάση περιπτώσει, και στα στελέχη. Και ξαναρωτώ, επειδή πάλι χθες το βράδυ ρώτησα ένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, λέω, ρε παιδιά, αφού το κόμμα σας έχει πει πολύ καθαρά ότι δεν θέλει καμία συνεργασία με ένα κόμμα. Το έχουν πει οι εκπρόσωποι του. Τι δεν καταλαβαίνετε? Και μου απαντά, δεν θέλουμε να το πούνε οι εκπρόσωποι, θέλουμε να το πει ο Τσίπρας. αυτά που εσείς μας είπατε σήμερα να υποθέσω ότι εκφράζουν και τον πρόεδρό σας, σωστά?
3: Εγώ λέω ότι τα πράγματα τα οποία αναφέρω δεν είναι κάτι καινούριο στην δημόσια σφαίρα του τελευταίου
2: ναι.
3: μήνα.
2: Ναι, ξέρετε τι λένε. Λένε, θα σας πω, ακούστε λίγο.
3: Σε ένα ξεκάθαρο τόνο.
2: Ναι, λένε όμως ότι ναι, μεν έχουν υποθεί αυτά, αλλά υπάρχει εδώ μια απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που απευθύνεται στον κόμμα Τσίπρα και στον κύριο Τσίπρα.
3: Ενός
2: άλλου κόμματος, ναι.
3: Δεν θα σχολιάσω αποφάσεις άλλου κόμματος αφορά διαδικασίες.
2: Άρα δεν πρόκειται να απαντήσει ποτέ η Ελλάς σε αυτή την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Δεν υπάρχει κάτι το οποίο απευθύνεται σε εμάς προς απάντηση σήμερα.
1: Δεν θεωρώ ότι απευθύνεται σε εμάς. Ξεκάθαρο, ξεκάθαρο. Ωραία. Είναι. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Καρποχτσή, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πρεμιέρα συνομιλιών μαζί σας. Να είστε καλά.
2: Είναι καλός.
1: Να είστε καλά. Ναι, είναι πολύ
2: έχει ωραίο λόγο.
1: Να είστε καλά, κύριε
2: ευχαριστούμε
1: Καρποχτσή.
2: Πολύ. Να είστε καλά.
1: Ναι, έχει ωραίο λόγο, συγκροτημένη σκέψη, έχει ενδιαφέρον.
2: Και να σου πω και κάτι.
1: Και είναι και δύσκολη αποστολή του.
2: Ευαγγελία, δηλαδή πραγματικά μεταξύ του παίζουν. Δεν θέλω να πω τώρα κάτι βαρύ. Τους λένε οι άνθρωποι, δεν σας θέλουμε. Δεν θέλουμε καμία συνεργασία με εσάς. Οι άλλοι κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν.
1: Τώρα εσύ.
2: Δηλαδή, πες μου, ας πούμε.
1: Αλλά εσύ τι θέλεις τώρα.
2: Δεν μπορώ εγώ τώρα να μας κοροϊδεύουν και μπροστά στα μάτια μας. Δηλαδή, συγγνώμη. Πόσο πιο καθαρά να το πει το κόμμα Τσίπρα.
1: Γι' αυτό στην αρχή του έθεσα. Είναι λίγο υποκριτικό.
2: Μα δεν φταίει το κόμμα Τσίπρα εδώ.
1: Όχι.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ μας κοροϊδεύει.
1: Ο Τσίπρας το έχει, ο ίδιος ο Τσίπρας και προχθές μου μίλησε στο οικονομικό φόρουμ του ταχυδρόμου και τα λοιπά. Το έχει ξεκαθαρίσει ο ίδιος αυτό που ήταν να βγει να το πει. Μα το έχει πει και το επαναλαμβάνουν οι εκπρόσωποι του. Λοιπόν, τέλος. Αύριο πάλι.
2: Πες ποιο θα έχουμε αύριο για να απαντήσει.
1: Τον Νίκο Παπά.
2: Έτσι.
1: Δεν πρέπει. Δεν είναι.
2: Ήταν δίκιο, έγινε πράξη.
1: Είναι και υποχρέωσή μας δημοσιογραφική. Λοιπόν, θα μας τα λύσει αύριο ο Νίκος Παπάς όλα αυτά.
2: Άντε να δούμε.
1: Την αγάπη μας, τα φιλιά μας. Για χαρά.
2: Καλό μεσημέρι.
4: Μη σε νοιάζει, δεν πειράζει.
5: Καλή συνέχεια.
6: Ευχόμαστε να ελαχιστοποιηθούν οι πνιγμοί. Μακάρι να μηδενιστούν αυτό το καλοκαίρι. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξος, αλλά η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία.
5: Εμείς σας αποχαιρετούμε εδώ.
6: Εγώ από Δευτέρα ή
5: εγώ αύριο εδώ μαζί με τον Εμίλιο τον Σαπρανίδη ακριβώς στις 11. Γεια σας.
6: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βαγγέλης Καπετάνου. Αυτό είναι οδύσσια, δεν είναι περιοδία. Τετάρτη σήμερα 17 Ιουνίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σοκ και προβληματισμός από τη νέα γυναικοκτονία στη Δράμα, οι επισκέψεις του ζευγαριού στον ψυχολόγο της αστυνομίας. Τραγωδία στα Γρεβενά, πανθρακωμένη σωρός βρέθηκε μέσα σε κατοικία που τυλίχθηκε στις Φλόγες. Επιβεβαιώθηκε κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων στο Δεσίλα του Δήμου Ιχαλίας στη Μεσσηνία. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας κηρύσσονται για τους επόμενους 3 μήνες η Αλόνισος και η Τίνος. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και για προβλήματα στη σχέση και πρόσφατες απειλές σε βάρος της 45χρονης αστυνομικού μιλούν οι συγγενείς της, ενώ συνεχίζεται η αστυνομική έρευνα για να διαπιστωθούν πλήρως οι συνθήκες του εγκλήματος. Οι αρχές επικεντρώνονται στις επισκέψεις θήτη και θύματος σε ψυχολόγο και το εάν είχε χορηγηθεί η αγωγή στον 50χρονο αστυνομικό. Να πάμε όμως εμείς στην Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλας. Τασούλα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, και πραγματικά είναι μια πολύ δύσκολη ημέρα η σημερινή για την περιοχή εδώ της Ανατολικής Μακεδονίας και της Δράμας, καθώς το τελευταίο αντίο στην 45χρονη αστυνομικό που τη σκόπτωσε με 7 μαχαιριές ο 50χρονος επίσης αστυνομικός σύζυγός της, είπαν σήμερα τώρα το πρωί στον τόπο καταγωγής της στο κάτω νευροκόπη της Δράμας, οικογένεια, συγγενείς, συνάδελφοι και φίλοι. Τραγικές φιγούρες, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, τα δύο παιδιά της που μέσα σε λίγες ώρες έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους. Η κηδεία του αρχιφύλακα της ομάδας Δίας, ο οποίος αυτοκτόνησε αμέσως μετά τα χτυπήματα στη σύζυγό του, τελέστηκε επίσης το πρωί στο χωριό Κουδούνια της Δράμας. Και φυσικά είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των αστυνομικών που αναζητούν απαντήσεις για τους λόγους αυτής της τραγωδίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 50χρονος φέρεται να παρακολουθούσε ψυχολόγο, εξετάζεται αν λάβανε φαρμακευτική αγωγή. Από την πλευρά της, η 45χρονη φέρεται να είχε εκφράσει ανησυχίες στο οικογενειακό της περιβάλλον, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αντιμετώπιζε προβλήματα στη σχέση της, και υπάρχουν και αυτές οι σοβαρές καταγγελίες που προκύπτουν και από συγγενικά της πρόσωπα. Και μάλιστα, όπως ανέφερε ένας θείος της, πριν από περίπου 2 εβδομάδες η γυναίκα είχε δεχτεί απειλή από τον σύζυγό της με γεμάτο όπλο ενώ κοιμόταν, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία. Να πούμε πως το ζευγάρι αφήνει πίσω του 2 παιδιά ηλικίες 16 και 20 ετών, τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση σοκ, υποστηρίζονται από ειδική ομάδα ψυχολόγων.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τασούλα. Προβληματισμό προκαλεί αυτή η νέα γυναικοκτονία στη Δράμα, αυτή τη φορά όχι μόνο στην κοινωνία, αλλά και στους κόλπους της αστυνομίας από όπου προέρχονται θύμα και θήτης. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημοκλίδου, μιλώντας στο Earth News, ανέφερε ότι ποτέ κανείς από τους δύο δεν είχε δώσει δικαίωμα στην υπηρεσία τους, υπογράμμισε ότι ο δράστης ακολουθούσε εδώ και τουλάχιστον 3 μήνες συνεδρίας, χωρίς αυτό να είναι γνωστό όμως στην υπηρεσία. Ας ακούσουμε την κυρία Δημοκλίδου.
2: Όπως έχει προκύψει λοιπόν, κανένας από τους δύο συναδέρφους δεν είχε απασχολήσει με κάποιο τρόπο την υπηρεσία του, δεν είχε μεταφέρει στην υπηρεσία του ότι υπήρχε οποιοδήποτε πρόβλημα μέσα στην οικογένεια και φυσικά δεν είχε καταγγελθεί ή δεν είχε απλώς αναφερθεί, γιατί δεν χρειάζεται καταγγελία για τέτοιου είδους αδικήματα, οποιοδήποτε περιστατικό ενδοκογενειακής βίας και κακοποίησης. Καταλαβαίνετε ότι όταν μιλάμε, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για ένστολους, αυτό ισχύει φυσικά και για τους πολίτες. Η διαδικασία κινείται αυτεπάγγελτα με μία απλή αναφορά ενός ανθρώπου για αδικήματα της ενδοικογενειακής βίας και φυσικά κινείται άμεσα και η διαδικασία της πειθαρχικής διερεύνησης όταν ο δράστης είναι αστυνομικός. Ο συνάδελφος από κοινού, από ό,τι καταλαβαίνουμε από τις πληροφορίες που έχουμε μαζί με τη σύζυγο, είχαν απευθυνθεί ιδιωτικά σε κάποιον ψυχολόγο, ο οποίος εργάζεται ιδιωτικά και τυχαίνει να είναι και ψυχολόγος της αστυνομίας. Δεν είχαν παραπευθεί μέσω της υπηρεσίας, ιδιωτικά αποφάσισαν να συμβουλευτούν έναν ειδικό, Ο συνάδελφος ακολουθούσε εδώ και τουλάχιστον 3 μήνες συνεδρίες με αυτόν τον ψυχολόγο, όπως έχουμε ενημερωθεί. Προσπαθούμε να αναζητήσουμε πληροφορίες για το αν είχε παραμευθεί με κάποιο τρόπο σε ψυχίατρο και αν χορηγούνταν κάποια φαρμακευτική αγωγή, καθώς δεν ήταν κάτι το οποίο γνώριζε η υπηρεσία γι' αυτό και αναζητούμε στοιχεία γι' αυτό. Σε καμία όμως περίπτωση δεν ενημερωθήκαμε ποτέ ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε άλλη διαδικασία, όπως η διαδικασία αφαίρεση του οπλισμού ή κάποιο άλλο μέτρο για κάποιον από τους 2 συναδέρφους.
0: Τώρα χρειάζεται ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης και η οικογένεια να μαθαίνει στα παιδιά της, κυρίως στα κορίτσια, να φεύγουν όταν διακρίνουν σημάδια βίας, ανέφερε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ η εγκληματολόγος Μαρία Αλβανού, ποινικολόγος. Μάλιστα, όπως υπογράμμισε η ίδια, όταν ο δράστης αντιλαμβάνεται το χωρισμό, γίνεται ακόμη πιο βίαιος. Ας την ακούσουμε.
3: Εδώ έχουμε το κρίσιμο θέμα της ταχύτητα της απονομής δικαιοσύνης και πάλι. Όπως καταλαβαίνετε, μέχρι τελικά μία υπόθεση να φτάσει στο τέλος της, περνάει κρίσιμος χρόνος, στον οποίο το θύμα, όπως είπα, ειδικά αν λείπουν συγκεκριμένες πρακτικές που βλέπουμε και στο εξωτερικό, να μένει αβοήθητο, το πρακτικά. Γιατί ένα χαρτί, μία δικαστική απόφαση, εάν ουσιαστικά δεν έχει επιτήρηση και μηχανισμούς ελέγχου, μένει κάτι το οποίο στην πράξη δεν μπορεί να επιβληθεί. Πρέπει να δουλέψουμε και σε βάθος, σαν κοινωνικό σύνολο. Και ξεκινάμε ήδη από την οικογένεια, ξεκινάμε ήδη από οποιονδήποτε έχει παιδιά και πρέπει να κάνει 2 πράγματα, πολύ βασικά. Να μάθει τη συμπεριφορά προς το άλλο φύλο, τον σεβασμό στον άλλον άνθρωπο. Και θα μου επιτρέψετε να το πω, και ξέρω ότι κάποιοι ακροατές σας θα δυσαρεστηθούν. Πρέπει να μάθουμε ακριβώς και στα κορίτσια ότι ναι, επιτρέπεται να φύγεις. Είναι τα πρώτα σημάδια τα οποία δείχνουν βία και να έχουν την αυτοπεποίθηση να φύγουν. Και αυτή η αυτοπεποίθηση δημιουργείται όταν και η οικογένεια έχει δημιουργήσει ένα δίχτυ ασφαλείας και ξέρει το θύμα ότι έχει κάπου να πάει, ότι έχει κάποιον να βοηθήσει, ότι έχει κάποιον ο οποίος είναι εκεί. Πάρα πολλές γυναίκες έχουν προσπαθήσει να φύγουν και έχουν βρεθεί στο κενό, όπως είπα, χωρίς δίκτυα ασφαλείας. Έχουν δει ότι όσο προσπαθούν να απομακρυνθούν ή με την απόφαση να απομακρυνθούν, ο δράστης γίνεται ακόμη πιο βίαιος. Να σας θυμίσω ότι έχουμε περιστατικά γυναικοκτονιών που η γυναίκα έχει ήδη πολλές φορές ακόμη και χωρίσει. Έχει πάρει διαζύγιο, ούτε καν χωρίσει απλά στην πράξη.
0: Να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στα Γραβενά, καθώς από ανθρακωμένη σωρός βρέθηκε μέσα σε κατοικία που τυλιχθήκε στις Φλόγες σήμερα στις 9 το πρωί. Μέσα στο σπίτι ήταν ο 85χρονος, ο οποίος και κάηκε ζωντανός. Ο Αντώνης Δοβώνης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη.
4: Λίγο μετά τις 9 το πρωί, Βίκη, ακούστηκε μια ισχυρότατη έκρηξη στο χωριό Δεσπότης Γρεβενών, που είχε σε αποτέλεσμα ένας 85χρονος να χάσει τη ζωή του. Ανάστατο, ένα ζευγάρι από γειτονικό σπίτι έσπευσαν να δουν τι ακριβώς συμβαίνει. Είδαν το σπίτι να τυλίγεται στις φλόγες και ένα μεγάλο τμήμα της σκεπής να καταραίει. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο πριν να πάρει διαστάσεις. Αμέσως μετά εντόπισαν τη σωρό του άτυχου ηλικιωμένου. Στο σημείο αυτή την ώρα βρίσκεται το ανακριτικό της πυροσβεστικής προκειμένου να διαπιστώσει το λόγο της έκρηξης. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, εντός του σπιτιού υπήρχε και μια φιάλη υγραερίου, η οποία εικάζεται πως προκάλεσε την ισχυρή αυτή έκρηξη που κόστησε τη ζωή στον 85χρονο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη. Επιβεβαίωθηκε κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων στο δεσίλα του Δήμου Ιχαλίας στην Μεσσηνία. Να πάμε στην ΕΡΤ Καλαμάτας και στον Κώστα Γαζούλη. Κώστα.
5: Ναι, Βίκυ, είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων στο νομό Μεσσηνίας, προκαλώντας, όπως αντιλαμβάνεσαι, έντονη ανησυχία στις κτηνιατρικές υπηρεσίες και στον κτηνοτροφικό κόσμο της περιοχής. Το κρούσμα επιβεβαιώθηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην τοπική κοινότητα του Δεσίλα, του Δήμου Ιχαλίας, και ήδη χθες θα σας πω πως ολοκληρώθηκε η θανάτωση περίπου 220 προβάτων της συγκεκριμένης εκτροφής, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο αντιμετώπισης νόσου, ενώ παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη εκτεταμένοι έλεγχοι από τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει διασπορά σε άλλες μονάδες περιοχής. Αμέσως τώρα, μετά την επιβεβαίωση του κρούσματος, αποφασίστηκε εμφανίστηκε η λήψη έκτακτων μέτρων διασφάλειας γύρω από τη μολυσμένη εκμετάλλευση. Οριοθετήθηκε ζώνη προστασίας ακτίνας 5 χιλιόμετρων, η οποία περιλαμβάνει σειρά κοινοτήτων του Δήμου Ιχαλίας αλλά και χωριά του Δήμου Μεγαλόπολης. Στη ζώνη αυτή εφαρμόζονται αυστηρά μέτρα όπως η απογραφή και συνεχίζει την ιατρική επιθεώρηση όλων των εκτροφών, η απαγόρευση μετακίνηση εγωπροβάτων και ο περιορισμός των ζώων στις μονάδες τους. Τα μέτρα θα παραμείνουν σε ισχύ για 40 ημέρες μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών θανάτωσης, καθαρισμού και απολύμανσης της μολυσμένης μονάδας. Παράλληλα, ορίστηκε και ευρύτερη ζώνη επιτήρησης και εκτείνεται σε όλες τις κοινότητες του Δήμου Ιχαλίας και σε περιοχές των Δήμων Μεσίνης, Καλαμάτας, Τριφυλίας και Μεγαλόπολης. Στη ζώνη αυτή προβλέπονται περιορισμοί τώρα, Βίκη, στις μετακινήσεις των ζώων, συνεχής έλεγχη και ειδική αδειοδότηση για κάθε μεταφορά. Τώρα οι κτηνιατρικές αρχές της περιοχής απευθύνουν έκκληση στους κτηνοτρόφους να τηρούν αυστηρά τα μέτρα διασφάλειας και να ενημερώνουν άμεσα τις υπηρεσίες για οποιοδήποτε ύποπτο περιστατικό, καθώς το επόμενο διάστημα θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο για την αποτροπή εξάπλωσης νόσου και σε άλλες κτηνοτροφικές μονάδες της Μεσσηνίας, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τα επιμελητήρια Ηλίας, Αχαΐας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Εύβοιας και Αρκαδίας με επιστολή τους ζητούν ειδική νομοθετική ρύθμιση από το Υπουργείο Οικονομικών για τα θέματα των οφειλών από δάνεια πυρόπληκτων με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Ο Βασίλης Κούβαλης από την Αρτρίπολης θα μας πει περισσότερα για την παρέμβαση αυτή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Η κοινή παρέμβαση απευθύνεται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και συγκεκριμένα στον Κυριάκο Πιερακάκη αλλά και στους υπουργούς Αθανάσιο Πετραλιά και Δημήτρη Μαγαρκόπουλο με κοινοποίηση στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος και στους βουλευτές των πυρόπληκτων περιφερειακών ενωτήτων. Τα έξι επιμελητήρια επισημαίνουν ότι η πρωτοβουλία της κυβέρνησης για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο κινείται στην σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, είναι αναγκαίο να υπάρξει ειδική πρόβλεψη για μια κατηγορία οφειλών που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τις συνήθεις φορολογικές ή ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Με την κοινή λοιπόν επιστολή τους, τα επιμελητήρια ζητούν την ένταξη ειδικής διάταξης στο υποδιαβούλευση σχέδιο νόμου, ώστε οι οφειλές από τα πυρόπληκτα δάνεια με εγκίνηση του ελληνικού δημοσίου να αντιμετωπιστούν ως ειδική κατηγορία και να επαχθούν σε διακριτό, ευνοϊκότερο και βιώσιμο πλαίσιο ρύθμισης. Ειδικότερα ζητούν αναγνώριση ιδιαίτερα φύσης των οφειλών από τα πυρόπληκτα δάνεια, δυνατότητα ρύθμισης ως 120 μηνιαίες δόσεις, γενναία μείωση ή διαγραφή προς αυξήσεων τόκων και προστήμων, μειωμένο ή μηδενικό επιτόκιο ρύθμισης, συμπερίληψη πρωτοεφιλετών και συνοφιλετών και εγγυητών, αναστολή αναγκαστικών μέτρων ίσπραξης για όσους υπαχθούν και τηρούν τη ρύθμιση, δυνατότητα για μερική διαγραφή βασικής οφειλής σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης οικονομικής αδυναμίας και επιμερισμό της οφειλής μεταξύ των συνυπόχρεων προσώπων. Για να δούμε τι θα αποφασιστεί.
0: Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνει το φαινόμενο τώρα τραυματισμού παιδιών που οδηγούν ηλεκτρικά πατίνια ή και ποδήλατα. Στην Κρήτη, δύο αγόρια νοσηλεύονται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή μετά από διαφορετικά ατυχήματα που συνέβησαν σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Η Κατερίνα Πολύζου είναι μαζί μας από την Αρτχανίων. Κατερίνα.
7: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με πληροφορίες της Αρτχανίων, το ένα παιδί 16 ετών τραυματίστηκε το βράδυ της 15ης Ιουνίου ενώ οδηγούσε το ηλεκτρικό ποδηλατό στην περιοχή Ροδάκινο Κούμος στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Κάτω από σαφή συνθήκη, το παιδί έπεσε από γέφυρα σε ποτάμι με φερτά υλικά και φέρει πολλαπλά τραύματα. Το γεγονός ωστόσο ότι φορούσε κράνος ήταν σωτήριο αφού δεν υπέστη κρανοκεφαλικές κακώσεις. Το δεύτερο παιδάκι 13 ετών τραυματίστηκε στις 14 Ιουνίου όταν έκανε βόλτα με το ηλεκτρικό του πατίνι στην περιοχή Δάφνης Ηρακλείου όταν έπασε σε μια λακκούβα. Το παιδάκι δεν φορούσε κράνος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι. Και ναι, μεν ο πατέρας του έχει δίκιο όταν μιλάει για κακοτεχνία στο δρόμο, λακκούβα δηλαδή, αλλά βλέπουμε ότι η μη χρήση κράνος σε όλους τις μορφές τα δίπλα μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη και μοιραία. Σύμφωνα με τον διοικητή του Παγνή, τον κύριο Γιώργο Χαλκεδάκη, ο 16χρονος από το Ρέθυμνο παραμένει στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών, έχοντας επικοινωνία με το περιβάλλον. Το 13χρονο αγοράκι, ωστόσο, παραμένει διασωληνωμένο, έχει κάταγμα στο κρανίο καθώς και μικρό αιμάτωμα. Να υπενθυμίσουμε ότι δύο παιδιά χάθηκαν την περασμένη χρονιά με ηλεκτρικό πατίνι και ένα ακόμα φέτος, ενώ τα ατυχήματα αυτού του είδους πληθαίνουν σε όλη τη χώρα. Όπως είναι λογικό, ηλεκτρικά πατίνια και η χρήση του σωροπαιδιά βρίσκονται εκ νέου στο επίκεντρο, με την κυβέρνηση να καταθέτει άμεσα το νέο νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκων με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμους. Και βέβαια μπαίνει και η υποχρεωτική χρήση κράνους, ακόμα και όταν το πατίνι χρησιμοποιείται σαν αναψυχή σε ένα πάρκο οδικής κυκλοφορίας ή σε ένα ασφαλή χώρο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα.

0: τροχαίο δυστύχημα στη Μύκονο με θύμα μία νεαρή γυναίκα από την Ιταλία που είχε πάει στο νησί για το bachelorette party της. Η Λίνα Θεολογίτου από την Έρτα στις Κυκλάδες είναι μαζί μας. Λίνα.
1: Καλό μεσημεριδί και κυρίες και κύριοι. Σοκ πράγματα έχει προκαλέσει ο θάνατος της Ιταλίδας από το Αρέτσο της Τοσκάνης που είχε ταξιδέψει τις προηγούμενες μέρες στη Μύκονο για να γιορτάσει με τις φίλες της τον επερχόμενο γάμο της που ήταν προγραμματισμένος για το επόμενο Σάββατο. Το βράδυ της Κυριακής, στην περιοχή της Άνω Μεράς στη Μύκονο, το όχημα στο οποίο επέβαινε η άτυχη γυναίκα συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με άλλο όχημα που οδηγούσε ή μεταπώς υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Η 37χρονη ανασύρθηκε βαριά τραυματισμένη και μεταφέρθηκε άμεσα στο κέντρο υγείας Μυκόνου, όπου εκεί οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τη σταθεροποιήσουν. Ωστόσο, επειδή η κατάστασή της κρίθηκε εξαιρετικά σοβαρή, ακολούθησε άειρο διακομιδή της στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου. Το θύμα, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε εκτεταμένη εσωτερική αιμορραγία στην κοιλιακή χώρα, ενώ έφερε και σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Δεν υπήρχε χρόνος για αεροδιακομιδή της σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου θα μπορούσε να, αντιμετωπιστούν τα τραύματα που είχε στο κεφάλι, καθώς κρίθηκε σημαντικότερο να αντιμετωπιστεί πρώτα η αιμορραγία στην κοιλιακή χώρα. Οι χειρουργοί προχώρησαν άμεσα σε πολύ ωραία επέμβαση, όμως παρά τις προσπάθειες όλου του ιατρικού προσωπικού, η νεαρή γυναίκα κατέληξε. Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλήδου, μιλώντας σήμερα το πρωί στο RT News, το όχημα στο οποίο επέβαινε η Ιταλίδα βρισκόταν συνολικά 4 άτομα, ενώ η ίδια καθόταν στο πίσω κάθισμα και δεν ήταν η ίδια η οδηγός. Όπως έγινε γνωστό, έχουν πραγματοποιηθεί όλες τις προβλεπόμενες εξετάσεις στους δύο οδηγούς, χωρίς να έχει προκύψει κατανάλωση αλκοόλ, ενώ μέχρι στιγμής δεν είχε γίνει και κάποια σύλληψη. Η προανάκριση ωστόσο συνεχίζεται, προκειμένου να αποσαφινιστούν πλήρως οι συνθήκες και τα αίτια κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.
0: Μάλιστα, Λίνα, να αλλάξουμε θέμα τώρα. Με αφορμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Ρόδο και τη σχετική ανακοίνωση του Πρωθυπουργικού Γραφείου, ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου επανέφερε ζητήματα που αφορούν διαχρονικά τις Κυκλάδες, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Μπήκε ο κύριος Αντώνης Χάλαρης, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, όπως είπες, και Περιφερειακός Σύμβουλος της Ενότητας Θήρας. Έβγαλε ανακοίνωση σχετικά με την που αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση του γραφείου του Πρωθυπουργού, στην οποία αναφέρεται ότι η επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Ίσως για κάποιους να είναι μια λεπτομέρεια, αναφέρει ο κ. Χάλαρης, αλλά η έδρα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου είναι στη Σύρο. Αποσαφήνισε, σχολιάζοντας ακόμα πως το λάθος αυτό αποτελεί μια ακόμα ένδειξη του πόσο εύκολα ξεχνιούνται οι Κυκλάδες. Στην ανακοίνωσή του, ο κ. Χάλαρης επαναφέρει και άλλα σοβαρά ζητήματα που απασχολούν τα νησιά των Κυκλάδων, όπως είναι η επαναφορά του χαμηλού συντελεστή ΦΠΑ, στον οποίο δεν έχουν ενταχθεί οι Κυκλάδες, στα ειδικά χωροταξικά σχέδια που παραμένουν σε κρεμότητα, στα κενά των σχολείων και στην υποστελέχωση που αντιμετωπίζουν οι δομές υγείας αλλά και οι δημόσιες υπηρεσίες, ζητώντας παράλληλα να μην αντιμετωπίζονται οι Κυκλάδες ως ο αόρατος συγγενής του κράτους, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει. Πίσω από τους αριθμούς του τουρισμού υπάρχουν μόνιμοι κάτοικοι, οικογένειες, εργαζόμενοι και νησιά που χρειάζονται στήριξη, αναφέρει ο κ. Χάλαρης, επισημένοντας ταυτόχρονα πως οι Κυκλάδες υπάρχουν και αξίζουν την ίδια προσοχή, τον ίδιο σεβασμό και την ίδια μέρημνα που δικαιούνται όλα τα νησιά του Νοτιού Αιγαίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, βρίσκεται στην Ηλία, όπου και έχει σειρά επαφών με στελέχη της ελληνικής αστυνομίας, ενώ πραγματοποίησε και επίσκεψη στην πυροσβεστική υπηρεσία Αμαλιάδας. Να πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤΑ Πύργου, που έχει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη.
2: Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, είναι αυτή την ώρα στην Ιδία και θα επισκεφτεί σε λίγη ώρα το διοικητήριο της Περιφερειακής Ανταστηλίας στον Πύργο. Το πρωί βρέθηκε στο Δημαρχείο της Γαστούνης, όπου συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην περιοχή. Θα θεμάσει τα πρόσφατα συμβάντα με κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. Εκεί ο κ. Χρυσοχοΐδης ξεκαθάρισε ότι η εγκληματικότητα δεν είναι ανεκτή. Θα συνεχιστούν οι προσπάθειες αστυνόμευσης. Ακολούθη η επίσκεψή του στην πυροσβεστική υπηρεσία της Αμαλιάδος, όπου συζήτησε με τον Δήμαρχο για την πολιτική προστασία και την ετοιμότητα εν ώψη καλοκαιριού. Και τώρα αναμένεται να συναντηθεί με φορείς του νομού στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας στον Πύργο. Το σαφές μήνυμα που έστειλε είναι ότι η εγκληματικότητα δεν είναι ανεκτή και ότι ο νόμος δεν κάνει εξαίρεση για κανέναν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη.

0: Τώρα, σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας, κηρύσσεται για τους επόμενους 3 μήνες η Αλόνισος. Είναι μαζί μας η Ελένη Ραυτοπούλου από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι λοιπόν από το Βόλο. Για πρώτη φορά το νησί της Αλονίσου, που διαχρονικά αντιμετωπίζει πρόβλημα λειψιδρίας, κηρύσσεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ύστερα από σχετικό αίτημα που υπέβαλε ο Δήμος και το οποίο ενέκρινε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η σχετική απόφαση ανακοινώθηκε χθες. Να πούμε ότι επίσης η Τίνος μπαίνει στο ίδιο καθεστώς, ενώ παρατείνεται για 3 μήνες το καθεστώς έκτακτης ανάγκης στο Μεγανήσι της Λευκάδας. Όπως είπαμε, είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα. Οι γεωτρήσεις που κάλυπταν παλαιότερα τις ανάγκες του νησιού σταδιακά εξαντλήθηκαν. Σήμερα η βασική πηγή νερού είναι μια μονάδα αφαλάτωσης που λειτουργεί από ιδιωτική εταιρεία. Υπολογίζεται ότι το έλλειμμα είναι γύρω στα 500 κυβικά μέτρα νερού ημερησίως. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν την κατάσταση όταν είναι το πικ, είμαστε στο πικ της τουριστικής κίνησης. Πριν από λίγα λεπτά ο Δήμαρχος Αλονίσου, ο κύριος Αναγνώστου, έκανε και μια σχετική δήλωση. Όπως αναφέρει, η κήρυξη της Αλονίσου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας δεν αποτελεί ούτε επικοινωνιακό τέχνασμα, ούτε αφορμή για μικροπολιτική εκμετάλλευση. Αποτελεί την επίσημη αναγνώριση μιας πραγματικότητας που βιώνουμε καθημερινά και μιας μάχης που δίνουμε για να διασφαλίσουμε το νερό. Όταν αναλάβαμε τη διοίκηση, παραλάβαμε μία ενεργή γεώτρηση, λέει, και μία μονάδα αφαλάτωσης, και μέσα στο 24 προχώρησε στην ενοικίαση επιπλέον μονάδας αφαλάτωσης και ενεργοποίησε ακόμη γεωτρήσεις. Να πούμε ότι αναφέρει αναλυτικά πως έχει κατάσταση ο Δήμαρχος και καταλήγει καλώντας τους πολίτες σήμερα στις 8 το βράδυ σε ενημέρωση στο αμφιθέατρο του Δήμου Αλονίσου, προκειμένου να ξέρουν όλοι τι έχει γίνει, τι μελιγενέστε, πρακτικά τι θα σημαίνει δηλαδή η κήρυξη του νησιού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Να παραμείνουμε εμείς σε αυτά τα ζητήματα και θα πάμε μέχρι την Μονεμβασιά. Μαζί μας είναι ο Δήμαρχος της Μονεμβασίας, Ηρακλής Τριχύλης. Κύριε Τριχύλη, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλησπέρα σας.
0: Στην περιοχή τη δική σας υπάρχει ανάγκη για εξοικονόμηση νερού και μάλιστα εσείς ως Δήμος έχετε εκδώσει και μία ανακοίνωση για αυτό το θέμα και ζητάτε να μην υπάρξει σπατάλη νερού στην περιοχή, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες. Υπάρχει πρόβλημα τελικά και στη δική σας περιοχή με το νερό?
2: Εμείς έχουμε ζητήσει, γιατί άκουσα λίγο που διαβάζετε μία ανακοίνωση πριν για κήρυξη εκτάκτου ανάγκη. Είχαμε ζητήσει να κηρυχθεί και ο δικός μας Δήμος, αλλά δεν έγινε αποδεκτό το ζήτημά μας. Διότι εμείς έχουμε τεράστιο πρόβλημα στο Δήμο Μονεβασιάς, ο οποίος είναι ένας πολύ μεγάλος Δήμος, με 38 κοινότητες και 57 οικισμούς, τους οποίους πρέπει να καλύπτουμε με νερό πόσιμο όλο το καλοκαίρι. Και όπως θα έχω γράψει εκεί πέρα, επειδή δεν έχουμε φανιακά νερά, ένα βασικό πράγμα που πρέπει να είναι να καταλάβει ο κόσμος ότι το δίνουμε το νερό μόνο για ίδρυυση και όχι για να αρδεύουν κτήματα ή να πλένουν μετά τις ταράτσες τους ή να πλένουν τα αυτοκίνητα και να σπαταλάνε το νερό. Το νερό και πολύτιμο είναι και πρέπει να το σέβονται και θα κάνουν και οικονομία στην τσέπη τους αν το κάνουν αυτό. Αν δεν το κάνουν αυτό, είναι σίγουρο, όπως γράφω, ότι θα έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα, γιατί η δικιά μας ίδρυυση είναι από γεωτρήσεις, οι οποίες πάνε πολύ βαθιά. Έχουμε από τη μια και από την άλλη πλευρά, έχουμε το πέλαγος και από τη μέσα μεριά το λακωνικό κόλπο. Η θάλασσα εισβάλλει συνέχεια και το νερό γίνεται υφάλμηρο, δηλαδή έχουμε το φαινόμενο της υφαλμήρησης. Και κάθε χρονιά έχουμε προβλήματα μεγάλα, ανεβαίνει η αγωγημότητα του νερού και κουβαλάμε και σε κάποιες κοινότητες νερό, γιατί δεν φτάνουν, δεν επαρκεί αυτό που έχουμε στα δίχτυα.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά εντάχει.
0: Αυτά εντάχει και φαντάζομαι ότι τους θερινούς μήνες και εκεί ο πληθυσμός αυξάνεται με τους τουρίστες, άρα και οι ανάγκες ουσιαστικά αυξάνονται για νερό.
2: Πολλαπλασιάζεται.
0: Έτσι ακριβώς. Όπως ακριβώς το είπατε. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν ξέρω αν θα προχωρήσετε και στη λήψη κάποιων άλλων μέτρων για αυτούς οι οποίοι δεν εφαρμόζουν αυτά τα οποία αναφέρετε στην ανακοίνωσή σας. Δηλαδή, εάν σπαταλούν το νερό εν τέλει, ή θα υπάρξουν κάποιες κυρώσεις, αν θα μπορούσαμε να το πούμε.
2: Το πρώτο πρόβλημα είναι αυτό που σας είπα. Εμάς το τιμολόγιο είναι κλιμακωτό. όσο σπαταλούν νερό, τόσο αυξάνεται το τιμολόγιο. Αυτό είναι λοιπόν ένα αντικίνητρο για να κάνουν σπατάλη στο νερό. Το δεύτερο είναι ότι σε κάποιες περιπτώσεις που κάνουν μεγάλη, φαίνεται αυτό που λέμε εμείς που κάνουν, αρδεύουν δηλαδή ελιές ή οτιδήποτε άλλο, τους θα επιβληθεί πρόστιμο και γίνεται και κάποια, κάνουμε αυτό που λέμε, βγαίνουν οι πρόεδροι, βγαίνουν ένα κλιμάκιο και λένε σε αυτούς που το κάνουν να το μειώνουν. Ένα μεγάλο θέμα που σας είπα είναι το νερό που δαπανάτε ή σπαταλάτε κατά τη γνώμη μου όταν πλένουν τις αυλές τους κάθε καλοκαίρι ή στα σπίτια ή και σε μεγαλύτερες επιφάνειες.
0: Μάλιστα.
2: Για καθαρισμό ή για να δροσίζονται. Το νερό δεν είναι γι' αυτό. Το νερό είναι πολύτιμο.
0: Και θα πρέπει να μην το σπαταλούμε.
2: Γιατί δεν είναι άπειρο το νερό. Εκτός του ότι είναι κοινωνικό αγαθό, πρέπει να το σεβόμαστε κιόλας. Και αν μην το σπαταλάμε. Μάλιστα. Αυτή την πολυτιμότητα λοιπόν του νερού δυστυχώς ο Έλληνας δεν την έχει. Και πρέπει να του επιβληθεί με κάποιους τρόπους και γενικότερα. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Και αυτό εμείς σου εφιστούμε την προσοχή κάθε χρονιά.
0: Μάλιστα.
2: Κάνετε αυτό, κάνετε γιατί μέχρι εκεί είναι τα όρια που μπορεί ο Δήμος να σας παράσχει νερό. Δεν έχει παραπάνω, δεν υπάρχει. Ούτε μπορούμε να το γεννήσουμε. Όσο για τις αφαλατώσεις που άκουγα πριν, ναι, μπορεί να γίνουν. Αλλά και εκεί το νερό είναι ακριβό. Με μεγάλη ενέργεια που καταναλώνουμε και δεν είναι καθόλου εύκολο. Και πρέπει εμείς να διαφυλάξουμε το αγαθό που το έχουμε τώρα και το έχουμε ακόμα από γεωτρήσεις, χωρίς να την ασπαταλάμε, χωρίς να ανεβαίνει η αγωγημότητα του νερού. Αυτό που σας είπαμε, το αγαθό που το έχουμε τώρα και το έχουμε ακόμα από γεωτρήσεις, χωρίς να την ασπαταλάμε, χωρίς να ανεβαίνει η αγωγημότητα του νερού. Αυτό που σας

0: γενικότερο φαινόμενο. Και επειδή αφού ασχολείστε, θα ακούτε πολλά, εμείς δεν έχουμε διαρροές νερού να το χάσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε καλύψει τα δίχτυα τα δικά μας.
1: Κύριε Τριχύλη, ναι. Ναι, σας ακούω, ολοκληρώστε.
0: Να μην λέω εγώ συνέχεια.
1: Όχι, σας ακούω με μεγάλη προσοχή και όχι μόνο εγώ φαντάζομαι. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Έτσι και αλλιώς δεν θα μείνουμε μόνο σε αυτό, σε αυτή την συζήτηση που κάνουμε. Θα έχουμε και άλλες αφορμές για να πούμε και περισσότερα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ προς το παρόν, κύριε Τριχύλη. Και να πάμε τώρα... Ναι.
0: Μια στιγμή.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Να δώσω τα χαιρετίσματά μου στη Θεσσαλονίκη, γιατί έζησα αρκετά χρόνια εκεί πάνω και καλά. Και να πω για το προηγούμενο σχόλιο που είπατε, ότι η κήρυξη κατάσταση εκτάκτου ανάγκης απλοποιεί χρονικά κυρίως κάποιες διαδικασίες για να μπορούν να γίνουν γεωτρήσεις ή απαλατώσεις σε συντομότερο χρόνο.
1: Έτσι ακριβώς. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Τριχύλη. Και να πάμε τώρα μέχρι την Τίνο. Μαζί μας είναι ο Δήμαρχος Τίνο, ο κύριος Παναγιώτης Κροντιράς. Κύριε Κροντιρά, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από την Τίνο.
1: Και όπως ακούσαμε, και η Τίνος έχει ενταχθεί στο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, όπως και η Αλόνισος, για λόγω λειψιδρίας. Το ότι έχετε ενταχθεί στο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, ακούσαμε και τον κύριο Τριχύλη από τον Δήμαρχο Μονεβασιάς, που είπε ότι αυτό ουσιαστικά σας διευκολύνει χρονικά για κάποιες εργασίες.
2: Γραφειοκρατικές, παράκαμψη χρονοβόρων γραφειοκρατικές διαδικασίες. Αυτό ήταν το νόημα που κηρύχθηκε την σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
1: Μάλιστα.
2: Δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε με διαδικασίες εξπρέτ σε γενικές αφαλατώσεις, στην αγορά νέων μονάδων αφαλάτωσης, καθώς και στην άμεση επισκευή και συντήρηση των δικτύων ύδρευσης με διαδικασίες εξπρέτ. Αρκεί να σας πω ότι ήδη εμάς υπάρχει μια συγκεκριμένη χρηματοδότηση 4 εκατομμυρίων για προμήθεια αφαλατώσεων που προσπαθούμε 2 χρόνια να τις τοποθετήσουμε και ακόμη μετά από ενστάσεις σε ενστάσεις βρισκόμαστε ακόμη στην αρχή. Αυτή τη λογική έχει κήρυξη της Τίνος κατάσταση έκτακτης ανάγκης προκειμένου να δρομολογηθούν οι διαδικασίες και να οχυρωθεί το νησί μας, η έκτακτη ανάγκη αποτελεί ασπίδα και όχι πρόβλημα για το νησί μας. Αυτή ήταν και η λογική και γι' αυτό το επιδιώξαμε και το θεωρώ σημαντικό για το νησί μας, γιατί η λειψιδρία δεν αφορά μόνο τους 3 μήνες, δεν αφορά μόνο το καλοκαίρι, αφορά τα επόμενα χρόνια και η λογική μας είναι να φέρουμε τις λύσεις πιο γρήγορα και να επαναλάβω να οχυρωθεί ρευστικά το νησί μας.
1: Μάλιστα. Τώρα αυτή την περίοδο, κύριε Κροντιρά, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Γίνονται διακοπές νερού στο νησί κάποιες ώρες?
2: Όχι, δεν γίνονται διακοπές νερού. Uh-huh. Ούτε προβλέπονται να γίνουν το καλοκαίρι. Διαχειριζόμαστε πολύ καλά την κατάσταση. Απλώς εμείς αυτό που θέλουμε είναι προσέχουμε για να έχουμε. Δηλαδή κάνουμε όλες τις κινήσεις για να μην φτάσουμε ποτέ σε αυτό το αποτέλεσμα.
1: Να μην υπάρχει σπατάλη ουσιαστικά.
2: Ναι. Εντάξει, εννοείται να μην υπάρχει σπατάλη. Η λογική της κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βοηθάει σημαντικά στον... Η άποψη που έχει ο Δήμος ότι θα πρέπει να απαγορευτούν οι πισίνες οι ιδιωτικές, θεωρώ ότι στην Τίνο δεν χρειάζονται, ότι θα πρέπει να ελαττωθούν οι ιδιωτικές γεωτρήσεις, ότι θα πρέπει τεράστιοι κήποι με τον γκαζό που υπάρχει μια έξαρση στο νησί να σταματήσουν και θα πρέπει να μας γίνει βίωμα πλέον ότι για το νερό πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε, γιατί είναι ένα σημαντικό πρόβλημα που θα το βρούμε μπροστά μας και πρέπει και εμείς οι μόνιμοι κάτοικοι αλλά και οι επισκέπτες του νησιού μας να έχουμε πάντα αυτό στο μυαλό μας.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Κροντιρά. Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε μέχρι τον Άγιο Νικόλαο στην ΕΡΤ Ηρακλείου και στον Ιάσον Ταυλά, καθώς ισχύει η δέσμευση για την παραγωγή.

0: παράδοση μέχρι τέλος Ιουλίου στην κυκλοφορία των 10 χιλιόμετρων του τμήματος Νεάπολη Άγιος Νικόλαος. Σύμφωνα πάντοτε και με τις τελευταίες δηλώσεις του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου. Ιάσον.
1: Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Όπως δήλωσε ο ίδιος, μέχρι τέλος Ιουλίου θα παραδοθούν τα 10 χιλιόμετρα ουσιαστικά, τα οποία αφορούν τον Νεάπολη Άγιο Νικόλαο. Τώρα, από εκεί πέρα, πραγματοποίησε χθες ο Υφυπουργός Επίγευσης Εργασίας, ο Υφυπουργός Υποδομών, ο Νίκος Ταχιάου, πραγματοποίησε επίσκεψη εργασίας εδώ στον νομό Λασιθίου. Ο Υφυπουργός αμέσως μετά την προσγείωσή του στο δρόμο του Ηρακλείου κατευθύνθηκε στον Άγιο Νικόλαο, στο εργοτάξιο της εταιρείας που διασκευάζει το δρόμο. Παραβρέθηκε εκεί και ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Αρναουτάκης. Περίπου μια μισή ώρα παρέμεινε στο εργοτάξιο όπου συζήτησε με παράγοντες, με στελέχη της εταιρείας, μηχανικούς, τεχνικούς για την πορεία των έργων. Δήλωσε λοιπόν ότι μέχρι τέλος Ιουλίου θα παραδοθούν τα 10 πρώτα χιλιόμετρα της Νεάπολης Άγιος Νικόλαος. Είναι το τμήμα του ΒΟΚ που εκτελείται στο νομό Λαστίου, ένα από τα τμήματα του ΒΟΚ που εκτελείται στο νομό Λαστίου. Είναι ένα έργο πάρα πολύ δύσκολο. Αναφέρθηκε ο Υφυπουργός βέβαια και στις οκτήσεις που υπάρχουν στο τουρισμό από την κατασκευή του έργου και δήλωσε ότι θα πρέπει αυτές να μειωθούν, να τις επεξεργαστεί καλύτερα η εταιρεία προκειμένου να υπάρξει η λιγότερη πίεση στην τουριστική αγορά. Υπάρχουν παράπονα το τελευταίο διάστημα. Ωστόσο είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε επιτέλους ένα σύγχρονο δρόμο, τουλάχιστον το πρώτο τμήμα του από την Νεάπολη στον Άγιο Νικόλαο. Το δύσκολο κομμάτι αφορά με τα πολλά τεχνικά έργα, αφορά ουσιαστικά το Νεάπολη Τάρμαρο. Εκεί έχουμε γέφυρες, έχουμε σύραγγες, είναι δυσκολότερο το έργο αυτό. Τουλάχιστον θα παραδοθούν, όπως δήλωσε και ο Υπουργός, μέχρι τέλος Ιουλίου τα πρώτα 10 χιλιόμετρα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άσον. Φωτιά έχουμε τώρα στην Φωκίδα. Επιχειρούν εκεί 31 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, ενώ από αέρος κάνει ρήψεις νερού ένα ελικόπτερο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής. Η φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην Ξηρολίμνη Φωκίδας και έχει σημάνει φυσικά συναγερμός στην πυροσβεστική και έχουμε αυτές τις ισχυρές δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος ήδη εκεί στην περιοχή να επιχειρούν για οτιδήποτε νεότερο φυσικά. Θα έχουμε κατά την διάρκεια της εκπομπής. Εμείς να πάμε τώρα στην Χίο, καθώς νέα στοιχεία για το ναυάγιο του περασμένου Φεβρουαρίου ανοιχτά της περιοχής Μυρσινίδη στη Χίο φέρεται να έχουν οι συνήγοροι υπεράσπισης του φερόμενου ως διακινητή που θα παρουσιάσουν σε συνέντευξη τύπου την προσεχή Παρασκευή. Να πάμε στο Θοδωρή Πιλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Χίο για να μας πει περισσότερα. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Να πούμε λοιπόν ότι οι δύο δικηγόροι του Μαροκινού, οι κύριοι Αλέξης Γεωργούλης που είναι από τη Χίο και Δημήτρης Χούλης από τη Σάμο, επιλέγουν μάλιστα τα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών να παραχωρήσουν αυτή τη συνέντευξη τύπου. Όπως αναφέρουν, μετά από 4 και πλέον μήνες αδιάκοπης εργασίας, είναι σε θέση να παρουσιάσουν αδιάσυστα στοιχεία τα οποία ανατρέπουν το αφήγημα του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής. Θα θυμίσουμε ότι είχαμε τότε μία λέμβο με 40 πρόσφυγες και μετανάστες, 15 εκ των οποίων έχασαν τη ζωή τους και που ο Μαροκινός, τον οποίο βρίσκονται να υπερασπίζονται, έχει κατηγορηθεί ως διακινητής και είχε μάλιστα προφυλακιστεί τότε. Αυτό σύμφωνα με τους δύο δικηγόρους θα μένουμε να δούμε τι στοιχεία θα παρουσιάσουν την Παρασκευή. Αυτό το αφήγημα δεν ευσταθεί, ότι δηλαδή η βάρκα με τους πρόσφυγες και μετανάστες έπεσαν πάνω στο σκάφος του λιμενικού σώματος. Αναφέρουν και είχαν ζητήσει, είχε από την δική του την πλευρά ως πραγματογνώμονας ναυτιλίας ο εναποστρατή ανάβαρχος του λιμενικού σώματος Νικόλαος Πανός, ο οποίος θα βρίσκεται σε αυτή τη συνέντευξη τύπου μαζί με το επίσης τεχνικό σύμβολο Φίβο Σιμεωνίδη, για να παρουσιάσουν αυτά τα στοιχεία και να πέσει φως περισσότερα στην υπόθεση που βέβαια εκκρεμεί το δικαστήριο που έχει να κάνει με τον 31 ετών Μαροκινό, ο οποίος, όπως είπαμε, κατηγορείται για διακινητής. Μάλιστα, να πω δίκιο ότι την επομένη τη συνάντευξη τύπου στο αντιρατσιστικό φεστιβάλ που γίνεται αυτό το Σαββατοκύριακο στη Χίο, ο κύριος Κούλης είναι μεταξύ ομιλητών σε ένα από τα τραπέζια που διοργανώνεται, οπότε και από κοντά τουλάχιστον στη Χίο πιθανότατα θα ακούσουμε αυτά τα νέα στοιχεία που έχουν να παρουσιάσουν την Παρασκευή στην Αθήνα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή.

0: Συνεχίζεται τώρα η ένταση στη Ζήρια Αιγιαλίας γύρω από την εγκατάσταση ανεμογεννήτριας, με τους κατοίκους να παραμένουν σε κινητοποιήσεις και να εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους στο έργο. Η Νίκη Παπαδούλα από την Έρθα Πάτρας θα μας ενημερώσει. Νίκη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Για 12η ημέρα παραμένουν εκεί, τηρώντας βάρδιες μεταξύ τους, τα άτομα που βρίσκονται στην επιτροπή αυτή που έχει συσταθεί από τους κατοίκους, αντιδρώντας την τοποθέτηση μιας ανεμογεννήτριας γιγαντιών διαστάσεων, όπως μου είπαν, φτάνει τα 180 μέτρα από τις μεγαλύτερες, στην Άνω Ζήρια της Αιγιαλίας. Είναι μια περιοχή με ένα δάσος, το δάσος της Ζήριας, και σύμφωνα πάντα με την Επιτροπή υπάρχουν παραβάσεις πολεοδομικού χαρακτήρα από την εταιρεία που έχει ουσιαστικά συνειδητοποιήσει ένα μεγάλο μέρος της περιοχής εκεί του δάσους, όπως επίσης και παραβάσεις περιβαλλοντικού ουσίας. Έτσι λοιπόν βρίσκονται εκεί, έχουν προσφύγει, πρέπει να σας πω, στο Συμβούλιο της Επικρατείας και ο Δήμος Αιγιαλίας. Έχει ανακαλέσει ήδη η πολεοδομία του Δήμου την άδεια εργασιών μικρής κλίμακας που είχε εκδώσει αρχικά. Και έχουμε τους κατοίκους που εκφράζουν την αντίθεσή τους με συγκεντρώσεις. Δεν φεύγουν εκεί νύχτα μέρα, παραμένουν εκεί με βάρδιες. Αυτό που ζητούν είναι οι υπηρεσίες να κάνουν τη δουλειά τους, δηλαδή να εφαρμόσουν τον νόμο και να ελεγχθούν οι πολεοδομικές παραβάσεις και οι περιβαλλοντικές παρεμβάσεις. Έχουν κάνει μήνυση και έχει παρέμβει και η εισαγγελία πρωτοδικών, η οποία έχει δώσει εντολή για προκατακτική εξέταση προκειμένου να εξεταστεί το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Η αντίθεση τους έχει να κάνει με μια τεράστια οικολογική, όπως λένε, περιβαλλοντική καταστροφή και στην ευρύτερη περιοχή που έχουν γίνει διανοίξεις δρόμων που ξεπερνούν και τα 5 μέτρα. Τώρα να σου πω κάτι συμπληρωματικά με το προηγούμενο θέμα που είπε σχετικά με τη φωτιά στην Εποκίδα. Ναι. Οι πληροφορίες μου λένε ότι αυτή η περιοχή είναι δύσβατη πάρα πολύ, γι' αυτό και ζητήθηκε η συνδρομή του ελικοπτέρου. Είναι ορεινά από την περιοχή του Γαλαξιδίου προς την Πουνηχώρα και πιθανότητα προκλήθηκε σήμερα το πρωί από κεραυνό, γιατί είχαμε έντονη κεραυνική δραστηριότητα στην περιοχή.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκη. Επιστολή διαμαρτυρίας προς όλους τους αρμόδιους φορείς του Προέδρου του Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς Ιθάκης για την επιβολή εξοντοτικών, όπως υποστηρίζει, προστήμων σε ελέγχους της αστυνομίας τόσο σε πολίτες όσο και σε επαγγελματίες. Από την έρθε στη Ζάκυνθο θα μας ενημερώσει τώρα ο Σάκης Νέγκας.
2: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Η επιστολή είναι από τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς και Ιθάκης Σταύρος Παθή προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Ιωνίων Νίσων, τον Αστυνομικό Διευθυντή Κεφαλονιάς, με κοινοποίηση προς τον Βουλευτή Κεφαλονιάς Ιθάκης, τον Περιφερειάρχη Ιωνίων Νίσων, τον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς και Ιθάκης, τον Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας Απόδημου Ελληνισμού και τους Δημάρχους Αργοστολίου, Λειξουρίου, Σάμης στην Κεφαλονιά και Ιθάκης παράλληλα. Με την επιστολή αυτή, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ Ζακύνθο ο κύριος Σπαθής, προσπαθώ, λέει, να μεταφέρω τη βαθιά ανησυχία του συνόλου του επιχειρηματικού κόσμου της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης για την πρωτοφανή εκστρατεία ελέγχων, για παράδειγμα μεταφορά τουριστών με οχήματα τύπου βαν, από τις αστυνομικές αρχές, τις οποίες γινόμαστε μάρτυρες τις τελευταίες ημέρες. Το Επιμελητήριο, όπως είπε, τάσσεται ξεκάθαρα υπέρ της νομιμότητας, της ευταξίας και της ασφάλειας των πολιτών και των επισκεπτών. Οι επαγγελματίες οφείλουν να πράττουν τα δέοντα όσο ορίζεται από την εκάστοτε νομοθεσία. Ωστόσο, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, οι έλεγχοι καταλήγουν στην επιβολή εξοπλιστικών και δυσανάλογων προστήμων, ακόμη και για ίσονο σημασίας παραβάσεις. Τόνισε ότι δυστυχώς η πραγματικότητα στα νησιά μας είναι ότι οι τοπικές επιχειρήσεις, στην πλειονότητά τους μικρές και οικογενειακές, προσπαθούν να επιβιώσουν σε ένα ασφυκτικό οικονομικό περιβάλλον, αντιμετωπίζουν την ακρίβεια, το υψηλό λειτουργικό κόστος και τις συνέπειες της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης. Η εμφάνιση μιας ελεκτικής συμπεριφοράς που εξαντλεί κάθε όριο αυστηρότητας χωρίς ελαστικότητα ή κατανόηση των τοπικών ιδιαιτεροτήτων επιφέρει ένα ακόμη κέριο πλήγμα στην τοπική οικονομία. Όπως υποστηρίζει ο κ. Σπαθής, τα πρόστιμα που επιβάλλονται συχνά ισοδυναμούν με τα έσοδα πολλών μηνών για μια μικρή επιχείρηση. Τα εξοδοτικά πρόστιμα δεν οδηγούν σε συμμόρφωση, οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στο κλείσιμο επιχειρήσεων και στην απώλεια θέσεων εργασίας. Προτρέπουμε, λέει, προσέξτε, οι έλεγχοι να έχουν περισσότερο προληπτικό ή συμβουλευτικό χαρακτήρα και είμαστε αρρωγοί στην προσπάθεια της ελληνικής αστυνομίας να λειτουργεί ως προστάτης του κοινωνικού και οικονομικού ιστού, αλλά όχι ως εισπρακτικός μηχανισμός τιμωρίας. Τέλος, επισήμανε ότι ζητούμε την άμεση παρέμβαση όλων των αρμοδίων για να εξορθολογιστούν οι έλεγχοι και να δοθεί έμφαση στην πρόληψη και τη σύσταση αντί για την οικονομική εξόδωση πολιτών και επαγγελματιών και να ληφθεί υπόψη η εποχικότητα και κρισιμότητα της τουριστικής περίοδου για τα νησιά μας. Ένα θέμα πάντως που είναι υποσυζήτηση, κατά πόσο πρέπει να υπάρχει ανοχή από τις αρχές στην ανομία.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Εκδήλωση για την ονοματοδοσία του κτηρίου του ΕΚΑΒΡΟΔΟΥ σε Ελευθέριος Φερεντίνος πραγματοποιήθηκε σήμερα. Η εκδήλωση έγινε με αφορμή τη συμπλήρωση 24 χρόνων από την πτώση ελικοπτέρου του ΕΚΑΒ, κατά την οποία σκοτώθηκε ο διασώστης Ελευθέριος Φερεντίνος. Από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο, στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Μαριέτα Γαβριλιώτη. Μαριέτα.
3: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι ήταν μια αλυτή τελετή στις εγκαταστάσεις του ΕΚΑΒ Ρόδου, από την οποία δεν έλειψε βέβαια η συγκίνηση, γιατί παρούσα στην εκδήλωση ήταν η σύζυγος του διασώστη με τα δύο παλικάρια της, τα οποία έκαναν τα αποκαλυπτήρια της πινακίδας που τοποθετήθηκε στην είσοδο του κτηρίου. Ήταν, όπως καταλαβαίνετε, η πινακίδα καλυμμένη από την ελληνική σημαία. Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι αυτή ήταν μια τιμή και καλώς αποδόθηκε 24 χρόνια μετά. Πρόκειται για την πτώση ελικοπτέρου του ΕΚΑΒ στις 17 Ιουνίου του 2002 στο όρος Βίγλα της Ανάφης. Ήταν ένα ελικόπτερο Αγκούστα 109. Είχε απογειωθεί από την Ανάφη προκειμένου να μεταφέρει ασθενή στο νοσοκομείο της Ρόδου. Λίγα λεπτά μετά χάθηκε από τα όργανα τα πτυτικά και κάποιες ώρες αργότερα βρέθηκαν τα συντρίμια στο όρος Βίγλα, όπως είπαμε. 5 ήταν οι άνθρωποι που έχασαν σε εκείνη την τραγωδία τη ζωή τους. Ήταν ο γιατρός του ΕΚΑΒ Χρήστος Αντίπας, ο κυβερνήτης Βασίλειος Χαμτζίδης, ο συγκυβερνήτης Στέφαν Μάγερ, η ασθενής Άννα Δαμίγου και ο διασώστης του ΕΚΑΒ Ελευθέριος Φερεντίνος, το όνομα του οποίου, όπως είπαμε, δόθηκε σήμερα στο κτίριο του ΕΚΑΒ εδώ στη Ρόδο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η πρόθεση τώρα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας για τη δημιουργία ελεγχόμενου αγκυροβολίου στον κόλπο της Γαρίτσας έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από συλλόγους κατοίκων και πολίτες που διαφωνούν με το συγκεκριμένο σχεδιασμό. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, η Μαρίνα Μοσχάτα έχει το ρεπορτάζ. Μαρίνα.
4: Το θέμα θα συζητηθεί, καλό μεσημέρι, από την Κέρκυρα και στο Δημοτικό Συμβούλιο που έχουμε απόψε. Είναι το πρώτο θέμα της σημερινής διάταξης. Μια συζήτηση που αναμένεται να πραγματοποιηθεί παρουσία πολιτών που έχουν εκφράσει τις τελευταίες μέρες πολύ σοβαρές επιφυλάξεις για τον σχεδιασμό, ζητώντας να προηγηθούν των όποιων αποφάσεων απαραίτητες επιστημονικές και περιβαλλοντικές μελέτες. Ο Πολιτικός Σύλλογος της Γαρίτσας έχει μάλιστα απευθύνει ένα δημόσιο κάλεσμα συμμετοχής στη συνεδρίαση, εκφράζοντας και την αντίθεσή του στο ενδεχόμενο της μαζικής εγκατάστασης ναυδετών στον κόλπο. Ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι η περιοχή αποτελεί τμήμα της ιστορικής και πολιτικής ταυτότητας της πόλης και προειδοποιεί για κινδύνους περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, αλλίωσης του τοπίου, αλλά και περιορισμού της ελεύθερης χρήσης του θαλάσσιου χώρου. Παρέμβαση για το θέμα πραγματοποίησε και ο Πολιτικός Σύλλογος της πόλης Αντιάκομο, ο οποίος επισημαίνει ότι η συζήτηση δεν πρέπει να περιοριστεί σε τεχνικές ή οικονομικές παραμέτρους, αλλά να βασιστεί και σε μελέτες, όπως η μελέτη θερούσας ικανότητας, περιβαλλοντική τεκμηρίωση, ο δημόσιος έλεγχος, μια ουσιαστική διαβούλευση στην τοπική κοινωνία. Κοινός τόπος των παρεμβάσεων αποτελεί το αίτημα να μην προχωρήσει η προθέτηση ή εγκατάσταση ναυδετών, χωρίς προηγούμενη αξιολόγηση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων. Τώρα, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος τουρισμού, που αναμένεται να εισηγηθεί και το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα το βράδυ, υποστηρίζει ότι όσοι αντιδρούν δεν είναι ενημερωμένοι και πως με την παρέμβαση αυτή στον κόλπο της Γαρίτσας θα προστατευτεί το περιβάλλον, κάτι που δεν γίνεται σήμερα, που βαίνουν τα σκάφη αυθαίρετα και χωρίς κανένα έλεγχο. Ουσιαστικά, οι θέσεις που θα παραχωρηθούν στα σκάφη είναι 100, από τις οποίες θα προκύπτει και ένα σοβαρό έσοδο για το Δήμο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Σε αποκλεισμό της εφορίας και του ΕΦΚΑ προχωρούν αύριο το πρωί εκπρόσωποι 6 συνολικά επαγγελματικών φορέων της Λάρισας, ζητώντας την άμεση λήψη σειράς μέτρων που θα επιτρέψουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ανασάνουν οικονομικά. Από την ΕΡΤ Λάρισας ο Γιάννης Γιάτσιος έχει περισσότερα. Γιάννη.
5: Καλό μεσημέρι, Δίκη, κυρίες και κύριοι. Ο Εμπορικός Σύλλογος της Λάρισας, η Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος της Λάρισας, ο Σύνδεσμος Καταστημάτων Εστίασης, η Ένωση Διπλωματούχων Επαγγελματιών Αισθητικών Θεσσαλίας αλλά και το Σωματείο Ταξί της Λάρισας πραγματοποιούν αυτή την κινητοποίηση αύριο στις 8 η ώρα το πρωί έξω από τα γραφεία του ΕΦΚΑ αλλά και της Εφορίας, της Νοικία της Φιλιππούπολης, με αφορμή βεβαίως τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Γιατί όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά και στο σχετικό τους κάλεσμα, παραχώρησαν χθες και μια συνέντευξη τύπου οι εκπρόσωποι των διοργανωτών φορέων χθες το απόγευμα. Η κυβέρνηση, ενώ έχουμε, όπως η ίδια παραδέχεται, συνθήκες συνθήκες έντονων οικονομικών αλλά και γεωπολιτικών αναταραχών, δυναμώνει την επίθεση εναντίον μας αντί να δημιουργήσει ένα δίχτυ προστασίας. Η ενέργεια, οι πρώτες ύλες, τα εμπορεύματα ακριβένουν και τα καύσιμα με τις εμπορευματικές μεταφορές καταγράφουν αυξήσεις που ξεπερνούν το 10 έως και 20%. Και βεβαίως το εισόδημα των εμπόρων και όλων βεβαίως των αυτοαπασχολουμένων και των μικρομεσαίων επιχειρηματιών μειώνεται, ενώ τα λειτουργικά έξοδα συνεχώς αυξάνονται. Οι ίδιοι βεβαίως υποστήριζαν ότι η κυβέρνηση συνεχίζει την επίθεσή της μέσω από τις φορολογίες αλλά και της ψηφιακής γραφειοκρατίας, η οποία έρχεται να προσθέσει νέα βάρη στις πλάτες των ήδη καταπονημένων μικρομεσαίων επαγγελματιών και επιχειρηματιών. Και αυτό που ζητούν βεβαίως είναι πλαφόν στις τιμές του πετρελαίου, κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης, απαγόρευση πληστηριασμών πρώτης κατοικίας, καθώς και ειδικό ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμό για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, ρύθμιση με δόση στο 10% του εισοδήματος για χρήση φορέα και εύκα και βεβαίως επαναφορά των 120 δόσεων για οφειλές μέχρι και το 2025. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Μήπως τελικά το πρόβλημα δεν είναι μόνο δημογραφικό αλλά κυρίως οικονομικό? Αυτό ήταν το βασικό συμπέρασμα που αναδείχθηκε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, όπου τα στοιχεία για τη συνεχιζόμενη μείωση των γεννήσεων και τη γύρανση του πληθυσμού συνδέθηκαν άμεσα με την οικονομική ανασφάλεια που αντιμετωπίζουν όλοι οι νέοι. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα, καλώς μεσημέρι.
6: Καλησπέρα. Ένα από τα κεντρικά θέματα της συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε εχθές στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Ηπείρου ήταν το δημογραφικό πρόβλημα, με κεντρικό ομιλητή τον καθηγητή Βίρονα Κοντζαμάνη, ο οποίος παρουσίασε αναλυτικά τα στοιχεία για τις δημογραφικές εξελίξεις στη χώρα, αλλά και τις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ήπειρος. Κατά την εισήγησή του, ο κ. Κοντζαμάνη στάθηκε ιδιαίτερα στη διαχρονική μείωση της γονιμότητας, επισημένοντας ότι οι διαδοχικές γενιές αποκτούν όλο ένα και λιγότερα παιδιά. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, οι γυναίκες που γεννήθηκαν γύρω στο 1960 έφεραν στον κόσμο κατά μέσο όρο περισσότερα από δύο παιδιά, ενώ οι νεότερες γενιές καταγράφουν σημαντικά χαμηλότερους δείκτες γονιμότητας. Οι γενιές που γεννήθηκαν τη δεκαετία του 1980 εκτιμάται ότι θα ολοκληρώσουν τον αναπαραγωγικό τους κύκλο με περίπου 1,4 παιδιά ανά γυναίκα. Τα στοιχεία για την Ήπειρο είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά. Πιο συγκεκριμένα, το 2024 καταγράφτηκαν μόλις 1.790 γεννήσεις, όταν οι θάνατοι ανήλθαν σε 4.198, γεγονός που μεταφράζεται σε απώλεια περισσότερων από 2.300 κατοίκων μέσα μόλις σε ένα χρόνο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Την έντονη αγανάκτηση καταστηματαρχών αλλά και πολιτών στο Ηράκλειο της Κρήτης έχει προκαλέσει η απόφαση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας να εκτελέσει εν μέσω της τουριστικής περίοδου εργασίες συντήρησης στο εμβληματικό μνημείο της πόλης, τα γνωστά λιοντάρια. Το μνημείο, το οποίο καθημερινά αποτελεί πόλο έλξης για εκατοντάδες τουρίστες, έκλεισε ευνηδιαστικά χθες, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν πως οι εργασίες θα διαρκέσουν αρκετούς μήνες. Να πάμε στο Γιώργο Λαμπράκη από την ΕΡΤ στο Ηράκλειο. Γιώργο.
7: Και ο χθεσινός ευνηδιασμός και οι σποραδικές αντιδράσεις πήραν σήμερα τη μορφή επίσημης διαμαρτυρίας του συνόλου σχεδόν των τοπικών τουριστικών φορέων. Πριν από λίγο δόθηκε στη δημοσιότητα μια κοινή ανακοίνωση. Μιλάμε για το Σύνδεσμο Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης, τους ξενοδόχους, τους ξενοδόχους υπαλλήλους, τους επαγγελματοβιοτέχνες, τους εκπροσώπους του επισιτισμού, συλλόγων τουριστικών από άκρους άκρης το Ηράκλειο και την Κρήτη, που διαμαρτύρονται έντονα για τη χθεσινή ευνηδιαστική απόφαση της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου να κλείσει με περίφραξη το εμβληματικό μνημείο των λιονταριών, την Κρίνη Μοροζίνη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Είναι το σήμα κατατεθέν της πόλης και ένα μνημείο που για αιώνες είναι ταυτόσιμο με την ιστορία του Ηρακλείου. Για να σας δώσω την εικόνα, η περίφραξη που τοποθετήθηκε είναι αντίστοιχη μιας απλής πρόχειρης περίφραξης που βάζει κάποιος σε ένα κοτέτσι ή σε ένα χωράφι. Αυτή είναι η εικόνα που συναντούν οι τουρίστες στο κεντρικότερο σημείο του Ηρακλείου, γι' αυτό υπάρχει και αυτή η αντίδραση. Σύμφωνα με πληροφορίες, εν μέσω της τουριστικής περίοδου είχαμε αυτή την εξέλιξη, διότι υπάρχει μια πληροφορία ότι αν δεν γινόταν τώρα τα έργα θα χανόταν τα κονδύλια. Ωστόσο, οι φορείς τονίζουν ότι το Ηράκλειο και η πολίτες του απαιτούν σεβασμό και προγραμματισμό των έργων για να μην υπάρχουν αυτές οι εικόνες εν μέσω καλοκαιριού και των έκπληκτων τουριστών που είδαν το μνημείο των λιονταριών να περικλείεται από ένα κοτετσόσημα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Αυξημένες εμφανίζονται οι ανάγκες σίτησης ευάλωτων πολιτών στην Λέσβο, με ολοένα περισσότερους ανθρώπους να απευθύνονται στις κοινωνικές δομές των Δήμων Μυτιλίνης και Δυτικής Λέσβου. Να πάμε στη Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα.
8: Πράγματι, δίκη, αυξημένες είναι οι ανάγκες που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στη Λέσβο. Ακριβώς όλο και περισσότεροι πολίτες απευθύνονται στις κοινωνικές δομές για βοήθεια. Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας παρουσίασε σήμερα ο πρόεδρος του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης των Δήμων Μυτιλίνης και Δυτικής Λέσβου, ο κύριος Πανός, στον Δήμο Μυτιλίνης διατίθενται καθημερινά περίπου 95 μερίδες φαγητού στα συσίτια. Ενώ οι ανάγκες είναι σημαντικά μεγαλύτερες, συγκεκριμένα χρειάζονται ακόμη 100 μερίδες για τον Δήμο Μυτιλίνης και ακόμα 40 για το Δήμο Δυτικής Λέσβου, που μέχρι σήμερα διαθέτει 50 μερίδες. Το πρόβλημα παρουσιάζεται κυρίως στους ηλικιωμένους, οι οποίοι δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να ανταποκριθούν στις καθημερινές τους ανάγκες. Mm-hmm. Ενώ να σου πω ότι έχει γίνει μια συνεργασία με τον Σύνδεσμο και με τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Hopri News, mm-hmm. η οποία θα προσφέρει κάθε μήνα φρέσκα βιολογικά λαχανικά σε 100 ωφελούμενους, προκειμένου να ενισχύσει τις υπηρεσίες προς τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. «Δείπνο με δύο εμπριστές» είναι ο τίτλος της θεατρικής παράστασης που παρουσιάζεται απόψε από την ερασιτεχνική σκηνή του Διπεθέ Βέρειας. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
9: Καλό μεσημέρι και από μένα. Η θεατρική ομάδα Πασπαρτού του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Βέρειας παρουσιάζει αυτό το σύγχρονο θεατρικό έργο σε σκηνοθεσία της Βασιλικής Ζόκου. Ένα έργο που καλεί τους θεατές να σκεφτούν πόσο εύκολα συνηθίζουμε καταστάσεις που κανονικά θα έπρεπε να μας προβληματίζουν. Μέσα από το χιούμορ και τους ανατρεπτικούς χαρακτήρες που θυμίζουν γνώριμες πλευρές της καθημερινότητάς μας, ξεδιπλώνεται μια ιστορία που μιλάει για τις επιλογές, τους φόβους και γενικότερα τις στάσεις που κρατάμε απέναντι σε όσα συμβαίνουν γύρω μας. Μια παράσταση που ψυχαγωγεί, προβληματίζει και αφήνει το κοινό με αρκετή τροφή για σκέψη. Τι χρειάζεται λοιπόν για να καταστραφεί ένας κόσμος, διαβάζουμε μεταξύ άλλων στο σκηνοθετικό σημείωμα. Μερικές φορές όχι μια ξαφνική εισβολή, αλλά η δική μας άρνηση να δούμε το προφανές. Η παράσταση φιλοξενείται σήμερα το βράδυ στις 9, στη σκηνή Οδυσσέας Γωνιάδης της Αντωνιάδιου Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών στη Βέρεια, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 5 ευρώ. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη, και να κλείσουμε με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρωινές ώρες στην περιοχή των Σποράδων και της Εύβοιας, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Βαθμιαία νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ στα ορεινά, κυρίως της Πελοποννήσου, θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο 6, τοπικά έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα Ηπειρωτικά τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ραντεβού αύριο, την ίδια ώρα. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: από τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου της δεκαετία του 60, δύο πράγματα κυριαρχούσαν τότε και έβγαζαν ατάκες πολλές που έμειναν στην ιστορία και έβγαζαν και βγάζουν χίλιο ακόμα και σήμερα. Οι υποσχέσεις των πολιτικών πριν τις εκλογές, από το εκείνο το αμίμητο υπόσχομαι να σώσω αυτόν τον τόπο μέχρι το και ποτάμια θα σας φέρουμε. Το ένα είναι αυτό και το δεύτερο ήταν το ζήτημα της ακρίβειας που έκαιγε όλο τον κόσμο και εκεί ακόμα και σήμερα όλο τον κόσμο. Αυτά τα δύο θέματα δίνουν και σήμερα τον τόνο της επικαιρότητας. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 17 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η νέα ψηφιακή εφαρμογή Πόσο κάνει για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την αντιμετώπιση της ακρίβειας παρουσίασε στο Μαξίμου Πρωθυπουργός. Ο καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστους ζωής, ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι οι υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν πλέον να γίνουν εύκολα ανεκτές. Την άμεση και αποτελεσματική κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο και τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, ζήτησαν ηγέτες της G7 κατά τη Σύνοδο Κορυφής στο Εβιάν. Στην κοινή ανακοίνωσή τους χαιρέτησαν την προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Την Παρασκευή στην Ελβετία, υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Σταθεροποιείται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, το Brent κάτω από τα 79 δολάρια το βαρέλι. Την απόρριψη των ετοιμάτων για την οπτικοακουστική αναμετάδοση της δίκης των Ντεπών και την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων πρότεινε η εισαγγελέα της έδρας. Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και προσωπικά του κατά του Πρωθυπουργού εξαπέλυσε με συνέντευξή του ο Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή την κριτική που άσκησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δωρεάν μετακινήσεις των νέων έως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και τέλος, στη στάθεια του καιρού με νεφώσεις, 32 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, οι ηγέτες των χωρών της G7, κυρίες και κύριοι, κάλεσαν σε άμεση και χειρία στο Λίβανο και χαιρέτησαν την προσωρινή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Μια κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε στο περιθώριο του συνόδου του στην πόλη Εβιάν στην Ελβετία. Θα τα δούμε όλα αυτά συνέχεια αναλυτικά, όπως θα δούμε επίσης και πώς αντιδρούν στις εξελίξεις αυτές οι διεθνείς αγορές, οι οποίες υποδέχονται θετικά τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή, με το πετρέλαιο να καταγράφει ισχυρή πτώση στις διεθνείς τιμές. Σε λίγο θα έχουμε αναλυτικές πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας σήμερα με την εσωτερική επικαιρότητα και ένα θέμα που μας καίει όλους πραγματικά και έχει να κάνει με τη νέα πλατφόρμα που μπαίνει από σήμερα στη ζωή μας. Είναι το posokani.gov.gr, μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση το υπαριθμόν ένα πρόβλημα αυτό της ακρίβειας που πραγματικά μας αφορά όλους. Σε μια εποχή που φουντώνει κόντρα ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση για τις παροχές, τις προτάσεις και τα μέτρα, με τον Πρωθυπουργό, όπως θα ακούσουμε σε λίγο, να λέει στους πολίτες ότι το τζάμπα δεν υπάρχει πια και ότι όποιος υπόσχεται τζάμπα παροχές από κάπου θα σας τα πάρει, και την αντιπολίτευση να απαντά ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες. Με αυτό λοιπόν το πολιτικό σκηνικό, έτσι όπως διαμορφώνεται, με το θερμόμετρο του πολιτικού να είναι κυριολεκτικά στο κόκκινο, με βασική προτεραιότητα την προστασία του καταναλωτών, τη θέση σε λειτουργία το posokani.gov.gr, ένα σημαντικό όπλο στα χέρια των καταναλωτών, όπως λένε από την κυβέρνηση. Από σήμερα, ο καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, δήλωσε κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός.
1: Από σήμερα, ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής. Θα γνωρίζει πια στην κυριολεξία πόσο κάνει κάθε προϊόν σε πραγματικό χρόνο, θα μπορεί να συνθέτει το δικό του καλάθι, να συγκρίνει τιμές όχι μόνο εντός Ελλάδος αλλά και με αντίστοιχα προϊόντα στο εξωτερικό, έτσι ώστε να μπορεί να επιλέγει εύκολα τι και πού έχει συμφέρον να κάνει τις αγορές του. Θεωρώ ότι είναι μια σημαντική πρωτοβουλία η οποία ενισχύει τον ανταγωνισμό, κινητοποιώντας ταυτόχρονα και την καταναλωτική συνείδηση, κάτι το οποίο αποτελεί πάντα ζητούμενο στη χώρα μας. Δεν αποτελεί πανάκια. Αλλά όπως είπατε, όταν κάθε ευρώ μετράει, και ξέρουμε ότι σήμερα ο Έλληνας πολίτης δυσκολεύεται και πιέζεται, όταν κάθε ευρώ μετράει, η διαφάνεια δεν είναι πολυτέλεια. Όπως είπατε, είναι δικαίωμα. Και ακριβώς αυτήν την διαφάνεια προάγει το συγκεκριμένο εργαλείο, το οποίο σε πρώτη φάση έχει ενσωματώσει πάνω από 10.000 προϊόντα. Και προφανώς δεν σταματάμε εδώ, καθώς τα προϊόντα και αύριο οι υπηρεσίες θα συνεχίζουν να εμπλουτίζουν την εφαρμογή με την πάροδο του χρόνου.
0: Είναι λοιπόν, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι είναι μια σημαντική πρωτοβουλία, η οποία ενισχύει τον ανταγωνισμό, κινητοποιώντας ταυτόχρονα και την καταναλωτική συνείδηση. Για ένα σημαντικό όπλο στα χέρια των καταναλωτών έκανε λόγο από την πλευρά του και ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος κατά την παρουσίαση της ψηφιακής πλατφόρμας.
2: Όπως εσείς πολύ καλά γνωρίζετε, μία από τις πιο σημαντικές προτεραιότητες για το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι η προστασία των καταναλωτών και οι κανόνες στην αγορά. Γι' αυτόν τον σκοπό θεσμοθετήσαμε την ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, η οποία έχει πολλαπλασιάσει ελέγχους και έχει ήδη αποδείξει την χρησιμότητα και την αναγκαιότητά της. Θεσμοθετήσαμε μαζί τον κώδικα δεοντολογίας, βάζοντας τέλος στις παραπλανητικές εκτόσεις. Νομοθετούμε τώρα την προστασία των καταναλωτών από ενδεχόμενες τραπεζικές καταχρηστικές συμπεριφορές με νομοσχέδιο που έχουμε στη δημόσια διαβούλευση και αντιμετωπίζεται με τεράστιο ενδιαφέρον από την κοινωνία. Για ένα διάστημα έχουμε υποχρεωθεί να πάρουμε το έκτακτο μέτρο του πλαφών στα κέρδη των επιχειρήσεων για τρόφιμα και βασικά η διαβίωση λόγω των πολύ μεγάλων πληθωριστικών πιέσεων εξαιτίας του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Και σήμερα έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να σας παρουσιάζουμε μαζί με την ανεξάρτητη αρχή, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την ίδια την εταιρεία, ένα πραγματικό όπλο που αποσκοπεί στη διαφάνεια στην αγορά, ενισχύει με αυτόν τον τρόπο τον υγιή ανταγωνισμό προς όφελος των οικοκυριών.
0: Για μια νέα πλατφόρμα, η οποία θα έρθει πραγματικά να αλλάξει την εικόνα των τιμών στο σούπερ μάρκετ, έκανε λόγο από την πλευρά του Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου.
3: Κάναμε κάτι το οποίο πραγματικά νομίζω πως έχει να δώσει πραγματική λύση σε ένα μείζον πρόβλημα. Η νέα πλατφόρμα έρχεται να επεκτείνει την ιδέα που είχαμε με το e-καταναλωτής, αλλά ποιες είναι οι ουσιώδεις διαφορές και για ποιο λόγο σήμερα είμαστε εδώ και την παρουσιάζουμε. Πρώτον, γιατί έχουμε πολύ μεγαλύτερη κάλυψη προϊόντων. Περίπου 10.000 προϊόντα είναι πλέον στην πλατφόρμα και δίνουν τη δυνατότητα της σύγκρισης των τιμών. Είναι μια εφαρμογή η οποία φτιάχτηκε κυρίως για το κινητό, αλλά έχει πολύ καλή παρουσίαση και στην web εκδοσή της και στους υπολογιστές, σε αντίθεση με την προηγούμενη που είχε φτιαχτεί κυρίως για υπολογιστές. Πλέον η αλήθεια είναι πως από το κινητό μας ψωνίζουμε, από το κινητό μας μαθαίνουμε και έτσι ακριβώς δομήθηκε.
0: Στην ίδια συσκέψη στο Μαξίμο ήταν και η διοικητρία της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη, η οποία έκανε λόγο για μια καθαρή, συγκρίσιμη και άμεση χρήσιμη πληροφορία.
4: Σήμερα παρουσιάζουμε ένα εργαλείο που απαντά σε μια πολύ απλή, αλλά απολύτως καθημερινή ανάγκη. Να μπορεί ο καταναλωτής να ξέρει πριν αγοράσει, να ξέρει πού τον συμφέρει, να ξέρει αν αυτό που βλέπει στο ράφι είναι πραγματικά η καλύτερη επιλογή για το δικό του καλάθι.
0: Λοιπόν, ακούσαμε δηλώσεις που έγιναν κατά την παρουσίαση. Πάμε στην αρμόδια συνταχτριά μας, την Πινελόπη Μητρούλια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε δηλώσεις Πινελόπη για τη νέα αυτή πλατφόρμα, το πόσο κάνει, με τον Πρωθυπουργό να λέει ότι η μάχη κατά της ακρίβειας συνεχίζεται και θα κερδιθεί μόνο με ρεαλιστικές πράξεις. Πάμε να δούμε πρακτικά τώρα ποια είναι τα βασικά στοιχεία αυτής της νέας εφαρμογής του πόσο κάνει. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Έρχεται λοιπόν σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα Πόσο Κάνει, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές σε περίπου 10.000 προϊόντα που προέρχονται από 10 μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Επίσης, μέσω της πλατφόρμας, οι καταναλωτές μπορούν να παρακολουθούν το ιστορικό μεταβολών των τιμών το τελευταίο δίμηνο και να συγκρίνουν τις τιμές της ελληνικής αγοράς με το μέσο όρο αντίστοιχων προϊόντων σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, όπως τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, γιατί πολλές φορές έχουμε δει πολυεθνικές εταιρείες να ανεβάζουν τις τιμές και να πουλούν στην ελληνική αγορά ακριβότερα κάποια προϊόντα. Τώρα, όπως είπαμε, η πλατφόρμα παρουσιάστηκε σε κοινή συνέντευξη τύπου των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, της Διοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Ευρωπαϊκής Αγοράς, κ. Τσαγκάρη, αλλά και του Συνιδρυτή και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας που ανέλαβε να αναπτύξει την πλατφόρμα του κυρίου Γιώργου Παπαδημητρίου. Και αξίζει να πούμε εδώ ότι η πλατφόρμα έγινε από μια ελληνική startup που βρίσκεται στην Πτολεμαίδα. Τώρα, η νέα υπηρεσία αποτελεί στην πραγματικότητα τη μετεξέλιξη του e-καταναλωτής και είναι διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας posokani.gov.gr και επίσης οι καταναλωτές μπορούν να την κατεβάσουν στο κινητό τους ώστε χωρίς να απαιτείται τη δημιουργία λογαριασμού, έτσι ώστε να μπορούν σε πραγματικό χρόνο να συγκρίνουν τις τιμές των προϊόντων. Οι χρήστες μπορούν επίσης να δημιουργούν λίστες αγορών και να υπολογίζουν το συνολικό κόστος του καλαθιού τους ανά αλυσίδα και να αναζητούν τις οικονομικότερες επιλογές. Και να πούμε ότι οι τιμές συλλέγονται είτε απευθείας από τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, είτε μέσω των ηλεκτρονικών τους καταστημάτων και ενημερώνονται καθημερινά έως και τρεις φορές. Όπως εξήγησε η κυρία Τσαγκάρη, η υποχρέωση των σούπερ μάρκετ είναι να στέλνουν μια φορά την ημέρα τις τιμές τους. Ωστόσο, είναι αρκετές περιπτώσεις όπου έχουμε μέχρι και τρεις φορές τη διάρκεια της ημέρας ανακοίνωση. Τώρα, ο Υπουργός Ανάπτυξης, όπως τον ακούσαμε και νωρίτερα, ο κ. Θεοδωρικάκος, χαρακτήρισε τη διαφάνεια στις τιμές που εξασφαλίζει η συγκεκριμένη πλατφόρμα ως ένα όπλο για το κράτος, τους καταναλωτές, αλλά και την υγιή επιχειρηματικότητα. Σημείωσε ότι η λειτουργία του Πόσο Κάνει εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πολιτικών προστασίας των καταναλωτών, που περιλαμβάνει τη δημιουργία της ανεξάρτητης αρχής ευοπτείας αγοράς, την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας για τις εκτόσεις των προϊόντων, καθώς και νέες νομοθετικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση καταχρηστικών πρακτικών ιδίως των τραπεζών. Και να θυμίσουμε εδώ ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαβούλευση σχετικού νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης. Ο κ. Θεοδωρικάκος, κλείνοντας, Γρηγόρη, να πω, ρωτήθηκε για το κατά πόσο το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των καταναλωτικών προϊόντων αλλά και στα καύσιμα θα λήξει στο τέλος του μήνα, όπως προβλέπει η υφιστάμενη νομοθετική ρύθμιση. Δεν θέλησε να πει περισσότερα. Είπε όμως ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα υπάρξουν ανακοινώσεις τόσο για τα καύσιμα όσο και για τα καταναλωτικά προϊόντα.
0: Τώρα, συνοψίζοντας, μέσω της αρχής λοιπόν προστασίας καταναλωτή, οι πληροφορίες θα είναι άμεσα προσβάσιμες από το κινητό. Καθένας από εμάς, λέει, το κινητό θα μπορεί να βλέπει τις τιμές σε πραγματικό χρόνο, σε χιλιάδες προϊόντα.
5: Ή τον υπολογιστή του. Δηλαδή, μπορεί να διαμορφώσει ένα καλάθι και να ελέγξει από πού πρέπει να αγοράσει τα διάφορα προϊόντα που θέλει να αγοράσει. Μπορεί την ώρα που βρίσκεται στο σούπερ μάρκετ, μέσω του κινητού του, να ελέγξει αν το συγκεκριμένο προϊόν το οποίο επιλέγει είναι φθηνότερο στην συγκεκριμένη αλυσίδα ή κάπου αλλού. Επίσης, μπορεί να ελέγξει την πορεία της τιμής του προϊόντος τους τελευταίους δύο μήνες και να συγκρίνει τις τιμές με το τι συμβαίνει στην ευρωπαϊκή αγορά. Αυτές είναι οι βασικές αρχές της πλατφόρμας, η οποία στο μέλλον θα εμπλουτιστεί και με άλλα προϊόντα. Αυτή τη στιγμή είναι περίπου 10.000 προϊόντα που περιλαμβάνονται στην λίστα της πλατφόρμας. Άλλα προϊόντα αλλά και υπηρεσίες, όπως είπε η κυρία Τσαγκάρη, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες πληροφορίες ακόμη.
0: Δύο επίσης στοιχεία που νομίζω πρέπει να κρατήσουμε. Το ένα, από ο κύριο Θεοδωρικάκος, το είπε και εσύ νωρίτερα, ότι έχουν πολλαπλασιαστεί οι έλεγχοι στην αγορά, ενώ έχει θεσμοθετηθεί και ο κώδικας διοντολογίας για τις παραπλανητικές εκτόσεις. Ένα αυτό. Και το άλλο, το μήνυμα που στείλει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος από το Μέγαρο Μαξίμου είπε ότι αδικαιολόγητες τιμές, υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με τις αγορές Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές εάν δεν εξηγηθούν με απόλυτη σαφήνεια.
5: Ακριβώς, και αυτό είναι ένα από τα στοιχεία στα οποία μπορεί να γίνουν οι έλεγχοι από την πλευρά της ανεξάρτητης αρχής. Ειδική αναφορά έκανε σε αυτό και ο κ. Θεοδωρικάκος, και γι' αυτό στην πλατφόρμα υπάρχει δυνατότητα σύγκριση των τιμών μεταξύ της Ελλάδας και του εξωτερικού. Και να υπενθυμίσουμε ότι το τελευταίο διάστημα, με βάση τον νόμο για το πλαφόν, έχουν επιβληθεί πολύ σημαντικά πρόστιμα σε μεγάλες αλυσίδες και του εξωτερικού, ακριβώς για το λόγο το ότι δεν τηρείται η εθνική νομοθεσία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό, τεράστιο το θέμα αυτό. Μας αφορά όλους σε κάθε περίπτωση. Μας καίει όλους πραγματικά, καθημερινός πονοκέφαλος για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες και περιμένουμε να δούμε στην πράξη πώς θα λειτουργήσει αυτή η νέα ψηφιακή πλατφόρμα.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς αφορά και το επόμενο θέμα, καθώς ισχυρή πτώση καταγράφουν οι τιμές πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν και τις προσδοκίες για πλήρη επαναλειτουργία του συνότου Ορμούς. Το Brent υποχωρούσε νωρίτερα στα 79,2 δολάρια το βαρέλι, κάτω από τα 80 δολάρια λοιπόν, ενώ συνεχίζεται η πτώση και στις τιμές λιανικής στη χώρα μας. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας συντάκτρια, οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα και από τις διεθνείς αγορές, αλλά και για το τι γίνεται στη χώρα μας, Κωνσταντίνα. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να ξεκινήσουμε από την εφόρια εδώ αγορά. Αισιόδοξες λοιπόν οι εκτιμήσεις, αλλά και σταθερά πτωτική η πορεία των τιμών στην Κοντρική και στην Αντλία. Η πορεία αυτή είναι σταθερά πτωτική, πρέπει να πούμε, από την προηγούμενη εβδομάδα, Γρηγόρη. Και το πιο σημαντικό είναι ότι οι εκπρόσωποι του κλάδου εμπορίας Κοντρικής βλέπουν ότι η πτωτική αυτή τάση θα συνεχιστεί μέχρι τέλος της εβδομάδας. Να ξεκινήσουμε με τις δηληστηριακές τιμές, καθώς επιβεβαιώνουν τις εκτιμήσεις αυτές. Έχουν την αμόλυβδη στα 1,43, 11% χαμηλότερο σε σύγκριση με τα υψηλά επίπεδα που την είχαμε δει στη διάρκεια του πολέμου, 1,16 για το πετρέλαιο κίνησης, 1,059 ευρώ σε μετρικούς τόνους, μείον 42% για το υγραέριο κίνησης. Μιλάμε πλέον για διψήφιες μειώσεις στις δηληστηριακές τιμές, Γρηγόρη. Να εξηγήσουμε εδώ ότι πρόκειται για την τιμή με την οποία αγοράζουν τα πρατήρια από τα δηληστήρια, ενώ αισιόδοξο είναι τα μηνύματα και για τις τιμές στην Αγγλία, μόλις ειδικά το 1,99, δηλαδή 14 λεπτά χαμηλότερα από τα υψηλά επίπεδα που είχαν καταγραφεί μέσα στην κρίση, 1,73 για το πετρέλαιο κίνησης. Μιλάμε πάντα για τη μέση, για τις μέσες τιμές σε πανελλαδική εμβέλεια, και στο 1,04 το υγραέριο κίνησης. Και εδώ βλέπουμε, Γρηγόρη, διψήφια νούμερα μείωσης σε σύγκριση με τα υψηλά επίπεδα που είδαμε στη διάρκεια του πολέμου. Τώρα, εκπρόσωποι του κλάδου λιανικής αναμένουν μέση πανελλαδική τιμή κάτω από τα 1,95 μέχρι τέλος της εβδομάδας για την αμόλυβδη, ενώ και στα αστικά κέντρα Αθήνα, κυρίως και Θεσσαλονίκη, αναμένεται να διαθέσουν την αμόλυβδη ακόμα και κάτω από τα 1,90 ευρώ. Η πορεία αυτή, σαφώς, όπως είπε και εσύ, στην ελληνική αγορά, είναι απόρρια της μεγάλης πτώσης των διεθνών τιμών. Το Brent επέστρεψε στα επίπεδα που το είχαμε στις 2 Μαρτίου, δηλαδή την πρώτη ημέρα ουσιαστικά του πολέμου. Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, η προοπτική επαναλειτουργία των στενών και η πιθανή επιστροφή σημαντικών ποσοτήτων γρηγόρου ιρανικού πετρελαίου στην αγορά έχουν εμπειροδοτήσει ουσιαστικά τις μαζικές δραστοποιήσεις στην αγορά του πετρελαίου. Προεξοφλεί σαφώς ότι το τέλος της σύγκρουσης θα συνοδευτεί από αύξηση της προσφοράς. Να πούμε εδώ, Γρηγόρη, ότι έχουν περάσει ήδη από τα στενά 3,8 με 4 εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού αργού, με αναλυτές να εκτιμούν ότι υπάρχει περίπτωση εξαγωγής του Ιράν να φτάσουν να προσεγγίσουν το 2% της παγκόσμιας ζήτησης, δείχνοντας δηλαδή ακόμα περισσότερο πετρέλαιο στην παγκόσμια αγορά. Να πούμε όμως ότι οι ναυτιλιακοί αναλυτές υπογραμμίζουν με νόημα ότι η συμφωνία διασφαλίζει προς το παρόν μια γεωπολιτική αποκλιμάκωση, αλλά όχι ακόμα μια ναυτιλιακή κανονικότητα. Όλα αυτά λοιπόν αποτυπώνονται σήμερα και στην τιμή του Brent, στο ευρωπαϊκό Brent, καθώς έχουμε μία παύση της έντονα πτωτικής πορείας των προηγούμενων ημερών. Το βλέπουμε όμως στα 79 δολάρια το βαρέλι, μείον 16% σε εβδομαδιαία βάση.
0: Κωνσταντινά Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην εκτίμηση ότι μέσα στο καλοκαίρι τα πράγματα θα έρθουν στα ίσια τους και θα δούμε και χαμηλότερες τιμές από τις προ-κρίσεις, προέβη μιλώντας στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο, ο ακαδημαϊκός διευθυντής του Ελληνικού Ενεργειακού Φόρουμ, συνεργάτης στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής Εξωτερικής Πολιτικής, Μιχάλης Μαθιουλάκης. Μάλιστα, ο κ. Μαθιουλάκης ρωτήθηκε αν και κατά πόσο η παγκόσμια κοινότητα θα προσπαθήσει πλέον να μειώσει την εξάρτησή της από τα στενά του Ορμούς. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
8: Αυτό πρέπει να το θεωρούμε δεδομένο. Από τη μια πλευρά, η παγκόσμια κοινότητα προφανώς θα ψάξει να βρει λύσεις και βλέπουμε το ότι έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον και για τα πετρέλαια του Καναδά και για χώρες της Δυτικής Αφρικής που έχουν παραγωγή και για την Λατινική Αμερική. Αυτά όλα τώρα θα πάρουν μπρος. Κάπως έτσι, αντίστοιχα, στο φυσικό αέριο υπάρχει το αυξημένο ενδιαφέρον και στην Ελλάδα από τις εταιρείες μεγάλες Exxon και Chevron για τα θέματα του φυσικού αερίου. Από την άλλη πλευρά, οι ίδιες οι χώρες του κόλπου εκτός από Ιράν έχουν ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία του πώς θα στέλνουν πλέον το πετρέλαιό τους και το φυσικό αέριο με τρόπους που να αποφεύγουν το Ορμούζ.
9: Και τελευταίο, όταν είχε 73 ευρώ το βαρέλι και τα λοιπά, αν δεν κάνω λάθος, εδώ θα γύρω στα 65-70, κάπου εκεί είχε βενζίνη. Πότε θα ξαναπάμε, αν μπορείτε να κάνετε πρόβλεψη?
8: Κοιτάξτε, εγώ είμαι από του πιστεύω ότι σύντομα θα τις δούμε τις τιμές αυτές. Αρκετά χαμηλά δεν θα αργήσουν να τις δούμε στην Αγγλία και δεν θα αργήσουμε να δούμε μια κανονικότητα ούτως ή άλλως στις ροές πετρελαίου. Δηλαδή, ναι, μεν υπήρχε μια στενότητα χωρίς να υπάρχει έλλειψη, αλλά εγώ δεν πιστεύω αυτά που ακούω ότι θα πάρουν κάποιους μήνες να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Θεωρώ ότι μέσα στο καλοκαίρι τα πράγματα θα έρθουν στα ίσια τους.
0: να μείνουμε σε οικονομικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, καθώς ανάχωμα στο ιδιωτικό χρέος των 240 δισεκατομμύριων ευρώ, το οποίο υπονομεύει χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις και αποτελεί βραχυπρόθεσμη βόμβα για την ίδια την οικονομία, επιχειρεί να ορθώσει η κυβέρνηση, υλοποιώντας σταδιακά από τις αρχές Ιουλίου 7 παρεμβάσεις που εκτείνονται από την έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων μέχρι το ξεμπλοκάρισμα των δεσμευμένων λογαριασμών. Πάμε στον οικονομικό μας τάκτη, τον Κώστα Σάβαλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ενώ παράλληλα, Κώστα, ενισχύεται το καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας και των τραπεζικών καθέσεων από αυτό που λέμε ψηλά γράμματα. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Το ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα είναι στο 95% του ΑΕΠ. Σαφώς χαμηλότερα από το 21% του ΑΕΠ που είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος. Η εξέλιξη, ωστόσο, προβληματίζει έντονα την κυβέρνηση, με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη να δηλώνει ότι το να είμαστε σε καλύτερο σημείο από την υπόλοιπη Ευρώπη δεν πάει να πει ότι δεν θα ασχοληθούμε με το ζήτημα. Mm-hmm. Γι' αυτό και προωθήθηκαν 7 παρεμβάσεις, ενσωματώθηκαν στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου που πήγε στη Βουλή για ψήφιση μετά από την διαβούλευση. Έτσι, λοιπόν, τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο οφειλέτες της εφορίας του ΕΦΚΑ, των τραπεζών και των σερβισέρ μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους σε πολλές δόσεις. Ενώ παράλληλα ενισχύεται, όπως είπε, στο καθεστώς πρώτης κατοικίας και των τραπεζικών καταθέσεων. Η ισχυρότερη, θα έλεγα, η πιο σημαντική παρέμβαση είναι η ρύθμιση, η έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά ως τις 31 Δεκεμβρίου και από ό,τι μας λένε από το Υπουργείο Οικονομικών, η ηλεκτρονική πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει τέλος Ιουλίου, αρχές Ιουλίου, προς τα μέσα περισσότερο συγκλίνουν οι πληροφορίες. Βασική προϋπόθεση εδώ είναι οι νεότερες υποχρεώσεις, δηλαδή όσες δημιουργήθηκαν μετά την 1η-1η του 2024, γιατί τα χρέη αυτά αφορούν μέχρι το τέλος του 2023, να έχουν εξοφληθεί ή να έχουν ρυθμιστεί. Το επιτόκιο, το ετήσιο πάντα, είναι στο 5,84%. Ο εξοδικαστικός τώρα. Εδώ η περίμετρος μεγαλώνει. Mm-hmm. Για οφειλές προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, το νέο πλαίσιο δίνει δυνατότητα ένταξης σε οφειλέτες και φυσικά και νομικά πρόσωπα με χρέη άνω των 5.000 ευρώ, διευρύνοντας την πρόσβαση σε ένα εργαλείο που μέχρι σήμερα αφορούσε οφειλές μόνο μέχρι 10.000, μάλλον άνω των 10.000 ευρώ. 240 μηνιαίες δόσεις σταθερό επιτόκιο 3% το χρόνο και σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν πρόκειται για χρέη σε τράπεζες κλπ., φτάνουν ακόμα και τις 420 ειδόσεις. Πολύ σημαντική ρύθμιση. Στην προστασία της πρώτης κατοικίας, μέσω του εξοδικαστικού πάντα, από τις 21 Σεπτεμβρίου, παρέχεται δυνατότητα, 26 τώρα δηλαδή, παρέχεται δυνατότητα διαχωρισμού της κύρας κατοικίας από την υπόλοιπη περιουσία του οφειλέτη. Ο οφειλέτης μπορεί δηλαδή να εξαιρέσει το σπίτι του από τη διαδικασία ρευστοποίησης, εξασφαλίζοντας κούρεμα οφειλών, μικρότερη μηνιαία δόση και εδώ αποπληρωμή. Ακόμα και σε 420 δόσεις, δηλαδή σε 35 χρόνια, Γρηγόρη. Ο φορέας απόκτησης και παραμίσθωσης ακινήτων μπήκε στην τελική ευθεία. Μάλιστα, αναδείχθηκε ο προσωρινός ανάδοχος για τον φορέα, ο οποίος, αφού προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και κριθούν πλήρη, θα κηρυχθεί οριστικός ανάδοχος και όλη η διαδικασία θα κλείσει μέσα στο φθινόπωρο. Στο ελβετικό φράγκο, για τα δάνεια που είχαν συναυθεί σε ελβετικό φράγκο, παρατείνεται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου mm-hmm. το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών. 14.000 δανειολήπτες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, όπως είπε ο κ. Πιερακάκης. Το ακατάσχετο τώρα, για να κλείσουμε, πάει στα 1.600 ευρώ για όλα τα χρέη προς δημόσιο και τράπεζες, ήταν 1.250 ευρώ. Okay. Και φορολογούμενοι και επιχειρήσεις τέλος με δεσμευμένους λογαριασμούς, λόγω ληξιπρόσβανο φιλών πάντα, θα μπορούν να τους ξεμπλοκάρουν καταβάλλοντας το 25% της συνολικής οφειλής και να ρυθμίσουν βέβαια το υπόλοιπο ποσό. Αυτές είναι 7 παρεμβάσεις που θα ξεδιπλωθούν από τις αρχές Ιουλίου μέχρι το φθινόπωρο, Γρηγόρη.
0: Τώρα, επειδή, Κώστα, ουσιαστικά είναι σαν να είμαστε σε προεκλογική περίοδο, σαν να έχουν προκηρυχθεί δηλαδή εκλογές, χωρίς όμως να έχουν προκηρυχθεί ουσιαστικά και τυπικά, μεγάλη συζήτηση γίνεται το τελευταίο διάστημα για τις προτάσεις και τις υποσχέσεις των κομμάτων. Το κόστος, αν είναι κοστολογημένες τις προτάσεις αυτές και αν μπορούν να εφαρμοστούν. Ποια είναι, να θυμίσουμε λίγο, τα περιθώρια και οι αντοχές της, οι δημοσιονομικές.
10: Είπαμε και χθες, Γρηγόρη.
0: Ακριβώς, να το επαναλάβουμε λίγο σήμερα.
10: Είναι στενά. Mm-hmm. Και δεν το επιβάλλει η ελληνική κυβέρνηση, το επιβάλλει ο ευρωπαϊκός κανόνας για τα ανώτατα όρια των καθαρών πρωτογενών δαπανών.
0: Ακριβώς.
10: Υπάρχει κανόνας που δεν μπορεί κανένα κράτος να τον παραβεί. Άρα λοιπόν εκεί μέσα θα κινηθούν οι όποιες παροχές και για την κυβέρνηση που αυτή τη στιγμή πρέπει να υπολογίσει με ακρίβεια το κόστος. Και είπαμε και χθες, 1 δισεκατομμύριο είναι μέχρι στιγμής στον κουμπαρά για το πακέτο της ΔΕΘ. Τώρα, αν η κυβέρνηση καταφέρει.
0: Και αυτό, Κώστα, να επαναλάβουμε στους ακροατές μας, δεν είναι 1 δισεκατομμύριο μόνο για τη χώρα μας. Κάθε χώρα έχει το δικό της ποσοστό. Έτσι.
10: Εννοείται, εννοείται. Αλλά σε κάθε περίπτωση και με την εγκύκλιο που έχει στείλει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προς όλους τους φορείς του δημοσίου για τους προϋπολογισμούς τους, οι προτάσεις και για τις δαπάνες τους πρέπει να είναι κοστολογημένες και όποια πρόσθετη δαπάνη γίνει θα πρέπει πάλι μέσα από τον προϋπολογισμό που θα έχουν να μπορέσουν να την φέρουν σε πέρας. Αυτή είναι η εικόνα, Γρηγόρη, και σε κάθε περίπτωση θα ακούσουμε πολλά.
0: Βέβαια.
10: Όσο πλησιάζουμε προς εκλογές όσον αφορά τις παροχές και το κοστολόγιο.
0: Όποτε και αν στηθούν οι κάλπες.
10: Βλέπουμε τεράστιες αποκλήσεις καταρχάς. Βγαίνει κάποιο κόμμα, κάνει κάποια εξαγγελία, δίνει ένα κόστος και βλέπουμε ότι κάποιο άλλο κόμμα δεν συμφωνεί σε καμιά περίπτωση και δίνει πολλαπλάσιο κόστος. Θα τα δούμε αυτά στην.
0: Βεβαίως. Κώστα Τσάβαλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να μείνουμε για λίγο ακόμα στο θέμα αυτό. Γιατί? Γιατί ο καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Παναγιώτης Λιαργκόβας, είναι ο πρώην επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής. Μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 και ρωτήθηκε για το ζήτημα αυτό που έχει προκύψει από τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Μίλησε λοιπόν στις πρωινές διαδρομές για τα δημοσιονομικά περιθώρια που υπάρχουν στον προϋπολογισμό, σημειώνοντας ότι δεν μπορεί να γίνουν παροχές με, για παράδειγμα, 4-5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα περιθώρια. Δεν μπορούν να ξεφύγουν πάνω από το 1 δις. Οι όποιες παροχές, είπε, με, για παράδειγμα, 4-5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα περιθώρια. Δεν μπορούν να ξεφύγουν πάνω από το 1 δις.

0: Δηλαδή, για την επόμενη χρονιά μπορούμε να αυξήσουμε τις δαπάνες κατά 3,6% σε σχέση με αυτές που ήταν την προηγούμενη χρονιά. Νομίζω είναι γύρω στο 1 δισεκατομμύριο το 3,6%, αν το μεταφράσουμε, αν το κάνουμε σε απόλυτο μέγεθος.
1: Ένα από τα ζητήματα που είναι σημεία αιχμής και σε αυτή την προεκλογική αντιπαράθεση, το γνωρίζετε, έχει να κάνει με τη λεγόμενη 13η σύνταξη.
0: Επειδή το κονδύλι για τις συντάξεις είναι αρκετά μεγάλο.
1: Περίπου 2,5 δις, το λέω σωστά.
0: Ναι, ακριβώς. Ναι. Επομένως, μία ακόμα σύνταξη θα είναι έτσι ένα ποσό το οποίο δεν είναι εύκολο να βρεθεί και να δικαιολογηθεί με βάση τους κανόνες. Θα πρέπει, για να είναι αξιόπιστη μια τέτοια πρόταση, να δούμε τι δαπάνες μπορούμε να κόψουμε, από πού μπορούμε να κόψουμε, να τις κοστολογήσουμε, και εφόσον αυτές αθροίζουν το αντίστοιχο ποσό, τότε ναι, μπορούμε να πάμε στην 13η σύνταξη. Αλλά πρέπει να είναι συγκεκριμένη η πρόταση.
1: Βλέπετε μία πλειοδοσία υποσχέσεων και σε αυτή την προεκλογική περίοδο που δεν θα έπρεπε να υπάρχει και η οποία ενδεχομένως να φουντώσει το επόμενο διάστημα? Ναι.
0: Υπάρχει πλειοδοσία υποσχέσεων όπως και σε κάθε προεκλογική περίοδο. Δυστυχώς υπάρχει. Δεν έχουμε ακόμα την κουλτούρα εκείνη που να είμαστε μετρημένοι και στοχοθετημένοι.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Πάμε στην πολιτική ατζέντα τώρα, κυρίες και κύριοι, καθώς από τη Βάρη, τη Βούλα και τη Βουλιαγμένη, ο Πρωθυπουργός έδωσε έμφαση στις παρεμβάσεις για το διαθέσιμο εισόδημα και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο τερματισμός του πολέμου θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση στο δημόσιο καύσιμα, ενώ επισκέφθηκε έργα και κρίσιμες δομές της περιοχής. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγιο Βαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μα λέγαμε και χθες, Άγιο, ότι ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε τα πρώτα μέτρα, τα πρώτα χιλιόμετρα του πολιτικού, του προεκλογικού μαραθωνίου. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι για μένα, και βέβαια ξεκίνησε και απάντησε και ο ίδιος όσον αφορά τις εκλογές, πως ο ίδιος έχει ξεκινήσει και κάνει αυτές τις περιοδίες από την αρχή και μετά τις προηγούμενες εκλογές, αλλά και είναι μέρος διαρκούς επαφής του με τους πολίτες. Μάλιστα,
3: ότι δεν έχουν προεκλογικό χρώμα δηλαδή.
4: Αυτό που κάνω σήμερα, όπως είπε, το κάνω 3 χρόνια και θα συνεχίσω να το κάνω μέχρι την μέρα που θα γίνουν οι εκλογές το 27, διαψεύοντας κανένα τα σενάρια πέρι των πρώτων εκλογών. Τώρα, συνολικά είχαμε αιχμηρά μηνύματα για την παροχολογία, να το συνδέσουμε και με το προηγούμενο θέμα που είχατε, κατά την επίσκεψή του στην περιοχή της Βάρης, Βούλας και Βουλιαγμένης, όπου επισκέφθηκε τα αντιπλημμυρικά έργα στο ρέμα Κόρμπι, το ανακαινισμένο κέντρο υγείας της Βάρης, αλλά και συναντήθηκε με εθελοντές δασοπυροσβέστες, δίνοντας έμφαση σε υποδομές, στην υγεία και την πολιτική προστασία, και βέβαια με στόχο να δείξει πως η κυβέρνηση επικεντρώνεται στην καθημερινότητα και την επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν τους πολίτες. Σαφές το μήνυμα στην αντιπολίτευση, υποστηρίζοντας πως η κυβέρνηση δεν υποσχέθηκε ποτέ παροχές χωρίς αντίκρισμα και ότι η οικονομική πολιτική της βασίζεται πρώτα στη δημιουργία πλούτου και στη συνέχεια στη διανομή του. Στον πολιτικό διαγωνισμό, σήμερα ο Τζάμπα 1 συναγωνίζεται τον Τζάμπα 2, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Όποιος σας υπόσχεται Τζάμπα παροχές, να ξέρετε πως θα σας τα πάρει. Εμείς δεν μπορούμε να τάξουμε πράγματα που δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε την επόμενη μέρα, είπε ο Πρωθυπουργός.
3: Το Τζάμπα τελείωσε, ήταν η ατάκα που έμεινε σε κάθε περίπτωση, ο Τζάμπα 1, ο Τζάμπα 2, ο Τζάμπα 3 και ο Τζάμπα 4, και το Τζάμπα μας τελείωσε. Να ακούσουμε την χαρακτηριστική αποστροφή του Πρωθυπουργού και συνεχίζουμε αμέσως μετά, Άγιε.
5: Στον πολιτικό διαγωνισμό σήμερα έχουν επικρατήσει και πάλι οι φωνές που πιστεύουν ότι μπορούμε να μοιράσουμε χρήματα τα οποία δεν έχουμε. Ο Τζάμπα 1 ανταγωνίζεται το Τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και Τζάμπα 3 και Τζάμπα 4. Τους λέω λοιπόν ότι το Τζάμπα δεν υπάρχει πια. Όποιος σας υπόσχεται Τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει. Είναι οι ίδιοι οι οποίοι τσάκισαν στους φόρους τη μεσαία τάξη. Εμείς δεν θα υποσχεθούμε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε. Εμείς θα δημιουργήσουμε πλούτο στην οικονομία και από τον πλούτο τον οποίο δημιουργούμε θα επιστρέφουμε το μέρισμα της ανάπτυξης στους πολίτες ανάλογα πάντα με τις δυνατότητές μας. Να έχετε πάντα μεγάλη επιφύλαξη σε αυτούς που μοιράζουν αυτά τα οποία δεν υπάρχουν. Και καθώς θα πηγαίνουμε σιγά σιγά προς τις εκλογές, αν έχουμε ακούσει μέχρι σήμερα αυτά τα οποία μας έχουν πει τα κόμματα της αντιπολίτευσης, σκεφτείτε τι έχουμε ακόμα να ακούσουμε μέχρι τις εκλογές.
3: Το Τζάμπα τελείωσε λοιπόν, είπε ο Πρωθυπουργός σε αυτό το θέμα, απαντώντας εξαπολύντας βέλη κατά της αντιπολίτευσης, Άγιε.
4: Βεβαίως, και αναφέρθηκε και στο θέμα των

0: των τιμών του πετρελαίου. Μάλιστα, είπε πως η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει πως η πτώση στις τιμές του πετρελαίου θα περάσει και στην αγορά, αναφερόμενος βέβαια στο ζήτημα της ακρίβειας αλλά και στο ζήτημα του ΕΣΥ. Ανέφερε πως η ανάδειξη του ΕΣΥ αποτέλεσε κεντρική προτεραιότητα της δεύτερης τετραετίας της κυβέρνησης του και σημείωσε πως όλα όσα έχουμε κάνει στην υγεία σηματοδοτούν πως πέρα από τη στήρα αντιπαράθεση αυτό που ενδιαφέρει τον πολίτη είναι πως θα κάνει τη ζωή του καλύτερη. Εμείς, είπε, δεν τάξαμε λαγούς με πετραχίλια. Ο Πρωθυπουργός, να σημειώσουμε τέλος πως αναφερόμενος για μια κονφέρα στα διλήμματα των εκλογών, υπενθύμισε πως κάθε μέρα στον δρόμο προς εκλογές μετράει. Θέλουμε να πειραματιστούμε με λύσεις που παραλίγο να μας πάνε στο παρελθόν, στον κρεμό ή μια κυβέρνηση που παρά τα λάθη της πήγε τη χώρα μπροστά. Έθεσε τα ερωτήματα. Τελικά σε ποιον θα εμπιστευτούμε και ποιους τη διοίκηση της χώρας σε μια περίοδο μεγάλων γεωπολιτικών εξελίξεων. Και επανέφερε το δίλημα για το αν χτυπήσει κάποιος το ψήφιο τηλέφωνο στις 3 το πρωί. Ποιος θέλετε να το σηκώσει. Είναι πραγματικό δίλημα, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός.
1: Άγιε Βαγιάντο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στα ύψη λοιπόν το πολιτικό θερμόμετρο, στο πολιτικό προσκήνιο επανέρχεται η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δωρεάν μετακινήσεις νέων 24 ετών σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Με τον Νίκο Ανδρουλάκη να δηλώνει σε ραδιοφωνική συνέντευξη ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή και να απαντά στην κριτική της κυβέρνησης. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη, την πολιτική μας στάχτρια, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα, γιατί σε αυτή τη συνέντευξη ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε σε πολύ υψηλούς τόνους στην αναφορά του Πρωθυπουργού στο τζάμπα που τελείωσε. Λίνα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, και επέκρινε ο κύριος Ανδρουλάκης τον Πρωθυπουργό για την αναφορά του αυτή. Είπε ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι τζάμπας με τους πολιτικούς του φίλους και τα συμφέροντα, αλλά ακριβώς με τους πολίτες. Με αιχμηρό τρόπο σχολίασε και τον κύριο Τσίπρα. Το rebranding, είπε, πήγε περίπατο. Άλλο πράγμα ο Ανδρουλάκης, άλλο πράγμα ο Τσίπρας, είπε χαρακτηριστικά, και οι δύο έχουν αποτύχει. Η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή και άλλη κουλτούρα διακυβέρνησης. Αν το ΠΑΣΟΚ λάβει την εντολή, η Ελλάδα θα αποκτήσει κυβέρνηση αξιόπιστη και σταθερή, υπογράμμισε. Κατηγόρησε επίσης τη Νέα Δημοκρατία ότι απέτυχε να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Δεν λειτουργούν, τόνισε, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Το καλάθι βασικών προϊόντων έχει αυξηθεί κατά 60% από το 2019.
1: Λίνα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος έκανε λόγο για αποτυχία στη διαχείριση της ακρίβειας, ασκώντας σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται νέα αρχή και αλλαγή κουλτούρας διακυβέρνησης.
3: Ποιο Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, είναι τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες. Είναι τζάμπας διότι τα 35 εκατομμύρια δεν είναι τίποτα, που είναι και λιγότερα από 35, από το 1 δις πρόστιμο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα 35 εκατομμύρια δεν είναι τίποτα μπροστά στα χρυσά σπιτάκια. Είναι τζάμπας στις μεγάλες κατασκευαστικές, όταν μόνο για ένα μικρό τμήμα του ΒΟΑΚ έδωσε αποζημίωση 145 εκατομμύρια ευρώ για καθυστερήσεις σε απαλωτριώσεις. Λερώσανε και την επιστολική ψήφο. Είναι τζάμπας για όλους αυτούς και ακριβώς για τους πολίτες. Και εγώ εγγυώμαι, με το πρόγραμμά μας, το πολιτικό μας δυναμικό και τις αξίες μας, μια πραγματικά μια νέα αρχή για την κανονική ευρωπαϊκή Ελλάδα.
1: Στο ίδιο μήκος και η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο Τζάμπας πέθανε. Άλογοι για τους κολλητούς του κυρίου Μητσοτάκη, αναφέρει μεταξύ άλλων Κουμουντούρου, επισημαίνοντας ότι για τη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει πρόβλημα όταν δημόσιο χρήμα καταλήγει στους κολλητούς του. Πρόβλημα υπάρχει μόνο όταν πρόκειται να στηριχθεί η κοινωνική πλειοψηφία. Την ίδια ώρα, η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού πυροδοτεί νέες αντιπαραθέσεις με επίκεντρο την οικονομία, ενώ εντείνει και τις διεργασίες στο εσωτερικό των κομμάτων. Με το βλέμμα στραμμένο σε επόμενες εθνικές εκλογές, η πολιτική σύγκρουση κλιμακώνεται την ώρα που η απόφαση στήριξης νέας πολιτικής κίνησης του Αλέξη Τσίπρα προκαλεί αναταράξεις και εσωκομματικές αντιδράσεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες, γιατί βλέπουμε ότι παραμένει σε τροχιά όξυνσης ο ΣΥΡΙΖΑ. Βαγγέλη, μετά την αποβολή του Νίκου Παπά και τις αλλαγές σε κομβικές θέσεις στην Κουμουνδούρου. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Σε ένταση λοιπόν, για μία ακόμα φορά, σε ένα φαύλο κύκλο, θα έλεγα, σε μία περιδίνηση βρίσκεται στο το εσωτερικό της Κουμουνδούρου, και ύστερα από την τελευταία απόφαση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Σοκράτη Φάμελου, να αντικαταστήσει τον κύριο Ζαχαριάδη. Υπό τη σύμφωνη γνώμη βεβαίως έγινε αυτό με τον κύριο Γιαννούλη. τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που τυχάνει να είναι και δημοσιογράφος, και την αντικατάσταση του κυρίου Νίκου Παπάου και του βουλευτικού εκπροσώπου με τον κύριο Μπάκα και τον κύριο Ξανθόπουλο. Αυτό προκάλεσε αντιδράσεις. Και προκάλεσε αντιδράσεις διότι, καταρχάς, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, δεν το γνώριζε ο κύριος Νίκος Παπάς, όπως δηλώνει και ο ίδιος. Μάλιστα, στο προσωπικό διάλογο που είχαν οι δυο τους, τον κάλεσε πριν από τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, του περιέγραψε το νέο σκηνικό, την αντικατάστασή του. Ο κύριος Νίκος Παπάς είπε τη φράση ουδής αναντικατάστατος και μάλιστα έθεσε και το γραφείο του και τον ίδιο στην υπηρεσία του κόμματος και στην κοινοβουλευτική ομάδα. Το θέμα όμως που έχει ανακύψει ύστερα από αυτή την εξέλιξη είναι η πίεση η οποία δέχεται ο κύριος Σωκράτης Φάμελος. Πολλοί λένε ότι θα πρέπει να ξαναγίνει να συζητήσουν εκ νέου τα όργανα να συσταθούν, δηλαδή η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή, προκειμένου να συζητήσουν τη νέα κατάσταση που έχει προκύψει. Ποια είναι η νέα κατάσταση μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής? Είναι οι δηλώσεις του κυρίου Αλέξη Τσίπρα στην ημερίδα του Οικονομικού Ταχυδρόμου, που δήλωσε ότι ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει, αναφερόμενος το 2023 βεβαίως, και καμία συνεργασία με ενεργεία βουλευτές. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει στο κόμμα, αλλά αυτό θα σημαίνει αυτόματη παρέτηση και ότι δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις και κυρίως first class θέσεις. Μήνυματα με πολλούς αποδέχτες εντός και εκτός Κουμουντούρου, όπως το αντιλαμβανόμαστε. Αυτοί θεωρούν λοιπόν αυτή τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα, η μειοψηφούσα πλευρά εντός Κουμουντούρου, ως μια νέα πραγματικότητα μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Ζητούν λοιπόν ουσιαστικά και δημοσίως αρκετά από τα στελέχη αυτά, από τον κύριο Φάμελο, μια νέα καθαρή γραμμή, μια νέα καθαρή στάση. Που σημαίνει πολύ απλά μία εξήγηση για όλα τα δεδομένα και τα νεότερα δεδομένα και ενδεχομένως μία νέα συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας Κεντρικής Επιτροπής για την επίλυση των καθαρών, μάλλον την εξαγωγή των καθαρών λύσεων εν ώψη και των επερχόμενων εκλογών. Θεωρούν ότι οποιοδήποτε χρόνος καθυστέρησης θα είναι μπούμεραγκ για το ΣΥΡΙΖΑ ή για την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων. Μια φράση την οποία επανέλαβε και ο Αλέξης Τσίπρας στην ημερίδα του Οικονομικού Ταχυδρόμου, λέγοντας ότι η ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων θα κριθεί μετά τις εκλογές.
1: Ο οποίος Αλέξης Τσίπρας τώρα, Βαγγέλη, βρίσκεται στη Λευκωσία και εκεί θα πάρει μέρος στην τρίτη διεθνή διάσκεψη του Ινστιτούτου του, που αναμένει να τοποθετηθεί για τα εθνικά ζητήματα και την εξωτερική πολιτική.
4: Ακριβώς σήμερα λοιπόν πρόκειται να γίνει αυτό. Ήδη υπάρχουν τοποθετήσεις και του Οικονομικού Πατριάρχη και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, παρόλο που το εσωτερικό της Κυπριακής Δημοκρατίας σπαράσεται από τις εκθέσεις σκανδάλων ή ενεργειών του παρελθόντος. Σε ένα τέτοιο κλίμα το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, όπως είπες, είναι η τρίτη διεθνής εκδήλωση που γίνεται στην Μεγαλόνισο. Εκεί βρίσκεται και περιμένουμε και τις δηλώσεις του, που προφανώς θα έχουν σχέση και με την Κύπρο και με την εξωτερική πολιτική.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Το μεγάλο θέμα πάντως έχει να κάνει με την ακρίβεια και τις προεκλογικές υποσχέσεις των κομμάτων. Απάντηση στην αντιπολίτευση έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα πλήρωσε ακριβά τη λογική του Τζάμπα και ότι η χώρα έχει ανάγκη από κοστολογημένες και ρεαλιστικές λύσεις.
5: Αυτό το οποίο δεν έχει αλλάξει από τότε είναι ότι η χώρα αυτή, επειδή πλήρωσε πολύ ακριβά τη λογική του Τζάπα, του λεφτά υπάρχουν, του δώστα όλα, έχει ανάγκη από λύσεις κοστολογημένες. Έχει ψηφιστεί ένας νόμος όπου υποχρεωτικά τα κόμματα πρέπει να κοστολογούν τα προγράμματά τους προεκλογικά.
6: Ισχύει αυτό?
5: Εγώ
6: τελικά
5: θα πω, βεβαίως ισχύει. Είναι νόμος του κράτους. Εγώ θα πω γιατί όχι, να μην δούμε να κοστολογούνται και μεμονωμένα κάποιες προτάσεις που κατά καιρούς ως πυροτεχνήματα εμφανίζουν στο δημόσιο διάλογο οι αρχηγοί. Τηλεοδοσία, τζάπα μέχρι τους 25 λέει ο ένας, τζάπα σε όλους τα εισιτήρια ο άλλος, που το τζάπα τι είναι?
6: Ναι.
5: Τα χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:44 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Πάμε εκτός σύνορων, κυρίες και κύριοι, καθώς είναι Βιάν της Γαλλίας. Συνεχίζεται και ολοκληρώνεται σήμερα η σύνοδος στη G7, που διεξάγεται σε μια πολύ κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία. Οι ηγέτες των 7 ισχυρότερων χωρών χαιρέτησαν το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στην Ελβετία, ενώ δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν στο άνοιγμα του συνόδου του Ορμούζ. Πάμε στην Ένωση Σύνταξης, στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μας ενημέρωση. Και και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ελένα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από τις τελευταίες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντησή του με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο Αλ-Σίσι. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν είπε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, όπως προβλέπεται από το μνημόνιο κατανόησης. Ωστόσο είπε, πρόκειται ακριβώς γι' αυτό, για ένα μνημόνιο κατανόησης και όχι για τελική συμφωνία, και μάλιστα, όπως είπε, οι λεπτομέρειες του εξακολουθούν να διευθετούν. Ούτε καν αυτό δεν είναι τελικό, όπως καταλαβαίνουμε, μέχρι την υπογραφή του την Παρασκευή. Ενώ, όπως είπε, στο τέλος αυτού του δρόμου, δηλαδή των 60 ημερών που θα υπάρχει διαπραγμάτευση, αν το Ιράν δεν συμμορφωθεί, τότε θα τους ξαναχτυπήσουμε. Και χρησιμοποίησε αρκετά σκληρές εκφράσεις για το πώς οι ΗΠΑ θα ξαναχτυπήσουν το Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι κριτήριο γιατί ότι είναι μια καλή συμφωνία είναι οι αγορές που είναι χαρούμενες. Επίσης το γεγονός ότι έχει πέσει με ραγδαίο τρόπο η τιμή του πετρελαίου. Σε αντίθετη περίπτωση, αν δεν υπήρχε αυτό, θα μιλάγαμε για μια παγκόσμια ύφεση, όπως είπε. Ενώ επίσης ο Αμερικανός Πρόεδρος διέψευσε για ακόμη μία φορά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ότι θα υπάρξει μάλλον ένα ταμείο για αποζημιώσεις στο Ιράν 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Όπως είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να βάλουν ούτε 10 σέντς για αυτό το λόγο, αλλά σε ερώτηση δημοσιογράφου ανέφερε, πρόσθεσε μάλλον, ότι δεν μπορώ εγώ να σταματήσω κάποιον που θα θέλει να επενδύσει σε οποιαδήποτε χώρα συμπεριλαμβανομένου του Ιράν.
1: Μάλιστα.
6: Τώρα, οι πληροφορίες που υπάρχουν, Γρηγόρη, γιατί να πούμε ότι κάποια μέσα όπως το CNN έχουν το μνημόνιο κατανόησης στα χέρια τους, αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή, εν πάση περιπτώσει, και σε αυτό αναφέρεται, σύμφωνα με αυτά τα διεθνή μέσα, είναι 14 σημείων, αναφέρεται ότι σταματούν οι εχθροπραξίες σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Οι αναφορές για τα στρατά του Ορμούζ είναι ότι μέσα σε 30 μέρες θα υπάρχει ελεύθερη διέλευση όπως και πριν από τον πόλεμο. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια τεχνικά θέματα, προφανώς αναφερόμενοι στην αποτακοθέτηση των στενών. Ενώ όσον αφορά τα πυρηνικά, είναι αρκετά αόριστο ως προς το μηχανισμό που θα υπάρξει. Όμως υπάρχουν και σημεία που αναφέρονται στην άμεση άρση των κυρώσεων για την πώληση πετρελαίου του Ιράν, αλλά και για ένα επενδυτικό ταμείο 300 δισεκατομμυρίων. Αυτό βέβαια θα αρνείται ο Αμερικανός Πρόεδρος. Θα δώσει συνέντευξη τύπου περίπου στις 4 ώρα Γαλλίας, όπως το ίδιος, 5 ώρα Ελλάδας, και θα απαντήσει σε αυτά τα θέματα, θα δώσει λεπτομέρειες. Πάντως αίσθηση έχουν προκαλέσει πληροφορίες ότι το Ισραήλ ζήτησε να δει αυτό το μεμοράντουμ και δεν του δόθηκε από την Ουάσιγκτον, ενώ αν λάβουμε υπόψη τα όσα λέει το CNN και το Bloomberg, επιβεβαιώνονται και πληροφορίες Αμερικανών αξιωματούχων ότι πρόκειται για ένα αόριστο πολιτικό κείμενο και έγινε επίτηδες αυτό για να εξυπηρετηθεί και το Ιράν όσον αφορά το εσωτερικό του, για να περάσει δηλαδή αυτό το μεμοράντο.
1: Πάντως προς το παρόν, Έλενα, δεν έχουν τελειώσει οι συγκρούσεις. Υπάρχουν περιοχές όπου συνεχίζονται, όπως Νότιο Λίβανο για παράδειγμα. Μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή για να πάμε στο Ισραήλ. Εκεί όπου στο Νότιο Λίβανο συνεχίζονται οι μάχες ανάμεσα στον Ισραηλινό στρατό και τη Χεζμπολάχ, με την κατάσταση στο μέτωπο αυτό να αποτελεί απειλή για την εφαρμογή της συμφωνίας. Πάμε στον Κωστή Κωνσταντίνο, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κωστή, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
8: Καλό μεσημέρι από το Τελαβίβ. Όντως, στη διάρκεια της νύχτας είχαμε σφοδρές μάχες στο Νότιο Λίβανο, κυρίως στην περιοχή της Λαμπατίγια, αλλά και στον στρατηγικό λόφο Αλή Αλταχέρ, ο οποίος είναι στα νότια στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. Είχαμε αεροπορικά πλήγματα, είχαμε πυρά πυροβολικού. Γενικά υπήρχε μια κατάσταση και υπάρχει ακόμη, η οποία είναι αρκετά έκρηθμη, Γρηγόρη. Την ίδια ώρα, οι πληροφορίες λένε, τουλάχιστον εδώ στο Ισραήλ, ότι επίκειται ίσως συμφωνία Ισραηλινών και Λιβάνιων, ακριβώς για να βρεθεί μια φόρμουλα και ο στρατός του Λιβάνου έχει αναπτυχθεί και σε διάφορα σημεία εκεί της περιοχής. Το ζήτημα είναι βεβαίως η Χεζμπολάχ τη λέει, διότι ούτε συμβαλλόμενο μέρος είναι, ούτε έχει τηρήσει τη συμφωνία.
1: Θα το παρακολουθούμε. Οπότε... Θα το παρακολουθούμε. Ναι. Κωστή Κωνσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Τελαβίβ. Έλενα Λεβίζο, ερχόμαστε και πάλι σε σένα να μας πει συντομία για τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι ηγέτες της G7, οι οποίοι τι είπαν, συμφώνησαν στην επιβολή ενός νέου πακέτου κυρώσεων στη Μόσχα και την ενίσχυση της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία.
6: Αυτό που ήθελαν οι υπόλοιποι ηγέτες στη G7 ήταν να φέρουν με το μέρος της Ουκρανίας επί της ουσίας τον Ντόναλντ Τραμπ και όχι με το μέρος της Ρωσίας. Mm-hmm. Αυτό μάλλον επιτεύχθηκε όσον αφορά την ανακοίνωση για την Ουκρανία, αλλά και την καλή συνάντηση που είχε ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η ανακοίνωση λοιπόν, όπως είπες, αφορά και τις κυρώσεις στη Ρωσία. Όπως ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενδεχομένως να ξαναβάλει αυτές τις κυρώσεις που είχε μερικό άριστο ρωσικό πετρέλαιο και το είχε κάνει όσο διαρκούσε η κρίση στα φθηνά τουρμούς και βεβαίως η συνέχιση της αποστολής πυρομαχικών στην Ουκρανία.
1: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ώρα Μουντιάλ, λοιπόν, ώρα να δούμε τι γίνεται στα γήπεδα του Μουντιάλ, εκεί που χτυπάει η καρδιά του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Συναρπαστικά παιχνίδια είχε και η έκτη ημέρα του παγκοσμίου κυπέλου. Σε βραδιά με το μεγάλο κανονιό εξελίχθηκε η πρεμιέρα του 8ου και του 9ου ομίλου του Μουντιάλ 2026. Με Λιονέλ Μέση, Κιλιάν Εμπαμπέ και Έργκιν Χάλαντ να δείχνουν τις προθέσεις τους. Πάμε στον Δημήτρη Καϊμά, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Και βέβαια αυτός που έκλεψε τις εντυπώσεις και έγραψε ιστορία ήταν ο σούπερστάρ της Αργεντινής, ο Λιονέλ Μέση. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Δεν είναι πολλοί που λένε ότι το Μουντιάλ ξεκίνησε χθες το βράδυ.
1: Ναι.
9: Περισσότερο λόγω Μέση, αλλά και Εμπαπέ.
1: Υπάρχουν βέβαια και άλλοι που λένε ότι το Μουντιάλ ξεκινά σήμερα επειδή παίζει η Αγγλία.
9: Θα είμαι εγώ από αυτό.
1: Δίστανται οι απόψεις. Ναι.
9: Λοιπόν, πάντως, όπως και να έχει,
1: ήταν ο σούπερστάρ της βραδιάς χθες.
9: Είναι ένας άνθρωπος που ήδη έχει γράψει και συνεχίζει να γράψει ιστορία. Είναι 39 ετών. Άλλοι είναι προπονητές στην ηλικία του. Αν και πλέον το ποδόσφαιρο έχει εξελιχθεί που επιτρέπει σε ποδοσφαιριστές σε αυτήν την ηλικία όχι απλά να παίζουν και να πρωταγωνιστούν. Χθες έπαιξε, βάλε 3 γκολ. Και θα έλεγα ότι έκανε το καλύτερο παιχνίδι ακόμη και από το προηγούμενο Μουντιάλ. Mm-hmm. Όταν είχε πάρει από το χέρι ο Μέση στην Αργεντινή και κατέκτησε στο Κατάρ το τρόπαιο, δεν είπε να το κάνει και αυτή τη φορά. Αλλά ότι ο χτεσινός αγώνας ήταν εξαιρετικός. Δεν ξέρω αν επηρεάστηκε από τον Εμπαπέ που τον πλησιάζει.
1: Ακριβώς.
9: Μάλλον τον είχε περάσει και να πει: αίτησε, κάτσε να σου πω εγώ τι θα κάνω αργότερα.
1: Έβαλε ο Εμπαπέ, έβαλε 2 γκολ, να θυμίσουμε στους ακροατές μας.
9: Κοίτα, πήγαινα τώρα. Έβαλε 3 γκολ νωρίτερα. Σε Γαλλία, Σενεγάλη 2-0.
1: Ναι.
9: Στο πρώτο επίπεδο Σενεγάλη ήταν μακράν καλύτερη. Mm-hmm. Είχε το κάρι και θα μπορούσε να σκοράρει. Όμως από το 50 και μετά έβαλε το κλειδί στη μηχανή ο Εμπαπέ και πήρε μπρος η Γαλλία. Βάλε 2 γκολ και έπαιξε εξαιρετικά και ο ίδιος και η Γαλλία. Ενώ όπως είπε ο Χάλαντ, και αυτός μια μεγάλη μορφή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, με την Νορβηγία κέρδισε η ομάδα του και νομίζω η Νορβηγία, το έχω πει αρκετές φορές, ίσως να είναι από τις εκπλήξεις του φετινού Μουντιάλ. Τώρα από εκεί και πέρα έχουμε, όπως είπες, αρκετά ωραία παιχνίδια.
1: Πάντως περιβάμε στα ωραία παιχνίδια, εντάξει, δεν μπορώ να μην το πω. Εντάξει, οι νέοι, πολλοί νέοι παίχτες, πολύ ωραίοι. Ο νέος είναι ωραίος που λένε, αλλά και ο παλιός έχει άλλη χάρη, έτσι, και με το Μέση και με τον Ντεμπαπέ βεβαίως, ο οποίος δεν είναι και αυτός μικρός, αλλά και με τον Χάλαντ. Έτσι, μιλάμε.
9: Και να λέγα και τον Εμπαπέ, που έγινε πλέον ο πρώτος σκορέρ της Εθνικής Γαλλίας μετά από αρκετά χρόνια και είναι μόλις 2 γκολ πίσω από τον Μέση. Οπότε δεν ξέρω αν φέτος θα έχουμε κούρσα ποιος θα είναι ο πρώτος σκορέρ των εποχών του Μουντιάλ ή αν τον περάσει ο Εμπαπέ.
1: Και ο οποίος είναι ήδη ο κορυφαίος Γάλλος, ο ποδοσφαιριστής όλων των εποχών.
9: Με ένα γκολ παραπάνω. Με 58 γκολ έχει πλέον ο Γάλλος. Λοιπόν, απόψε στις 8 η ώρα έχουμε Πορτογαλία Κονγκό. Είναι εύκολα να μένει συλλογικά για τον Ρονάλντο, αλλά και θα δούμε πώς θα αντιδράσει βλέποντας τους υπόλοιπους να σκοράρουν τι θα κάνει και ο ίδιος απόψε. 11 η ώρα είναι η ματσάρα. Αυτό πρέπει πολύ για το Μουντιάλ, όχι μόνο λόγω Αγγλίας και λόγω Κροατίας. Ένα ζευγάρι που θα μπορούσε να ήταν ακόμα και στους 4 του Μουντιάλ. Υπερβάλλον θα μπορούσε να ήταν και εκεί. Αυτό είπαμε είναι στις 11 η ώρα, 2 η ώρα Κάνα Παναμάς και τα ξημερώματα 5 η ώρα Ουσμπεκιστάν, Κολομβία, έτσι από την ΕΡΤΕΝΑ, όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι από την ΕΡΤΕΝΑ.
1: Βέβαια, ακόμα είναι πολύ νωρίς, Δημήτρη, αλλά έτσι μια εκτίμηση, εσύ παρακολουθείς χρόνια τα γήπεδα. Ποιες ομάδες και ποιοι ποδοσφαιριστές μπορούν να κλέψουν την παράσταση στις
9: Ανατολικές? Να δούμε, σήμερα τελειώνει η πρώτη αγωνιστική.
1: Ναι, ναι.
9: Δηλαδή, από ό,τι θα παίξει σήμερα η Πορτογαλία και η Αγγλία, οπότε τελειώνει η πρώτη αγωνιστική και θα μπορούμε να πούμε. Να έχουμε μία άποψη, αν και έχουμε δει στο παρελθόν ομάδες όπως η Γαλλία, η Βραζιλία και η Αργεντινή στα πρώτα τους παιχνίδια, ενώ το έχουν κατακτήσει για όπως ανέφερα, να μπορεί να κερδίσουν ή να χάνουν με ισοπαλίες. Να πάμε πρώτη-δεύτερη αγωνιστική και τότε να έχουμε έτσι μία όψη, αν έχουμε κλείξει καταρχήν να αν θα αποκλειστεί κάποια από τις μεγάλες ή στα δύο πρώτα παιχνίδια πώς θα εμφανιστούν. Είναι πολύ προώρο να πούμε ότι ας πούμε η Γερμανία που έφερε 7 γκολ πάει full τρένο ή η Ισπανία που έφερε σοπαλία δεν μπορεί να κάνει κάτι.
1: Ναι, είναι ακόμα πολύ νωρίς, έχεις δίκιο. Πολύ νωρίς.
9: Αλλά
1: δεν
9: σίγουρα
1: είναι...
9: οι ιστορικοί πρωταγωνιστές και ο Μέση και ο Μπαπέ που τους περιμέναμε δηλώνουν παρόντες και να δούμε αν το κάνει σήμερα. Και ο Ρονάλντο.
1: Σε αυτούς που κλέβουν την παράσταση πάντως, εκτός γηπέδων, πέρα από τους οπαδούς της Ιαπωνίας, για τους οποίους λέγαμε και χθες, Δημήτρη,
9: ναι, ναι,
1: που είναι πολύ πειθαρχημένοι, είναι και οι οπαδοί των Νορβηγών, οι Vikings, οι οποίοι κάνουν μια χορογραφία όπου και να βρεθούν, όπου και να σταθούν και στα γήπεδα και εκτός γηπέδων, που μια συντονισμένη κίνηση σαν να τραβούν κουπί σε ένα πολεμικό των Vikings, ας πούμε. Και έχει γίνει βάρη όλο αυτό.
9: Είναι από τους οπαδούς των εθνικών ομάδων που είναι πραγματικά οπαδοί.
1: Έτσι.
9: Όλοι οι υπόλοιποι αγαπάμε την εθνική μας, αλλά οι Νορβηγοί, ποδοσφαιρικά τουλάχιστον, την αγαπούν κάτι παραπάνω
1: με πάθος.
9: Δεν είναι
1: με
9: Μουντιάλ, αλλά και οι δυο την αγαπάνε πάρα πολύ και παραστάσει στο γήπεδο και ένθερμοι, αλλά και δίνουν και τη δική τους παράσταση και στην κερκίδα.
1: Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και από τα γήπεδα του Μουντιάλ πάμε σε ένα άλλο τώρα γήπεδο εντός εισαγωγικών, καθώς μεγάλη μεγαλοπρέπεια θα δεξιωθεί απόψε ο Μανώλη Μακρόν τον Ντόναλντ Τραμπ στις Βερσαλίες. Πάμε στο Παρίσι και στη Μαΐδα Παπαγιάννου, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Στο Μαΐδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
10: Καλώ σα μεσημέρι. Για δεύτερη φορά για αρχηγό κράτους, οι Βερσαλίες θα φιλοκτιμήσουν έναν αρχηγό κράτους όπως είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο προηγούμενος ήταν ο Βλαντιμίρ Πούτιν το 2017, πάλι υποπροεδρία Μακρόν. Ο Εμμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του Μπριζίτ θα τον υποδεχτούν στις 8 η ώρα Ελλάδας. 8 και 4 ακριβώς είναι η άφηξή του και παρατέταρτο θα ξεκινήσει αυτή η δεξίωση δείπνο εργασίας, όπως αποκαλούν, στο Παλάτι των Βερσαλιών. Ο επίσημος λόγος αυτής της επίσκεψης είναι τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Πεκινή το 1783 υπογράφηκε η συνθήκη του Παρισιού, όπου καθιέρωσε, θέσπισε μάλλον, την ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών από τον Λουδοβίκο 16 εκείνη την εποχή και μετά η οικονομικά βοήθησε η Γαλλία τις Ηνωμένες Πολιτείες, μάλλον εκείνη την εποχή τις ελάχιστες Ηνωμένες Πολιτείες, να νικήσουν τον μεγάλο αντίπαλο, την Αγγλία. Και αυτό ουσιαστικά θα εορταστεί, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένας διπλωματικός μαραθώνιος του Εμμανουέλ Μακρόν για να συζητήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ τις διάφορες πτυχές που παραμένουν ακόμα να λυθούν, όπως ακόμα η προσπάθεια με το Ιράν που φαίνεται να είναι πολύ έθραυστη, όπως είναι επίσης η Ουκρανία και διμερείς πτυχές της κυρίως όσον αφορά τα δασμούς έναντι φόρων για τις πολυεθνικές της Αμερικής.
1: Κάτι τελευταίο, θα είναι και η Πρεσίδεντε η Μακρόν στο δείπνο?
10: Ναι, φυσικά το υπέργος θα έχουν προσφερθεί. Αυτή που θα λείπει θα είναι η Μελάνια Τσόπα.
1: Η Μελάνια, ναι, δεν έχει ακολουθήσει.
10: Δεν έχει
1: ρωτάω γιατί είχαμε την παρατεταμένη χειραψία της προάλλες ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τη σύζυγο του Γάλλου Προέδρου, έτσι, η οποία έγινε viral, ας το πούμε έτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θωμαΐδα, καλό απόγευμα στο Παρίσι.
7: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
11: Την Πέμπτη αναμένονται αρχικά νεφώσεις και λίγες βροχές στα ανατολικά. Από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια, τη στερεά Ελλάδα και ιδίως στο εσωτερικό της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα ανατολικά τους 30 με 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 34. Στην Αττική υπάρχει πιθανότητα για λίγες μπόρες με γρήγορη βελτίωση. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μπόρες από το απόγευμα στα ανατολικά. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 31 βαθμούς.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.

Ήταν 1981, όταν ένα αγγλικό συγκρότημα, έτσι, που ανήκε στο χώρο του punk, του post-punk και του new wave, οι Psychedelic First, διασκευάζουν το Mack the Knife, ένα από τα κλασικότερα βέβαια τραγούδια του 20ου αιώνα. Με αυτό ξεκινήσαμε σήμερα. Η Φωτεινή Περβολιανάκη είναι στον ήχο, ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής.

0: Ένα από τα κλασικότερα και πιο πολυδιασκευασμένα κομμάτια, βέβαια, το Mac the Knife έχει διασκευαστεί σχεδόν 800 φορές, πάνω από 800 φορές επίσημα βέβαια. Μια δημιουργία βέβαια των Kurt Weill και Bertolt Brecht. Το κομμάτι αυτό ουσιαστικά ξεκίνησε την πορεία του, αν το πούμε έτσι, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, από την όπερα της Πεντάρας. Είπαμε, η Φωτεινή Περβογιαννάκη είναι στον ήχο, Γιώργος Λαζάκης παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής. Συνεχίζουμε εμείς το αφιέρωμά μας σε πολύ διασκευασμένα κομμάτια. Ακούμε κάποιες χαρακτηριστικές διασκευές των κομματιών αυτών και την πρώτη εκτέλεση βέβαια των κομματιών. Αφήνουμε τους Psychedelic Furs και την χρονιά του 1981, μια ιδιαίτερη διασκευή πάνω στο Mac the Knife, για να πάμε πίσω στη χρονιά του 1959, τότε που το έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία ο Bobby Darin, ένα από τα ποπίδωλα εκείνης εποχής βέβαια, στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 50 και στη δεκαετία του 60. Bobby Darin, 59.
1: Oh, the shark babe has such teeth, dear, and it shows them pearly white.

Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του 1959, η διασκευή αυτή του Bobby Darin πάνω στο Mac the Knife. Ο Bobby Darin, ο οποίος ήταν από τα μεγάλα ονόματα βέβαια της εποχής του rock and roll στα μέσα της δεκαετίας του 1950, αργότερα άρχισε να ασχολείται και αυτός έτσι με διασκευές παλιών κομματιών swing, και θα λέγαμε ότι ο Robbie Williams και όλοι αυτοί οι σύγχρονοι που διασκευάζουν swing ουσιαστικά επηρεάστηκαν από αυτόν εδώ, από τον Bobby Darin. 1959 ήταν αυτή η διασκευή του Bobby Darin, ένα κομμάτι που είχε γίνει πολύ μεγάλη επιτυχία, όχι τόσο μεγάλη όσο τον Bobby Darin βέβαια, και από τον υπέροχο Louis Armstrong. 1955.

0: right, dears. Now that Mackie's back in town.
1: Take it, Satch.
2: Η υπέροχη διασκευή του τεράστιου βέβαια Louis Armstrong το 1955 πάνω στο Mack the Knife. Όπως είπαμε, το κομμάτι γράφτηκε από το δίδυμο Kurt Weill και Bertolt Brecht, ουσιαστικά για την θεατρική παράσταση, την όπερα της Πεντάρας. Οπότε η πρώτη εκτέλεση ουσιαστικά ακούστηκε στη θεατρική αυτή παράσταση το 1928, αλλά η πρώτη φορά που ηχογραφήθηκε ήταν αυτή εδώ, το 1929, από την ορχήστρα του Harald Poulsen.
3: Und die trägt er im Gesicht. Und Mackister hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht.

0: lederwijs. Wacht je op ons, maar geschenden, met die wensjes, waar zijn prijs? Wacht je op ons, waar geschenden, met die wensjes, waar zijn prijs?
1: Αυτή ήταν η πρώτη φορά που ηχογραφήθηκε το θρυλικό αυτό γερμανικό τραγούδι, με το ονομάστηκε με αγγλικούς στίχους Mark the Knife, βέβαια, 1929, από την ορχήστρα του Harald Poulsen. Πάμε σε ένα άλλο κομμάτι, κλασικότατο, για ακούστε, 2014.

Τι φοβερό και τρομερό τραγούδι βέβαια, I put a spell on you, το γνωστό κλασικό I put a spell on you, έχει διασκευαστεί πάνω από 250 φορές επίσημα και αυτή ήταν η διασκευή που έκανε η Άννη Λένοξ στον Eurythmics στην προσωπική της πλέον καριέρα το 2014. Αυτή είναι η διασκευή του Jeff Beck, του σπουδαίου Jeff Beck, στα φωνητικά είναι μαζί του η Josh Stone, 2010 η διασκευή αυτή στο κλασικό αυτό κομμάτι από τον Jeff Beck.

Ένας τεράστιος κιθαρίστας βέβαια, ο Jeff Beck, μαζί με την υπέροχη φωνή της Joe Stone, διασκευάζουν το 2010 το I Put a Spell on You. 1970, I Put a Spell on You, διασκευασμένο από ένα σούπερ θα λέγαμε ψυχεδελικό συγκρότημα εκείνης εποχής, κυρίως ψυχεδελικό, τους Fever 3.

Ένα κομμάτι που ίσως πολλούς θυμίζει, βέβαια, το I Love You More Than You Never Know του Al Cooper, που παρουσιάσαμε σε προηγούμενη εκπομπή, ένα ακόμα πολύ διασκευασμένο κομμάτι. I Put a Spell on You, ίσως στη χώρα μας η πιο διάσημη διασκευή, βέβαια, είναι αυτή εδώ, τον Clean and Clear Water Revival το 1968.

Σίγουρα μία από τις ομορφότερες διασκευές που έχουν γίνει πάνω σε αυτό το κομμάτι, 1968, η Creedence Clearwater Revival. Έτσι και αλλιώς το τραγούδι είναι από τα ομορφότερα, σημαντικότερα αν θέλετε του 20ου αιώνα. Ένα κομμάτι που έχει διασκευαστεί πάνω από 250 φορές επίσημα και θα μείνουμε λίγο παραπάνω σε αυτό, πιστεύω αξίζει. Arthur Brown, μια ιδιαίτερη διασκευή το 1968 πάνω στο κομμάτι.

Αυτός ήταν ο Arthur Brown 1968. Arthur Brown, ένας κεντρικός καλλιτέχνης βέβαια, που επηρεάστηκε πάρα πολύ από αυτόν τον άνθρωπο που είχε πρωτοπεί την πρώτη εκτέλεση του κομματιού αυτού. Θα τα ακούσουμε αυτά στην πορεία της εκπομπής. I Put a Spell on You, ένα κομμάτι που έχει διασκευαστεί από πάρα μα πάρα πολλούς, τους Animals, τους Them, τους Manfred Mann. Κυρίως στη δεκαετία του 1960 έγινε χαμός με αυτό το κομμάτι. Και μία από τις ομορφότερες διασκευές που έχουν γίνει είναι από τον Alan Price το 1966. Είπαμε, διασκευάστηκε από τους Animals, αλλά διασκευάστηκε και από τον κιμπορτίστα των Animals μετά την διάλυσή τους, τον Alan Price, 66.

Και μεγάλη επιτυχία βέβαια το 66 αυτή η διασκευή του Alan Price πάνω στα υπούτες Spell on You, ο πρώην κιμπορντίστας των Animals. Τότε το 66 διαλύθηκαν οι αρχικοί Animals. Και αυτή είναι μια ακόμα διασκευή, αυτή τη φορά από την Νίνα Σιμών, 1965. Έχει δώσει τόσα τραγούδια σε άλλους, γιατί να μην διασκευάζει και αυτή με τη σειρά της κάποια τραγούδια άλλων. 65 Νίνα Σιμών.

Ζητάμε συγγνώμη βέβαια που διακόπτουμε το κομμάτι, αλλά έχουμε να πούμε πολύ σημαντικά πιστεύουμε στοιχεία για αυτό το κομμάτι. Ουσιαστικά η πρώτη εκτέλεση είναι του 1956. Από το 56 μέχρι το 66 περίπου κανείς δεν είχε διασκευάσει αυτό το κομμάτι. Ουσιαστικά οι πρώτες διασκευές ήταν αυτοί, της Νίνα Σιμών, των Manfred Mann, των Them, του Alan Price που ακούσαμε πριν, των Animals, όλα αυτά ήταν 65-66, πριν δεν είχε διασκευαστεί το κομμάτι καθόλου. Και σιγά σιγά άρχισε να διασκευάζεται βέβαια τα επόμενα χρόνια. Η πρώτη εκτέλεση κομματιού ανήκει βέβαια στον Screamy Jay Hawkins και η ιστορία λέει ότι ένας παραγωγός, ήταν μουσικός του δρόμου ο Screamy Jay Hawkins, ένας παραγωγός τον άκουσε να τραγουδάει αυτό το κομμάτι και του λέει αύριο μπαίνουμε στο στούντιο να το ηχογραφήσουμε. Πήγε ο Screamy Jay Hawkins να το ηχογραφήσει, δεν έβγαινε τίποτα. Ο μύθος λέει ότι ήπιε ένα σωρό μπύρες και μετά ηχογράφησε το κομμάτι. Η πρώτη εκτέλεση του κομματιού, 56, ο Screamy Jay Hawkins.

Ένα κομμάτι που σχεδόν πέρασε απαρατήρητο, βέβαια, το 1956 που πρωτοκυκλοφόρησε από τον Screaming Jay Hawkins. Ουσιαστικά ο θόρυβος πάνω σε αυτό το κομμάτι ξεκίνησε, όπως είπαμε, περίπου 10 χρόνια μετά με τις διασκευές που έγιναν πάνω σε αυτό. Αλλάζουμε κομμάτι, ένα άλλο ιστορικότατο κομμάτι. Τι να πούμε και γι' αυτό.

μέχρι και τις μέρες μας διασκευάζεται αυτό το θρυλικό κομμάτι. Αυτή ήταν μια εκτέλεση του 2022, πριν 4 χρόνια, από τον Τζεφ Καστελούτσι, το Ghost Riders in the Sky, ένα από τα θρυλικότερα, όπως καταλάβατε βέβαια, country κομμάτια. Και αφού είναι country το κομμάτι, εννοείται θα το έχει πει και ο Johnny Cash. Αυτή είναι η διασκευή του 1979 από τον Johnny Cash, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Απλά να σας πούμε ότι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή είμαστε εδώ από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων, παρουσιάζουμε την εκπομπή Αφιερώματα. Αυτόν τον καιρό έχουμε ένα αφιέρωμα σε θρυλικά πολυδιασκευασμένα κομμάτια. Ακούμε κάποιες από τις διασκευές τους και τις πρώτες τους εκτελέσεις. Φωτεινή Περβολιανάκη στον ήχο, Γιώργος Λαζάκης παρουσίαση για επιμέλεια της εκπομπής. Johnny Cash, η διασκευή του Johnny Cash το 1979 πάνω σε αυτό το κομμάτι.

Ένας από τους μεγάλους θρύλους της country, βέβαια, ο Johnny Cash διασκευάζει το 79 το Ghost Riders in the Sky, ένα κομμάτι που, όπως είπαμε, έχει διασκευαστεί πάνω από 500 φορές επίσημα, και ακολουθεί η εκτέλεση, η διασκευή των Brothers Four το 1961. Οι Brothers Four είναι ένα αμερικάνικο folk duetto, τα τέσσερα αδέρφια που στην ουσία δεν ήταν αδέρφια, γνώρισαν μεγάλες επιτυχίες, έτσι, και ήταν και πάρα πολύ καλό συγκρότημα οι Brothers Four, 61.

0: Αυτή ήταν η διασκευή από τους Brothers Four το 1961, το Ghost Riders in the Sky, όπως είπαμε. Ουσιαστικά ανήκε στον χώρο της country, αλλά ήταν country and western. Country and western λέγανε τα κομμάτια που θύμιζαν έτσι λίγο για την άγρια δύση. Ήταν λίγο διαφορετικά από τα σκέτα country, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Ακολουθεί μια διασκευή του Spike Jones, του πολύ αγαπημένου μας Spike Jones, 1950. Ο Spike Jones ήταν μια ιδιαίτερη μορφή, γνώριζε πολύ μεγάλη επιτυχία στα χρόνια της δεκαετίας του 50, και το βασικό που έκανε ήταν να παίρνει έτσι θρυλικά κομμάτια και να τα διακομωδεί. Μέχρι και σε ταινίες του δικού μας του Βέγκου έχουν ακουστεί έτσι κομμάτια από τον Spike Jones.
1: A plowing through the ragged skies in a cloudy draught.
2: Yippee!
1: Yippee!

Ο πολύ αγαπημένος μας Spike Jones και η ορχήστρα του βέβαια, 1950, διασκευάζουν το Ghost Riders in the Sky. Ο Spike Jones που γνώριζε πολύ μεγάλη επιτυχία κυρίως στα χρόνια της δεκαετίας του 40, αλλά και μέχρι την έκρηξη του rock and roll την επόμενη δεκαετία. Ένας ιδιαίτερος καλλιτέχνης, εντελώς διαφορετικός από όλους τους άλλους. Το κομμάτι αυτό, το Ghost Riders in the Sky, έγινε για πρώτη φορά πολύ μεγάλη εμπορική επιτυχία το 1949, όταν το τραγούδισε ο Von Monroe, μια άλλη μεγάλη μορφή της country εκείνη την εποχή, 1949. An old cowpoke been riding out when...

Ήταν 1949 όταν το κομμάτι αυτό γνωρίζει πολύ μεγάλη επιτυχία στην εκτέλεση αυτή του Von Monroe. Έτσι κι αλλιώς ο Von Monroe ήταν ένας από τους πιο επιτυχημένους της country, κυρίως για τα χρόνια της δεκαετίας του 1940, και αυτή ήταν η πρώτη φορά που το κομμάτι εμφανίστηκε, ας το πούμε έτσι, στη δισκογραφία, 1948, από τον Stan Jones. Αυτό το θρυλικό κομμάτι. Με αυτό θα κλείσουμε σήμερα. Η Φωτεινή Περβολιανάκη ήταν στον ήχο, Γιώργος Λαζάκης παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής. Θα τα ξαναπούμε και πάλι με ιστορικά τραγούδια, με τις διασκευές τους, τις πρώτες τους εκτελέσεις, στην επόμενη εκπομπή και γενικότερα σε αυτό το αφιέρωμα. Μέχρι την Παρασκευή, να είστε καλά. Γεια σας.

0: Γενοπούλου, τη νέα ψηφιακή εφαρμογή πόσο κάνει για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την αντιμετώπιση της ακρίβειας παρουσίασε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε την πλατφόρμα ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στη μάχη για τη συγκράτηση του κόστου ζωής, σημειώνοντας ότι η μάχη κατά της ακρίβειας κερδίζεται με πραγματικές λύσεις και όχι με εύκολα λόγια και με ακοστολόγητες υποσχέσεις. Η νέα εφαρμογή πόσο κάνει, που επιτρέπει στους πολίτες να αναζητούν και να συγκρίνουν τις τιμές περίπου 10.000 αγαθών ευρείας κατανάλωσης, τα οποία πολλούνται σε σούπερ μάρκετ, ήδη δέχεται χιλιάδες κλικ ανά λεπτό από τις πρώτες ώρες λειτουργίας. Στην πλατφόρμα συμμετέχουν οι μεγάλες αλυσίδες με τζίρο άνω των 90 εκατομμυρίων ευρώ, με περισσότερα από 8.700 προϊόντα σε 6 μεγάλες κατηγορίες: τρόφιμα, ποτά, καθαριότητα, προσωπική φροντίδα, βρεφικά είδη και προϊόντα για κατοικίδια. Η πλατφόρμα εμφανίζει τις διαθέσιμες τιμές από τις αλυσίδες, τις ταξινομία από τη χαμηλότερη προς την υψηλότερη και επισημαίνει την καλύτερη τιμή. Το πόσο κάνει δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας, το επιβεβαιώνει, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και προσωπικά κατά του Πρωθυπουργού εξαπέλυσε με συνέντευξή του ο Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή την κριτική που άσκησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δωρεάν μετακινήσεις των νέων έως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε τον Πρωθυπουργό τζάμπα για τους πολιτικούς του φίλους και τα συμφέροντα και ακριβό για τους πολίτες, υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή και άλλη κουλτούρα διακυβέρνησης. Δεν περιλαμβάνονται στο κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν που διέρευσε οι προβλέψεις για το μέλλον των στενών του Ορμούς, παρά το γεγονός ότι το ζήτημα βρέθηκε στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων σύμφωνα με το CNN. Το έγγραφο, το οποίο περιήλθε σε γνώση του Αμερικανικού Δικτύου, προβλέπει μόνον την επαναφορά της ναυτιλιακής κίνησης στα προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών, χωρίς να αποσαφηνίζει το καθεστώς της στρατηγικής θαλάσσιας οδού. Παράλληλα, δεν περιλαμβάνει ρυθμίσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τους βαλιστικούς πυράβλους ή τη στήριξη της Τεχεράνης σε περιφερειακές ένοπλες οργανώσεις, ζητήματα που παραπέμπονται σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις. Στο μεταξύ, με αιχμηρές δηλώσεις ολοκλήρωσε τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής της G7 ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Αστειευόμενος κατά την είσοδό του στις συνεδρίες των ηγετών, δήλωσε: «Εγώ είμαι το αφεντικό», ενώ αναφερόμενος στη συμφωνία με το Ιράν τόνισε ότι δεν είναι ακόμη οριστική και προειδοποίησε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να επανέλθουν σε στρατιωτικά πλήγματα εάν η Τεχεράνη δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι η συμφωνία πέτρεψε μια παγκόσμια οικονομική κρίση και εκτίμησε ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως τις επόμενες ημέρες. Την ίδια ώρα, με δηλώσεις του, ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζωζέφ Αούν δήλωσε ότι καλωσορίζει τη στήριξη οποιασδήποτε χώρας, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν, για τη διασφάλιση μίας εκεχηρίας, υιοθετώντας αισθητά υπιότερο τόνο απέναντι στην Τεχεράνη σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες. Η δήλωση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς στις αρχές Ιουνίου ο Αούν είχε κατηγορήσει ανοιχτά το Ιράν ότι χρησιμοποιεί το Λίβανο ως διαπραγματευτικό χαρτί στις συνομιλίες του με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι οι Λιβανέζοι πληρώνουν με τη ζωή τους τα ιρανικά συμφέροντα. Ανοίγει εκ νέου από σήμερα για τη θαλάσσια κυκλοφορία η διόρυγα της Κορίνθου μετά την ολοκλήρωση του κύριου μέρους των εργασιών αποκατάστασης και σταθεροποίησης των πρανών. Η σημερινή επαναλειτουργία δεν σηματοδοτεί το τέλος των παρεμβάσεων, σημειώνει πάντως η διαχειρίστρια εταιρεία. Το συνολικό πρόγραμμα εξυγχρονισμού και αναβάθμισης της διόρυγας συνεχίζεται κανονικά βάσει του αρχικού επιχειρησιακού σχεδιασμού. Στα 87 του χρόνια έφυγε από τη ζωή ο Ιταλός ιστορικός Κάρλο Γκίνσμπουργκ, φημισμένος ειδικός στη μικροϊστορία. Το έργο του συνέβαλε στο να γίνει καλύτερα γνωστή η λαϊκή κουλτούρα, κυρίως κατά την αναγέννηση.
1: Ο καιρός.
0: Αρχικά έθριος αύριο, από το μεσημέρι όμως την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Πελοπόννησο, καθώς και τα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί, άνεμη βόρειο, 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική το μεσημέρι προς το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς, παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
4: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
3: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
4: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
3: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
4: Άντε μπράβο, για πες, στα Χανιά.
3: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
4: Ωραία φίλε, πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
3: RG&E, κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
4: Και στους 104, RG&E στην ΕΡΤ Χανίων.
3: Περικλής Κουκλάκης.
4: Ευτυχία Πενταράκη, ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
3: Αυτός είσαι.
4: Από επαγγελματίες.
3: Μου κόβεις την τύχη.

σε άλλη στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Καλλιτεχνικά νέα, τραγούδια και μουσική από διάφορες εκτελέσεις. Σε άλλη στράτα. Κάθε Τετάρτη από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.

0: Τα άσπρα άλογα, το αριστούργημα του Χένρι Κίψεν για δύο μοναδικές παραστάσεις στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στα Χανιά. Την Τρίτη 16 και την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Τα άσπρα άλογα. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας άλλος κόσμος. Ένας κόσμος ειρήνης και ισότητας. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Παίζουν Νικήτας Τσακύρογλου, Νίκος Πουρσανίδης, Ντάνη Γιανακοπούλου, Ελένη Κρήτα, Γεράσιμος Καφίδας. Τα άσπρα άλογα. Μια συμπαραγωγή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης με το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου. Τα άσπρα άλογα. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Σε άλλη στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Καλλιτεχνικά νέα, τραγούδια και μουσική από διάφορες εκτελέσεις. Σε άλλη στράτα. Κάθε Τετάρτη από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.
2: Κραμμένος αναχωρητής, θα φύγω σε ψηλό βουνό, σε ριζιμιό λιθάρι, να στήσω το κρεβάτι μου κοντά στην ερωμάνα του κόσμου που βροντοχτυπούν οι χοντρές φλέβες του ήλιου, να πλώσω εκεί την πίκρα μου, να λιώσει όπως το χιόνι. Μην πιάνεις απ' τους ώμους μου και με στριφογυρίζεις άνεμε, φεγγαράκι μου, καλέ μου, αυγερινέ μου, φέξε το κοροφάραγγο. Βόηθα να νηφορήσω, φέρνω ζαλιά στις πλάτες μου τα χέρια των νεκρών. Στη μια μεριά έχω τα όνειρα, στην άλλη τις ελπίδες και ανάμεσα στις δυο ζαλιές το ματωμένο στέφανο. Μη με ρωτάς καλέ μαϊτέ, μη με εξετάζεις ήλιο μου, ρίχτε στο δρόμο συννεφιά να μην γυρίσω πίσω. Κοιτάχτηκα μες στο νερό, έκατσα και λογάριασα, ζήγεσα το καλό και το κακό του κόσμου και αποφάσισα να γίνω το μικρότερο αδερφάκι των πουλιών.

όλα τα χρόνια που έλειπα. Όλα τα χρόνια που έλειπα, ξέρεις, για σένα γύριζα. Έψαχνα το τριαντάφυλλο να βρω, πάλος κανένας δεν θα μπορούσε να σου δώσει. Τι βουνά, τι ερήμους και τι θάλασσες πέρασα. Τι βροχές μα βλάχουσαν το μέτωπο, τι αρμύρες με παιδεύσα. Ποτέ κανείς δεν θα το μάθει. Έστυψα την καρδιά μου σε ένα άγιο δισκοπότιο και από εκεί μέσα φύτρωσε το ωραίο από το τριαντάφυλλο, το καθαρό σαν τις λαμπρή στολικαβιές. Βάλ το στη ζώνη, στο στήθος σου ή στα μαλλιά, θα σου πηγαίνει όπως πηγαίνει κάθε πρωί στον κόσμο ο ήλιος.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται στην κυκλοφορία στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκης Κατερίνης, καθώς εκτός από τα έργα και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στην Εθνική Οδό διακόπηκε η κυκλοφορία και στον παράδρομο Μαλγάρων Κλειδίου λόγω προβλήματος σε γέφυρα της περιοχής. Η απαγόρευση διέλευσης οχημάτων στον παράδρομο έχει επιβαρύνει περαιτέρω το οδικό δίκτυο, καθώς πολλοί οδηγοί και επαγγελματίες μεταφορείς τον χρησιμοποιούσαν για να αποφύγουν τις καθυστερήσεις στον αυτοκινητόδρομο. Ως αποτέλεσμα έχουν σχηματιστεί ουρές άνω των 5 χιλιόμετρων με έντονη παρουσία φορτηγών και δυσχέρεια στην κυκλοφορία. Οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να υπολογίζουν επιπλέον χρόνο για τις μετακινήσεις τους. Σε εξέλιξη, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην Καλή Πέλας για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 10 πυροσβεστικά οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τη νέα ψηφιακή εφαρμογή «Πόσο κάνει» για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την αντιμετώπιση της ακρίβειας παρουσίασε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε την πλατφόρμα ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στη μάχη για τη συγκράτηση του κόστους ζωής, σημειώνοντας ότι η μάχη κατά της ακρίβειας κερδίζεται με πραγματικές λύσεις και όχι με εύκολα λόγια και με ακοστολόγητες υποσχέσεις. Είναι εφαρμογή «Πόσο κάνει» που επιτρέπει στους πολίτες να αναζητούν και να συγκρίνουν τις τιμές περίπου 10.000 αγαθών ευρείας κατανάλωσης, τα οποία πολλούνται σε σούπερ μάρκετ. Ήδη δέχεται χιλιάδες κλικ ανά λεπτό από τις πρώτες ώρες λειτουργίας της. Στην πλατφόρμα συμμετέχουν οι μεγάλες αλυσίδες με τζίρο άνω των 90 εκατομμυρίων ευρώ με περισσότερα από 8.700 προϊόντα σε 6 μεγάλες κατηγορίες: τρόφιμα, ποτά, καθαριότητα, προσωπική φροντίδα, βρεφικά είδη και προϊόντα για κατοικίδια. Η πλατφόρμα εμφανίζει τις διαθέσιμες τιμές από τις αλυσίδες, τη ταξινομία από τη χαμηλότερη προς την υψηλότερη και επισημαίνει την καλύτερη τιμή. Στις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, το πόσο κάνει δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας, το επιβεβαιώνει, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η ακρίβεια των καρτέλ και της Νέας Δημοκρατίας δεν χτυπιέται με πλατφόρμες, αλλά με ψήφο στην ελληνική λύση, υποστηρίζει το κόμμα. Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και προσωπικά κατά του Πρωθυπουργού εξαπέλυσε με συνέντευξή του ο Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή την κριτική που άσκησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δωρεάν μετακινήσεις των νέων έως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε τον Πρωθυπουργό τζάμπα για τους πολιτικούς του φίλους και τα συμφέροντα και ακριβό για τους πολίτες, υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή και άλλη κουλτούρα διακυβέρνησης. Δεν περιλαμβάνονται στο κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν που διέρευσε οι προβλέψεις για το μέλλον των στενών του Ορμούς, παρά το γεγονός ότι το ζήτημα βρέθηκε στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων σύμφωνα με το CNN. Το έγγραφο, το οποίο περιήλθε σε γνώση του Αμερικανικού Δικτύου, προβλέπει μόνο την επαναφορά της ναυτιλιακής κίνησης στα προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών, χωρίς να αποσαφηνίζει το καθεστώς της στρατηγικής θαλάσσιας οδού. Παράλληλα, δεν περιλαμβάνει ρυθμίσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τους βαλιστικούς πυράβλους ή τη στήριξη της Τεχεράνης σε περιφερειακές ένοπλες οργανώσεις, ζητήματα που παραπέμπονται σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις. Στο μεταξύ, με αιχμηρές δηλώσεις, ολοκλήρωσε τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής της G7 ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, αστειευόμενος κατά την είσοδό του στη συνεδρίαση των ηγετών. Δήλωσε: «Εγώ είμαι το αφεντικό», ενώ αναφερόμενος στη συμφωνία με το Ιράν τόνισε ότι δεν είναι ακόμη οριστική και προειδοποίησε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να επανέλθουν σε στρατιωτικά πλήγματα εάν η Τεχεράνη δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι η συμφωνία απέτρεψε μια παγκόσμια οικονομική κρίση και εκτίμησε ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως τις επόμενες ημέρες. Από τις 23 Ιουνίου ξεκινούν οι έλεγχοι για τα καθάριστα οικόπεδα, καθώς η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωσή τους λήγει οριστικά στις 22 του μηνός, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν θα δοθεί νέα παράταση.
0: Ο καιρός.
1: Αρχικά έθριος αύριο, από το μεσημέρι όμως στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Πελοπόννησο, καθώς και τα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί, άνεμοι βόρειοι ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική. Το μεσημέρι προς το απόγευμα αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς, παρόμοιος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
5: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
4: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
5: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
4: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
5: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
4: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
5: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
4: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
5: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
4: Περικλής Κουκλάκης.
5: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
4: Αυτός είσαι.
5: Από επαγγελματίες.
4: Μου κόβεις την τύχη.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.
6: Τα άσπρα άλογα. Το αριστούργημα του Χένρικ Ίψεν για δύο μοναδικές παραστάσεις στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στα Χανιά. Την 3η 16 και την 4η 17 Ιουνίου. Στις 9 το βράδυ. Τα άσπρα άλογα. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας άλλος κόσμος. Ένας κόσμος ειρήνης και ισότητας. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Παίζουν Νικήτας Τσακύρογλου, Νίκος Πουρσανίδης, Ντάνη Γιανακοπούλου, Ελένη Κρήτα, Γεράσιμος Καφίδας. Τα άσπρα άλογα. Μια συμπαραγωγή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης με το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου. Τα άσπρα άλογα. Προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.

Sunshine Inn και έβλεπα στο Αθηνόραμα ένα άρθρο για τα χόμπι των Αθηναίων και καταπιάνεται λοιπόν με μια σχολεία που δεν παίρνει από το μυαλό μου, η αλήθεια είναι. Η πρώτη, λέει, επαφή μας με τις υφάντρες ήταν στο σχολείο. Στο μάθημα της ιστορίας μάθαμε για τις μυθικές μοίρες που έκλωθαν το νήμα της ανθρώπινης ζωής, γράφει η Σέβη Σαλαγιάννη. Αργότερα αποκτήσαμε εικόνες στις καλοκαιρινές διακοπές με τη γιαγιά και τις φίλες της να περούν χρόνο στον αργαλιό και στις μέρες μας που λέτε. Η υφαντική αποτελεί ένα από τα χόμπι που μαθαίνει και εξασκεί το αθηναϊκό κοινό όλο και περισσότερο. Δεν παίρνει από το μυαλό μου, η αλήθεια είναι. Πρόκειται για μια ενασχόληση που συνδυάζει την παράδοση μαζί με τη δημιουργικότητα και τη χειροτεχνία. Αλήθεια, εσείς έχετε κάποιο χόμπι? Ασχολείστε με κάτι στον ελεύθερο σας χρόνο? Ή το ερώτημα πρέπει να είναι, έχετε ελεύθερο χρόνο?

Adams και Michael Kiwanuka από το 2012, λίγο πριν από τις 5:30. Πάμε για τις ειδήσεις και μετά τελική ευθεία. Θέλω όμως να στείλουμε και μια καλησπέρα σε εσάς που είστε στο αυτοκίνητο αυτή την ώρα και μας γράφετε για την ακραία κίνηση, όπως μας λέτε. Υπομονή και μουσική αυτό.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ουρά χιλιομέτρων έχει σχηματιστεί στην Εθνική Οδό Αθήνας Θεσσαλονίκης προς Κατερίνη μετά τα διόδια των Μαλγάρων, καθώς έχει διακοπή κυκλοφορία στο παράδρομο Μαλγάρων Κλειδίου εξαιτίας προβλήματος σε γέφυρα της περιοχής. Στη μάχη της ακρίβειας μπήκε από σήμερα το πόσο κάνει.gov.gr, η νέα κρατική πλατφόρμα σύγκρισης τιμών στα σούπερ μάρκετ. Ο καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Το κείμενο της Συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν που διέρευσε δεν αναφέρεται στα στενά του ορμού σύμφωνα με το CNN. Επίσης δεν περιλαμβάνει ρυθμίσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τους βαλιστικούς πυράβλους ή τη στήριξη της Τεχεράνης σε περιφερειακές ένοπλες οργανώσεις. Εγώ είμαι το αφεντικό, είπε αστειευόμενος ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής, τη G7, στη Γαλλία. Τόνισε ότι η συμφωνία με το Ιράν δεν είναι ακόμη οριστική και προειδοποίησε την Τεχεράνη να τηρήσει τις δεσμεύσεις της, αλλιώς θα επανέλθουν τα στρατιωτικά πλήγματα. Συνελήφθηκε 6χρονο στο Μπαρτοράφτη για εκβιασμό 14χρονου. Του άρπαξε κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ που οι συνεργοί του διοχέτευαν σε ανταλλακτήριο χρυσού. Συνελήφθη η μητέρα του για παραμέληση ανηλίκου. Αλλαγή του καιρού από αύριο με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Βοριάδες μέχρι 7 μποφόρου στο Αιγαίο, έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρήση. 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο.

Sarah Vaughan, Whatever Lola Wants, ένα remix από Gotham Project, από εκείνα τα παλιά που δεν ακούγονται πολύ συχνά στα ραδιόφωνα. Και είμαστε εδώ στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής στο Κόσμος 93,6 και μια καλή αφορμή για θερινό σινεμά αυτές τις ημέρες είναι μια ταινία από το 1995, μια θρυλική ταινία, το Μίσος, στη σκηνοθεσία Ματιέ Κασοβίτς με Βένσαν Κασέλ, στον απόϊχο των ταραχών εξαιτίας του βάναυσου ξυλοδαρμού ενός φίλου

τους, τρεις νεαροί άνδρες περνούν ένα επεισοδιακό 24ωρο στα προάστια του Παρισίου, για να θυμηθούμε και την ιστορία. Μια ταινία που πάλεται από κοινωνική αγανάκτηση, νεανική ορμή και κοφτερό ρεαλισμό, και μια ταινία που έδωσε φωνή στους μη προνομιούχους, κάνοντας έτσι διαχρονική τομή στο ευρωπαϊκό σινεμά, βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ Κανών και Σεζάρ καλύτερης ταινίας, και παίζεται αυτές τις ημέρες σε θερινά σινεμά, και είναι ωραίες οι επανεκδόσεις το καλοκαίρι.

Joy Crooks και ένα από τα τραγούδια με τα οποία την ξεχωρίσαμε και την αγαπήσαμε από το 2021 ήταν. Και πάμε στην αγαπημένη μας πίστα, στο αγαπημένο μας παιχνίδι, ας το πω έτσι. Διάβαζε ένα άρθρο για τη συναισθηματική νοημοσύνη και γενικά ξέρετε ότι μας αρέσουν αυτά τα θέματα που έχουν να κάνουν με τον τρόπο που νιώθουμε και με τον τρόπο που σκεφτόμαστε και με τον τρόπο που αντιδρούμε πολλές φορές. Οπότε έβλεπα πως σύμφωνα με έρευνες του Harvard, παρόλο που η συναισθηματική η νοημοσύνη είναι ένα χάρισμα με το οποίο γεννιέται κανείς, υπάρχει λέει δυνατότητα και να καλλιεργηθεί ή να βελτιωθεί αν κανείς εξασκηθεί σε ορισμένες καλές συνήθειες. Και μία από αυτές είναι να αποφεύγεις να λες κάποια πράγματα, δηλαδή να σκέφτεσαι λίγο περισσότερο πριν πεις κάποιες φράσεις. Και έχει 5 παραδείγματα, 5 φράσεων που πολλές φορές μπορεί κάποιος να πει, κυρίως να ακούσει και να βγει έξω από τα ρούχα του με κάποιο τρόπο. Όπως η φράση «γιατί είσαι πάντα τόσο» και βάζεις δίπλα ό,τι θέλεις εσύ, όπως «γιατί είσαι πάντα τόσο γκρινιάρης» για παράδειγμα. «Μου είναι αδιάφορο», το έχω ακούσει πολλές φορές αυτό το «μου είναι αδιάφορο» και δεν ακούγεται καθόλου καλά. Επίσης η φράση «εγώ έτσι είμαι», «εγώ έτσι κάνω», «εσύ φταίς που είμαι έτσι» επίσης. Και το «έλα ηρέμησε, δεν έγινε και κάτι». Εκεί νομίζω το τερματίζει. Ποιο συνέστημα δεν υπάρχει.

Αυτό ήταν, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Σε πολύ λίγο θα έρθει η Κλαουντία Μάτωλα για το επόμενο δίωρο εδώ στους 93,6 και στον αέρα του κόσμου μας, οπότε μείνετε μαζί της, μείνετε στην παρέα του απογεύματος. Εμείς φεύγουμε, θα έρθουμε πάλι αύριο. Βλέπω ότι έξω θέλει πολύ υπομονή και γερά νεύρα. Έχει, πώς μας το είπατε εσείς, ακραία κίνηση στο Κηφισό. Κατακόκκινο είναι σε αρκετά σημεία του χάρτη. Κατακόκκινη διαδρομή. Επίσης, πολλή κίνηση στη Μεσογείον, στην Κατεχάκη, στη Βουλιαγμένη, στην Παραλιακή. Λίγο καλύτερα τα βλέπω τα πράγματα στο κέντρο της πόλης. Κατακόκκινος και ο περιφερειακός στον Ημιτό. Αύριο λοιπόν, υπομονή αν είστε στους δρόμους, δυνατά τη μουσική και το ραδιόφωνο και θα φτάσουμε κάποια στιγμή. Αύριο λοιπόν στις 4 πάλι μαζί εδώ στο Κόσμος. Από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου, καλό απόγευμα, καλή συνέχεια, για χαρά.

0: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίντου Κλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
1: 10 χρόνια χωρίς τον David Bowie και η φωνή του ακούγεται ακόμα δυνατά. Look up here. Ο Κόσμος 93,6 παρουσιάζει το τελευταίο του άλμπουμ, το Black Star, ολόκληρο live για πρώτη φορά στην Ελλάδα με την Black Star Tribute Band. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο στούντιο Vita της ΕΡΤ και στον αέρα του Κόσμος 93,6. Ένα αντίο που αξίζει να ακουστεί ξανά. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια μεγάλης μουσικής. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε τη δική σας πρόσκληση για το live tribute στον David Bowie.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Sleeping Fires. Κάπου στην Ιαπωνία, μια τυφλή γυναίκα διαβάζει τον κόσμο με την αφή. Η άφιξη μιας μαθήτριας ανατρέπει την ισορροπία. Ανοίγουν μνήμες, επιθυμίες, ρογμές. Μια θεατρική παράσταση του σπουδαίου Ιάπωνα Κουρό Τανίνο. 27 και 28 Ιουνίου, στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Marvin Gaye, Grand Laszlo, αυτό το edit στο Heard It Through the Grapevine. Με κίνηση πολύ το απόγευμα της Τετάρτης, με υγρασία φοβερή, με βροχή σε διάφορα σημεία, ζέστη. 17 Ιουνίου το τοπίο αυτό το ημισυνεφιασμένο και με βροχές να έρχονται. Κόσμος όμως τα ραδιοφωνά σας, φέρνει το χρώμα, φέρνει το καλοκαίρι. Κλάουντια Μάτωλα θα είναι εδώ σε ένα road trip μουσικό. Μέχρι τις 8 όπως κάθε απόγευμα στο μικρόφωνο της μουσικής και Μπάμπης Ντούκαρος βρίσκεται απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου. Η Brew Comp με νέο single. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε στον κόσμο.

Tears Won't Lie, λοιπόν, Brewcomb με νέο single. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Messenger, στις σελίδες μας στα social media, Κόσμος 93,6 όπου και αν βρίσκεσαι. Social media υπάρχουν, τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Viber και εκεί διαβάζουμε μηνύματα και στο Viber. Καλή στο 210-6066-429 το τηλέφωνο επικοινωνίας στο στούντιο του Κόσμου. DJ MCD, Zoe Moretti, Paper Crown στον αέρα μας.

στο 2026, αυτό το άλμπουμ που μόλις κυκλοφόρησε. Διαβάζω εδώ στη Life: η Καρία, η Οκινάουα και οι περίφημες Blue Zones έχουν παρουσιαστεί εδώ και χρόνια σαν σχεδόν μυθικά τοπία μακροζωίας. Μέρη όπου οι άνθρωποι ζουν περισσότερο, τρώνε καλύτερα, γερνούν πιο αργά και μοιάζουν να κρατούν κάποιο μυστικό που ο υπόλοιπος κόσμος προσπαθεί να τη γράψει, να αγοράσει ή να μετατρέψει σε τρόπο ζωής. Ένα νέο όμως βιβλίο έρχεται να χαλάσει αυτή τη γυαλιστερή ιστορία, διαβάζω εδώ στη Life, το Morbid, The Banking Modern Science. Ο Saul Justin Newman, ερευνητής στο Institute of Population Aging του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, στρέφεται εναντίον πολλών όσα από όσα θεωρούμε δεδομένα για τους υπεραιωνόβιους και τα μυστικά μακροζωίας. Δηλαδή λέει ότι μπορεί να ήταν απλώς λάθη στα ληξιαρχεία. Υποστηρίζει ότι πίσω από πολλούς αιωνόβιους μπορεί να βρίσκονται λάθος ηλικίες, λάθος μητρώα και άνθρωποι που έμεναν ζωντανοί μόνο στα χαρτιά.

Who wants to live forever? Έλεγε ο Freddie Mercury, Queen. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν με... σε αυτό το μοτίβο, λες και θα ζήσουν για πάντα. Αλλά υπάρχει κάτι που δεν είναι τόσο τρόπο ζωής στην Ικαρία και σε όλα αυτά τα μέρη, που λέει και ο ερευνητής που έγραψε το βιβλίο, ότι τελικά ίσως να μην ισχύουν όλα αυτά. Αλλά μια άλλη έρευνα λέει ότι ο σκοπός κάνει τους ανθρώπους πιο υγιείς. Η δημιουργικότητα, κανείς που έχει βάλει στόχο κάτι. Μια ομάδα, σε μια ανάλυση που έγινε, μια ομάδα με το χαμηλότερο σκοπό ζωής είχε εθνισμότητα 36,5%, ενώ η ομάδα με ψηλότερο μόλις 15,2%. Προσθέτει χρόνια. Ο στόχος, ο σκοπός, κάτι, ένας δρόμος που έχει χαράξει κανείς να φτάσει, η δημιουργικότητα. Λεβάν, Γκαμπριέλο Γκόστ, στον αέρα μας στη Γαλλία. Θα βρεθούμε τώρα, στο 2026 κυκλοφόρησε και αυτό.

0: συγκέντρωση σε τίτλους.
1: Συμφωνήσαμε ότι η δωρεάν διέλευση μέσω των στενών του Ορμούζ είναι ο ακρογωνιαίος λίθος αυτής της συμφωνίας και αυτό ξεκινά από τώρα, δήλωσε ο Εμμανουέλ Μακρόν μετά το πέρας της συνόδου των G7 στη Γαλλία. Η Ουάσιγκτον πιέζει το Πακιστάν και το Κατάρ να επιτρέψουν τη δημοσιοποίηση του μνημονίου κατανόησης ακόμη και εντός της ημέρας, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance. Σε εφαρμογή από σήμερα, το πόσο κάνει.gov.gr, η νέα πλατφόρμα σύγκρισης τιμών στα σούπερ μάρκετ, είναι ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης που δρούσε από το 2017. Συνελήφθησαν 7 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 5 μέλη και 71 συνδρομητές. Συνελήφθη 16χρονο στο Πορτοράφτη για εκβιασμό 14χρονου. Συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση ανηλίκου. Αλλαγή του καιρού από αύριο με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε ανατολική Στερεά, Εύβοια και Πελοπόννησο. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Φώτης Παπούλιας.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδε την νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για ένα κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση και ΚΕΦΕ Δημόκριτ. Προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση και ΚΕΦΕ

Recuerdos από τους Mavericks, Raúl Malo, που το χάσαμε πρόσφατα. 7 παρα 25 είναι απογευματάκι Τετάρτης 17 Ιουνίου, με υγρασία, με κίνηση, με βροχή σε σημεία, η ζέστη όμως. Ζέστη, το καλοκαίρι 2026 είναι εδώ. Μπαμπής Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτολα θα είναι στο μικρόφωνο της μουσικής Μύρτσο 8, όπως κάθε απόγευμα. Road trip μουσικό. Οι Traveling Wilburys βρίσκονται στην κορυφή με το collection album τους το 2007, αυτή τη μέρα, 17 Ιουνίου. Αυτή η παρέα η φοβερή, super band, που αποφάσισαν μια στιγμή, one moment in time, να μαζευτούν όλοι μαζί, γιατί ήταν

φίλοι. Αυτό έλεγε και ο Ρόι Όρμπισον. Ήταν μια πολύ ωραία στιγμή γιατί ήμασταν φίλοι και κάναμε αυτό που θέλαμε. Να βρεθούμε παρέα. Ο Τζορτζ Χάρισον, ο Τζεφ Λιν, Ρόι Όρμπισον, Τόμ Πέτι και Μπομπ Ντίλαν μαζί. Έτσι. Handle with care. Η φήμη, η δυσκολία του να είναι κανείς διάσημος και να μην ξέρει αν έχει αληθινή αγάπη, αληθινή παρουσία.

ότι η Traveling Wilburys ήταν από τις πιο δυνατές super bands. Από τις ιδέες αυτές να μαζεύονται superstars μαζί σε μια μπάντα που πάντα κρατάει για ένα μικρό φεγγάρι, γιατί έχουν τις καριέρες τους, σιγά μη μένουν οι Traveling Wilburys. Ο Bob Dylan είναι μέσα. Bob Dylan, Roy Orbison, George Harrison και Tom Petty. Τώρα φοβερό και Jeff Lynne. Αλλά ας πάμε και σε άλλο ένα super band που ήταν και αυτό ωραία στιγμή, ωραίο moment in time. Να απολαύσουμε τους Highway Men. Desperados Waiting for a Train, Willie Nelson, Johnny Cash, Chris Christopherson, Waylon Jennings.

Σάντον. Κλάν ακούσαμε Destino στον κόσμο στη συντονισμένη rteco.gr. Ο κόσμος όλος της ελληνικής ραδιοφωνίας βρίσκεται και σε ένα μόνο application. Με ένα κλικ ακούς όλες τις εκπομπές της ελληνικής ραδιοφωνίας, όλες τις εκπομπές του κόσμου, την ώρα που το θέλεις εσύ. Ζωντανά και on demand. Πλησιάζουν οι μέρες, δηλαδή 21 Ιουνίου. David Byrne. David Byrne ζωντανά στο ξέφωτο του κέντρου πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Κυριακή. Αυτή την Κυριακή λοιπόν. Τέτοια γιορτούλα θα γίνει στο Σταύρο Νιάρχο εκεί στο ξέφωτο.

Season. Κουέλες Λαρασόν εδώ μαζί με Ναταλία Λαφουρκάδα και Mexican Institute of Sound, ο David Byrne, 21 Ιουνίου. Ζωντανά την Κυριακή στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και στην Τεχνόπολη. Τον Ιούλιο θα δούμε Ναΐκα. Ναΐκα και Καλάς μαζί εδώ στο Bam Love από το album Ex Voto που κυκλοφόρησε μόλις.

Μπακάλας και Ναϊκά. Ναϊκά θα τη δούμε 12 Ιουλίου ζωντανά στην Τεχνόπολη. Η τεχνητή νοημοσύνη φτάνει ήδη σε διάφορα σημεία, λίγο φοβιστικά θα λέει κανείς, ιδιαίτερα στη μουσική, γιατί γίνονται καλά καλά πράγματα στη μουσική. Υπάρχουν, αν το έχει ψάξει κανείς, θα έχετε ακούσει, θα ακούσουμε και παρέα μαζί στη δεύτερη μας ώρα, τραγούδια τύπου Etta James, αυτό το ρεπερτόριο συγκλονιστικά. Αλλά και αυτό που ακολουθεί, αυτή η ομορφιά που ακολουθεί από την Kelly Bush, η οποία είναι visual digital artist που χρησιμοποιεί AI tools για να φτιάχνει εικόνες, βίντεο και τώρα φτιάχνει και μουσική. Δηλαδή το Fairy Tale που είναι από τα ωραιότερα άλμπουμ της χρονιάς, είναι AI generated άλμπουμ, έτσι. Με εργαλεία το έχει κάνει η Kelly Bush, όπως κάνει τα πάντα, τα βίντεο που κάνει, όλο αυτό το visual art που κάνει η Kelly Bush. Και να λοιπόν που βρέθηκε έτσι μια όμορφη συνταγή καλής αισθητικής, ένα ολόκληρο άλμπουμ που έχει πολλούς followers. Είναι φοβιστικό, γιατί είναι καλό, είναι καλή παραγωγή του. AI generated. Kelly Bush.

0: που είναι και καλό, είναι, έχει και ανθρώπινο χέρι, έτσι. Είναι συνεργασία. Το λέει πάντα η Kelly Bush. Έχει γράψει και τους στίχους. Η μουσική είναι δημιουργική καθοδήγηση από AI εργαλεία. Υπάρχει όμως παραγωγή, την έχει κάνει ο Marshall Altman, που βοήθησε, ας πούμε, και σε κόρους, σε όλο το polishing της παραγωγής. Γιατί το νιώθεις ότι υπάρχει ανθρώπινο χέρι, το νιώθεις. Και στο στίχο και στην παραγωγή. Όμως, όπως και να έχει, είναι AI generated, συνδυάζει και art video με τεχνητή νοημοσύνη. Assist music το λέει και το δηλώνει ξεκάθαρα σε όλες τις περιγραφές των βίντεο της, και στο TikTok και στο YouTube. Η Kelly Bush. Πάμε σε ένα σύντομο break εμείς και επιστρέφουμε εδώ στους μουσικές μας στον κόσμο.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 90.

0: με το καληνύχτα και ακούς την πόρτα του να ανοίγει. Δίψασε. Ανοίγει το ψυγείο, γεμίζει ένα ποτήρι και λέει:
1: «Μαμά, άλλο γάλα και για το πρωί δεν έχουμε».
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει πίνει γάλα και για να ξεδιψάσει, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο γάλα και γαλακτοκομικά στα Lidl. Γιατί τοπική παραγωγή και προμηθευτές από όλη την Ελλάδα φέρνουν κάθε μέρα δίπλα σου γαλακτοκομικά προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με γεύση που παίρνει βραβείο. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Η ζωή μας φυλάει ωραία.
4: Την Παρασκευή, 26 Ιουνίου, ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο έθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με αφρο-γκρέκο ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο έθριο της Stoa Culture. Πες Μαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Black Lilies από Bar of Stellar, κόσμος στα ραδιόφωνα σας, κόσμος 93,6, λίγο μετά τις 7. Κλάουδια Μάτουλα εδώ, road trip μουσικό, Χρήστος Βουγιουκλάκης απέναντι μου στη φροντίδα του ήχου. Black Lilies από Bar of Stellar, 17 Ιουνίου με κίνηση πολύ. Η Τετάρτη μας βρήκε με υγρασία, με βροχή και μουσικές του κόσμου. Όπου και αν βρίσκεσαι, προσοχή εκεί έξω, στα σημεία που βρέχει τουλάχιστον, δεν βρέχει παντού. Painted Black, διαφορετικό, από Genesis Owusu.

Τζουλιάνο Πάλμα στην Ιταλία. Βρεθήκαμε και ακούσαμε το Λαπουνταμέντο σε σκα εκτέλεση με, από Blues Beaters και Τζουλιάνο Πάλμα. Και θα βρεθούμε στην Αργεντινή. Ορκέστρα Ρομάντικα Μιλονγκέρα. Θα τους απολαύσουμε στο Perfidia.

από την Αργεντινή στο Μέξικο. Ακούσαμε το Perfidy από ορκέστρα Romantica Milonguera και βρεθήκαμε στο Μέξικο στο καινούριο άλμπουμ της Mon Laferte, Nuestra Casa.

Electric Spanish, λοιπόν, τη Wayo στον αέρα μας και ο James Blake στο Trying Times.

0: 103,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ. Στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ. Στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6.

95 Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Κλάουδια Μάτο λένε εδώ. Σε ένα ωραίο τρίπ μουσικό μέχρι τις 8 για λίγο ακόμη παρέα με τον Χρήστο Βιουκλάκη να φροντίζει τον ήχο. Με έρευνα για τον ναρκισισμό που διαβάζω. Περίπου 41-82 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο με επίσημη διάγνωση ναρκισιστικής διαταραχής NPD. Και μελέτες καταγράφουν όσους θα εκδηλώσουν τη διαταραχή κάποια στιγμή στη ζωή τους, που αγγίζει το 6%. Ο αριθμός ανεβαίνει σε περίπου 492 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Ξαφνικά ο ναρκισισμός είναι έτσι στο φως. Κάπως τον ανακαλύψαμε πολύ, ή υπάρχει πολύ. Πάντως και η Λένα Πλάτωνος μιλάει για τον ναρκισισμό πολλά χρόνια πριν, με τους καθρέφτες της. Τα έχει πει η Λένα Πλάτωνος. Αν ξεφύγουμε από τα όρια της ψυχιατρικής πάθησης και μιλήσουμε για ανθρώπους που απλώς έχουν έντονα ναρκιστικά στοιχεία και όχι κλινική διαταραχή, οι ψυχολόγοι υπολογίζουν σε μια έρευνα που έγινε ότι μπορεί να αγγίζει το 10-15% του πληθυσμού, ιδιαίτερα σε νεότερες ηλικίες, που σημαίνει ότι 800 εκατομμύρια με 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι γύρω μας λειτουργούν έντονα, εγωκεντρικά, με ναρκισιστικό τρόπο και σε ένα περίπου απλό τυχαίο. Δείχνουμε 100 ανθρώπων στον δρόμο, στατιστικά ο ένας θα πάσχει από σοβαρή κλινική ναρκισιστική διαταραχή, ενώ περίπου 10-15 που θα συναντήσεις έχουν πολύ έντονα ναρκισιστικά στοιχεία στην περιφορά τους. Κάτι έχουμε καταλάβει.

Let Your Love, Κούτιμαν και Ντέκελ από το άλμπουμ Hope και κυκλοφόρησε πρόσφατα. Airteco.gr. Μπαίνει στο site φυσικά και σε application με ένα κλικ. Βρίσκεσαι στο ραδιοφωνικό σύμπαν της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ελληνική ραδιοφωνία στο Airteco και φυσικά κόσμος, όλες οι εκπομπές, τα podcast on demand, ζωντανά. Δεν χάνεις τίποτα. Kid Moxie, Big in Japan.

Black Pumas με το χρωματιστό κολοστού σε Adrian Quesada και σε ένα τραγούδι του Eric Barton, Tell Her. Από τα πιο σπάνια 7 inch είναι αυτό, 45 άρια. Fred Williams Jewels Band. Όποιος το βρει το κρατάει. Ή το φέρνει. Είναι και αυτό ένα

φωνή μέσα στο κεφάλι του Wilson Pickett του λέει ότι πρέπει να χωρίσει, ότι ήρθε το τέλος, αλλά for better or worse, κάτι που αξίζει, προσπαθεί κανείς, όπως λέει, αν υπάρχει αγάπη. Το 1971, ένα από τα καλύτερα άλμπουμ όλων των εποχών, και νομίζω ότι αντικειμενικά είναι ένα από τα καλύτερα άλμπουμ όλων των εποχών, στη δεκάδα με τα αριστουργήματα που γράφτηκαν ποτέ. Το Tapestry της Carole King βρίσκει την κορυφή, το φως της κορυφής, εκεί που το αξίζει μέχρι σήμερα.

Charts 17 Ιουνίου, έδειχναν το ημερολόγιο το 1971, όταν η Κάρολ Κίνγκ έκανε το θαύμα της. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνα σας, Τετάρτη είναι. Βραδάκι Τετάρτης έρχεται με απίστευτη υγρασία, βροχές σε διάφορα σημεία και τις επόμενες μέρες, αυτό διαβάζω. Κίνηση είχε πάρα πολύ σήμερα και έχει γενικότερα Τετάρτη και το βραδάκι. Ζιλμπέρτο Ζήλ διασκευάζει Buffalo Soldier. Χρήστος Βουγιουκλάκης ρυθμίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές του κόσμου. Road Trip μουσικό και ο Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Μείνετε εδώ στον κόσμο. Εμείς τα λέμε αύριο στις 6.

0: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Νόστος μέχρι το καθιερωμένο SNF Νόστος Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Νόστος 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6.

Τι ωραία μελωδία το μισθή από τον Errol Garner και εδώ σε μια εξαιρετική διασκευή με τον Jeff Goldblum και φυσικά την μελωδική φωνή της Melody Gardot. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι Τετάρτη σήμερα, 17 Ιουνίου, 7 λεπτά μετά τις 8. Πάμε για τις επόμενες 2 ώρες παρέα με τον Χρήστο Βουλιουκλάκη, όπως και χθες έτσι και σήμερα, σαν να μην πέρασε μια μέρα, σαν να μην πέρασε μια ώρα. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Όποια αν βρίσκεστε σε όποιο σημείο της Ελλάδας και του εξωτερικού. El Choclo.

2-10-60-64-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κοσμοσradio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση, όπου και αν είστε στο διαδίκτυο, μας ακούτε. Μας ακούτε σε όποιο σημείο του κόσμου βρίσκεστε.

Your Soul, ο Μρίς Αμντάρ και Τζένι Αταρ Σόλ, σε μια παλιά μελωδία που την είχαμε μάθει με τους Dead Men's Bones. Όταν εκείνη την εποχή έκανε τον τραγουδιστή στο συγκρότημα Ράιαν Γκόσλι, ήταν και ο Ζάχαρη Σίλτς, αλλά ο Ράιαν Γκόσλι ήταν αυτός που ξεσήκωσε τον κόσμο με ένα τραγούδι σε αυτή την gothic dark μπάντα, θα μπορούσαμε να πούμε, εκεί στο Λος Άντζελες, στην Καλιφόρνια. Δεν ήταν όμως ο μόνος τραγουδιστής των Dead Man's Bones ο Ράιαν Γκόσλι. Υπήρχαν πάρα πολλοί που πέρασαν από την πάντα, κολλητός του ο Ζάχ Σίλτς φυσικά, έγραψαν ένα κομμάτι το οποίο βάζουν μέσα και πάρα πολλά όργανα και το γεμίζουν πολύ περισσότερο με αυτή τη χοροδία με τα παιδάκια. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Καλησπέρα στο Viber σε όλους εσάς που είστε ήδη μέσα και μιλάμε, τσατάρουμε από το Viber Cosmos Radio. Δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Καλησπέρα και σε όσους παίρνετε τηλέφωνο εδώ στο 210-6066-429. Για να μην ξεχνάμε ποτέ το καλοκαίρι και τον Τζόνι Νας.

Αυτό είναι ο Τζόνι Νας και το I Can See Clearly Now, ένα από τα τραγούδια που σίγουρα τον έκαναν γνωστό, έγινε γνωστός για αυτή την παγκόσμια επιτυχία του I Can See Clearly Now. Έφυγε το 2020, ετών 80, ένας καλλιτέχνης που έμεινε στην ιστορία και για τη συνεργασία του βέβαια με τον Bob Marley, αλλά και για τα τραγούδια, κάνοντας γνωστή τη reggae και το rocksteady λίγο παραπάνω σε όλο τον πλανήτη.

Αυτός είναι ο Πόλντορ, ο Βέλγος παραγωγός, μηχανικός ήχου και sound designer που έβαλε στην δικιά του εκδοχή και μια πλάτη μέσα σε αυτό το τραγούδι, το γνωστό σε όλους μας I'll play the blues for you, αυτό το signature song από τον Albert King που το είχε ηχογραφήσει στις αρχές δεκαετίας του 70, το 72. Και σήμερα θυμήθηκα εκεί που έφτιαχνα λίγο τις εκπομπές και άκουγα διάφορα τραγούδια. Και αυτό τον Echo Train από τα παλιά, τον δικό μας Echo Train.

Πολλά και ωραία πράγματα γίνονται στην πόλη μας αυτές τις μέρες. Πολλά και ωραία πράγματα θα γίνουν και τις επόμενες μέρες. Ένα από αυτά, για να πάμε έτσι μέχρι τις 8.30 και κάτι ψηλά, είναι η μπάντα που θα φιλοξενήσουμε, το σχήμα που θα φιλοξενήσουμε εδώ στο στούντιο B, στην ΕΡΤ, στο στούντιο Β, στον πρώτο όροφο, την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Είναι 10 χρόνια από το θάνατο του David Bowie, 10 χρόνια από τον Black Star. 10 χρόνια από τον Black Star που θα το παρουσιάσουν η Black Star Tribute Band, που ζωντανεύει ένα άλμπουμ μπροστά σε κοινό με ταυτόχρονη ραδιοφωνική μετάδοση από το Κόσμος 93,6. Γιώργος Μπίλιος, Λουίς, Καλίστρατος Δακόπουλος, Τζορτζ Γκαουντί, Θοδωρής Καπετανάκος, Γιάννης Παπαδόπουλος, Σαμ Αλιέρη, τις πρωτότυπες ενορχιστρώσεις υπογράφει ο Τζορτζ Γκαουντί, και την εκπομπή, το αφιέρωμα, το παρουσιάζει ο Γιώργος Μουχταρίδης. Παρουσιάζουμε φυσικά για τα 10 χρόνια του David Bowie και αφορμή στην επέτειο των 25ων γενεθλίων του Κόσμος, το Black Star. Το Black Star που ήταν το συγκλονιστικό ρέγκβεμ και το τελευταίο άλμπουμ του David Bowie. Όλα αυτά θα συμβούν την άλλη Τετάρτη, 24 Ιουνίου, 8 με 9 στο στούντιο Β εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Να έχετε υπόψη σας, να είστε συντονισμένοι. Θα δώσουμε και διπλές προσκλήσεις και μέσα από τις εκπομπές αλλά και από τα social media του Κόσμος. Όλα αυτά την άλλη εβδομάδα, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Να είστε συντονισμένοι με τον Κόσμο, φίλες και φίλοι.

Αυτό είναι το Περντούτο. Αυτή είναι η Ορνέλα Βανώνη. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Παρέα με τον Χρήστο Φουγιουκλάκη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Σήμερα Τετάρτη 17 Ιουνίου. Μπορεί να έχει λίγο συννεφιά έξω, να είναι ο καιρός περίεργος. Κάποιοι λένε ότι σε κάποια σημεία βρέχει, κάπου αλλού δεν βρέχει. Μου θυμίζει λίγο το Never Rains in Southern California. Εκεί δεν βρέχει ποτέ. Εδώ όμως πρέπει να βρέχει. Γιατί αν από τώρα έχουν πιάσουν οι ζέστες και έχουμε 38 και 40 βαθμούς, στην κυριολεξία καήκαμε. Να είστε όλοι καλά λοιπόν, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, θα μας κάνετε ακρόαση και ό,τι και να κάνετε τώρα. Και ξέρετε ότι εγώ έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία στους μικρούς ακροατές, στους πολύ μεγάλους ακροατές βέβαια, αφού ακούνε, αλλά και στους μικρούς ακροατές που ακούνε πάντα την εκπομπή και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Οπότε να χαρίσουμε λοιπόν στην Άνδρεια που τρώει τέτοια ώρα, γιατί τέτοια ώρα τρώνε τα παιδιά, γιατί πηγαίνουν και για ύπνο πιο νωρίς, να τις χαρίσουμε λοιπόν για ένα τραγούδι. Είπαμε φίλες και φίλοι, τα μικρά και τα μεγάλα παιδιά θέλουν πάντα ιδιαίτερη προσοχή και ιδιαίτερη αγάπη. Μπενζαμίν Μπιολέ και Ρέντα Μουρ.

Αυτός λοιπόν είναι όταν κόβεται έτσι αυτό το κομμάτι το ένταμουρ του Μπενζαμίν Μπιολέ, δεν ξέρω καν τι σκέφτηκε μέσα στο στούντιο, κάνα μπαμ μπαμ, το κόβει μαχαίρι κατευθείαν και δεν είναι καν μιξαρισμένο το κομμάτι να πάει κατευθείαν με το CD στο δεύτερο, στο τρίτο. Το κάνουν αυτό, το κάνουν πολλές φορές οι Γάλλοι αυτό το πράγμα, αν το έχετε παρατηρήσει, που το ακούμε πολλές φορές σε διάφορες εκδοχές και σε διάφορα τραγούδια διαφορών καλλιτεχνών, όχι μόνο από τον Μπενζαμίν Μπιολέ. Δεν έχει καμία σημασία. Πολλούς χαιρετισμούς σε όλους εσάς που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή στο Viber, καλησπέρες πολλές. Με ρωτάτε για το I Can See Clearly Now του Johnny Nash. Αν ήταν κομμάτι του Jimmy Cliff, όχι, ο Johnny Nash το είχε γράψει. Το είχε γράψει το τέτοιες μέρες, ήταν, φανταστείτε, 23 Ιουνίου του 1972. Λέω για να μην πω κι εγώ τίποτα που να μην είναι σωστό. Το είχε γράψει ο Johnny Nash, το είχε κάνει και παραγωγή το 1972 στο ομώνυμο άλμπουμ του I Can See Clearly Now. Φυσικά είναι ένα κομμάτι που το έχει ερμηνεύσει, που το έχουν ερμηνεύσει άπειροι καλλιτέχνες, έτσι, και ο Marley το είχε πει. Δεν θυμάμαι αν είχε κάνει και μια συνεργασία πάνω σε αυτό ο Marley στο I Can See Clearly Now. Τώρα ο Jimmy Cliff το έχει πει μετά από πάρα πολλά χρόνια φυσικά, και το υπάρχει και μέσα ένα soundtrack το οποίο ήταν στο Cool Runnings Music from the Motion Picture, από την ομώνυμη ταινία στο Cool Runnings. Και αυτός είναι ο Sting, όπως μπήκε στο στούντιο ξανά πριν από μερικά χρόνια και έπαιξε το Every Breath You Take λίγο πιο αργά. Για ακούστε το.

Every Breath You Take, λοιπόν, από το Sting, έτσι όπως το ηχογράφησε λίγο πιο αργά. Τώρα, αν μου πεις, αν το ηχογραφήσει λίγο πιο γρήγορα ή λίγο πιο αργά, έχει σημασία? Όχι, αλλά είχε πολλά χρόνια να ξαναμπεί μέσα στο στούντιο να γράψει το Every Breath You Take. Είχαν ρωτήσει κάποια στιγμή τον Sting πριν από χρόνια πόσες φορές έχει παίξει περίπου το Every Breath You Take, και έχει πει ότι εάν υπολογίσουμε μόνο τα live, υπολογίστε γύρω στις 2.000 φορές. Εάν υπολογίσουμε μέσα στο στούντιο, αφήστε το καλύτερα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αν ρωτήσετε ένα καλλιτέχνη, για παράδειγμα τον Paul McCartney, πόσες φορές έχει ερμηνεύσει το Hey Jude, ή παλιότερα είχαν ρωτήσει τον Greg Goldman τι έχει γίνει, πόσες φορές έχει πει το Jessica ή το Rambling Man των Allman Brothers, θα σου πει χιλιάδες φορές. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να θυμάται ο καλλιτέχνης εάν και εφόσον πότε το έγραψε, ποια βερσιόν είναι και αν δεν είναι. Αυτό είχε γίνει και εδώ στο στούντιο, το έχουμε ξαναπεί πριν από χρόνια, όταν είχε έρθει ο πολύ μεγάλος Eric Burdon και άκουσε τον Don't Let Me Be Misunderstood σε αυτή τη reggae version που παίζουμε στο ραδιόφωνο το 2005, που είχε βγει τότε και σε ένα ένθετο, σε ένα βιβλίο, και πραγματικά δεν θυμότανε. Σου λέει τώρα αυτό από πού είναι και πότε είναι και πότε εγώ το είπα. Και είναι απόλυτα φυσιολογικό αυτό, φίλες και φίλοι. Και αυτή είναι η νέα δισκογραφική δουλειά της Fatoumata Diarra. Είναι το άλμπουμ που κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα, λίγο πριν σε 9 παρά 10 εδώ στον κόσμο.

Αυτό είναι λοιπόν το καινούριο άλμπουμ της Φατουμάτα Ντιαρά. Είναι όλο πάρα πολύ καλό το άλμπουμ, όπως και η Φατουμάτα Ντιαρά είναι εξαιρετική τραγουδίστρια και κιθαρίστρια. Και το λέμε αυτό διότι έκανε ιδιαίτερη αίσθηση πριν από πολλά χρόνια, όταν είχε εμφανιστεί στο Glastonbury και εμφανίστηκε στο πλευρό του Paul McCartney. Η αλήθεια είναι, αυτό το λένε πολλοί, ότι εάν εμφανιστεί στο Glastonbury, ανεξάρτητα αν βγει στη μεγάλη σκηνή ή στη μικρότερη, και μόνο το ότι γίνεσαι, έχεις το exposure μπροστά σε τόσες χιλιάδες ανθρώπους, κριτικούς, μουσικούς, παραγωγούς, δημοσιογράφους, τους πάντες, πολύ περισσότερο βέβαια το κοινό, εκεί πραγματικά καταλαβαίνει κάποιος την αξία σου ή όχι. Και η Φατουμάτα Ντιαρά αυτό το κέρδισε πραγματικά στο Λονδίνο πριν από 15 και πλέον χρόνια, και αυτή τη στιγμή κάνει μια αξιοζήλευτη καριέρα. Χθες το βράδυ ξεκίνησε, ήταν η πρώτη βραδιά του release. Ήταν ακριβώς αυτό που είχαν πει και αυτό που έκαναν Viagra Boys και Limp Bizkit. Για πρώτη φορά η Limp Bizkit εμφάνιση στην Ελλάδα. Πολύ δυνατός αυτός ο συνδυασμός. Έρχονται η sold out εμφάνιση από τα ημισκούμπρια το Σάββατο 20 Ιουνίου. Είπαμε, σιγά σιγά όλες οι συναυλίες και όλες οι εκδηλώσεις κάθε μέρα, κανονικά πρέπει να φτιάξουμε μια ατζέντα και μέσα στο τέλος της εβδομάδας, αρχές της άλλης, θα πρέπει να κάνουμε μια αποτίμηση τι γίνεται μέχρι τώρα, τι έχει γίνει στο πρώτο 20ήμερο του Ιουνίου και τι πρόκειται να γίνει μέχρι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, γιατί φίλες και φίλοι και οι συναυλίες είναι πολλές και καλό είναι να έχουμε και μια εικόνα, γιατί πια μιλάμε για πάρα πολλά events και για το ελληνικό και για το ξένο ρεπερτόριο κάθε μέρα. Αυτή πάντως την κυρία την είδαμε. Έχει κλείσει τα 79, πάει για τα 80 στο τέλος του χρόνου. Μιλάμε για την πάντα.

0: σου θυμίζει καλοκαίρι. Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
1: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

I want you. Αυτός είναι ο Marvin Gaye. Στη σύνδεση του Leon Ware, όπου φέτος είπαμε κλείνει 50 χρόνια από αυτό το ιστορικό πραγματικά άλμπουμ, 51 όπως μπαίνουμε μέσα στο 2026, από ένα δίσκο που άλλαξε τα δεδομένα στη μουσική, άλλαξε τα δεδομένα στη soul, στη funk, επηρέασε καλλιτέχνες όπως ήταν η Angie Stone, ο D'Angelo και μια πλειάδα καλλιτεχνών και ανθρώπων της μουσικής με το I Want You. Και είναι και το άλμπουμ που στις 6 Ιουλίου θα παρουσιάσει στην Αθήνα ο Jose James. Είναι το άλμπουμ που θα τραγουδήσει μέσα στο κύλο παρέα με την China Moses και θα παρουσιάζει με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο, όπως ο ίδιος είδε μέσα από τα μάτια αφενός μεν το Leon Ware, γιατί τον πρόλαβε, βγάλανε ένα δίσκο στην δισκογραφική, στην Blue Note το 2012, από την άλλη βέβαια όπως ο ίδιος έχει επηρεαστεί ιδιαίτερα από αυτόν τον ήχο που, και από τον άνθρωπο που θεωρούσε είδωλο, μέντορά του, όπως έχει πει χαρακτηριστικά για τον Marvin Gaye. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς στον κόσμο, σε 93,66 λεπτά μετά τις 9. Είναι Τετάρτη σήμερα, 17 Ιουνίου. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, φίλες και φίλοι. Ο Παμπής Λούκαρος βρίσκεται απέναντί μου στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Και εδώ ακούστε μια φοβερή εκτέλεση του γερόλικου θρύλου Al Green. Τον Al Green τον είδαμε και τον ακούσαμε τώρα πρόσφατα και από το τελευταίο άλμπουμ με τη Ράι, στη συνεργασία. Ακούστε τον εδώ πέρα πώς ερμηνεύει το The Letter των Box Tops. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Νομίζω ότι δεν υπάρχει τραγούδι που θα μπορούσε να δώσει στον Πάστορ Αλ Γκριν, είτε είναι δικό του είτε είναι του οποιοδήποτε άλλου, και να μην μπορεί να το τραγουδήσει με το δικό του ξεχωριστό τρόπο. Και μόνο μάλλον που το τραγουδάει θα πρέπει κάποιος, αν είναι συνθέτης, αν είναι ενορχιστρωτής ή ακόμα και αν είναι καλλιτέχνης, να του πει ευχαριστώ πρώτα απ' όλα και μετά όλα τα υπόλοιπα. Όλα αυτά για τον Αλ Γκριν, αυτόν τον θρύλο της μουσικής που ακόμα σε αυτήν την ηλικία, στα 80 του, εξακολουθεί όταν χρειάζεται. Τουλάχιστον αυτό μας δείχνει τα τελευταία χρόνια. Μπορεί να βγάζει ένα κομμάτι το χρόνο. Είτε είναι διασκευή, είτε είναι δικό, είτε να κάτσει να συνεργαστεί κάπου, να κάνει κάτι. Αυτό το είδαμε και το ακούσαμε και στο Goodbye Henry, στο τελευταίο άλμπουμ της Rai, όπου δεν χρειάζεται και μόνο να μιλήσει, γιατί αυτοί οι καλλιτέχνες, δηλαδή ο Αλ Γκριν, ίσως ο Μπάρι Γουάιτ, μπορεί να βάλουμε μέσα άλλους 2-3 Soulman που αυτή τη στιγμή μου διαφεύγουν, είναι οι άνθρωποι που ακόμα και να μιλούσαν, ο Lou Rawls για παράδειγμα στο You'll Never Find Another Love Like Mine, και μόνο που θα μιλούσαν νομίζεις ότι τραγουδάνε. Αυτό είναι ένα χάρισμα και είναι κάτι το μοναδικό. Και φανταστείτε πάνω σε αυτόν τον ήχο που ακούγαμε λίγο νωρίτερα στον Αλ Γκριν. Περπατάει σε αυτά τα μανοπάτια ο Γάλλος τραγουδιστής και songwriter, ο Τιγουάιο. Το οποίο Outsider, το τελευταίο του άλμπουμ, είναι εξαιρετικό. Όπως και αυτό το τραγούδι. I've got to travel alone.

Τι ωραίος Τζοβανότη. Τζοβανότη που κοντεύει τα 60, ο Ρωμαίος είναι αμοράτη αλίμπερη. Και κοίταγα λίγο σήμερα διάφορα πράγματα. Κοίταγα την περιοδία του Σπρίγκστιν και που κάνει στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτόν τον καιρό. Μάλλον κοντεύει να τελειώσει ούτως ή άλλως. Ο Σπρίγκστιν περιμένουμε καινούριο άλμπουμ, έτσι λέει. Περιμένουμε το δεύτερο, το τρίτο μέρος από την δισκογραφία, από τα κρυμμένα κομμάτια. Από τα κομμάτια μάλλον που δεν έχουν κυκλοφορήσει, γιατί τίποτα ο Σπρίγκστιν δεν έχει κρυμμένο. Ακόμα και την εποχή που βγαίνανε τα bootlegs, δηλαδή ξέρετε τα παράνομα και καλά τραγούδια από συναυλίες, από οτιδήποτε, ο Σπρίγκστιν κατά καιρούς τα έπαιρνε και ποτέ δεν έκανε αγωγές και μηνύσεις. Βγαίνανε σε κάτι έγχρωμα βινίλια, τα οποία πια είναι πλέον και πολύ σπάνια, αν θέλετε, και συλλεκτικά. Τα περισσότερα από αυτά ο Σπρίγκστιν τα βγάζει κανονικά και μέσα στη δισκογραφία του. Και σαν σήμερα ο Σπρίγκστιν είχε κάνει περιοδία το 2012 και βρίσκεται στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου και εκεί ξεκινάει να τραγουδήσει. Αυτό είναι τώρα να βρίσκεσαι σε ένα τέτοιο live του Σπρίγκστιν, να αρχίσει να το θυμάσαι για μια ολόκληρη ζωή. Και τραγουδάει μία ώρα και τραγουδάει δύο ώρες και τρεις ώρες και τρεις ώρες και 50 λεπτά και λέει 32 ολόκληρα τραγούδια το αφεντικό. Ακούστε από το live στο Δουβλίνο πως παίζει το Bobby Jean με ένα στυλ ηχητικό που θυμίζει πάρα πολύ τα μέτρα και τα σταθμά του Bob Dylan από το 2006.

Αυτό λοιπόν είναι το αφεντικό, αυτό είναι το Bobby Jean, έτσι όπως ακριβώς το έπαιξε πριν από πολλά χρόνια, όταν είχε την πάντα, είχε βγάλει τότε το άλμπουμ στο Singer και είχε βγάλει ένα tour, και world tour κανονικά, εδώ από την Ιρλανδία, από το Δουβλίνο, είχε βγάλει ένα tour και έπαιξε τότε με όλους αυτούς τους μουσικούς που το έπαιξε εντελώς country americana folk, σε κάποιους άρεσε, σε κάποιους δεν άρεσε, τώρα να βλέπεις το Springsteen για να μην σου αρέσει, μπας περιπτώσει, αλλά ο Springsteen είχε κατέβει τότε με ένα team, με μια ομάδα μουσικών, τους οποίους έχει ακόμα βέβαια, ανεξάρτητα εάν έχουν προσθεθεί και άλλοι και μόνιμοι συνεργάτες τουλάχιστον, μιλάμε για τα live, και εκείνη την εποχή έπαιξε πολλά κομμάτια που θύμιζαν, θα μπορούσαν να θυμίζουν ότι είναι τραγούδια που είχε γράψει ο Dylan. Στο Wrecking Bell όμως, στο Wrecking Bell World Tour το 2012 που είχε ξεκινήσει το Μάρτιο και γύρισε ο Springsteen όλο τον πλανήτη για άλλη μια φορά και τραγούδησε, έπαιξε όπως είπαμε στο Σαντιάγκο Μπερναμπέο 3 ώρες και 48 λεπτά. Στην ακριβώς μερικές εβδομάδες αργότερα στο Ελσίνκι είχε παίξει το μεγαλύτερο live εξάλλου της ζωής του στο Ελσίνκι Olympic Stadium, είχε παίξει 4 ώρες και 6 λεπτά. Φανταστείτε φίλες και φίλοι τώρα σε καλλιτέχνη, ξεκίνησε το live γιατί το κοίταγα, το είχα σημειώσει και τότε γιατί μου είχε κάνει φοβερή αίσθηση, ξεκίνησε 9.30 ώρα το βράδυ και τέλειωσε στη 1 και 25 το πρωί καταρχήν στο στάδιο Σαντιάγκο Μπερναμπέο στη Μαδρίτη. Φανταστείτε ότι δεν υπήρχε προφανώς περιορισμός στην ώρα, διότι στην Μεγάλη Βρετανία όταν είχε παίξει στο Hyde Park και ανέβηκε πάνω στη σκηνή να κάνει ένα δεύτερο αγκόρ με τον Paul McCartney, στις 10 και 1 ή στις 11 και 1 στη Βρετανία του κατεβάσαν τους διακόπτες και το τελευταίο τραγούδι δεν παίχτηκε καν, δεν ακούστηκε. Το ίδιο ακριβώς έγινε και με τη Μαντόνα πάλι στο Hyde Park. Υπάρχει φοβερός περιορισμός στην ώρα, όσοι έχετε πάει στο Hyde Park το ξέρετε αυτό. Εάν δεν ξεκινήσει η συναυλία ακριβώς και δεν είναι στο time schedule, ο καλλιτέχνης είναι ικανός να μείνει με τα τραγούδια στο χέρι, να το πω εντελώς λαϊκά. Η Μαντόνα λοιπόν μια φορά άργησε πριν από μερικά χρόνια στο Hyde Park να τραγουδήσει, άργησε 40 λεπτά και βέβαια έμεινε με 8 τραγούδια λιγότερα και δεν μπορείτε να φανταστείτε το τι έγινε κάτω από το κοινό, γιατί το κοινό δεν έβριζε φυσικά το ωράριο, αλλά έβριζε την ίδια τη Μαντόνα που ξεκίνησε αργότερα. Όλα αυτά λοιπόν για το Springsteen, που μπράβο του, χαρά στο κουράγιο του να ανεβαίνει πάνω στη σκηνή και να παίζει 3-3,5 ώρες live και 4 ώρες live, και βλέπω μερικές φορές άλλους καλλιτέχνες που παίζουν 75-80 λεπτά και λένε κάναμε ένα full set. Τι full set? Όταν ο καλλιτέχνης έχει τραγούδια, ας τον ανέβει επάνω και να ανέβει και να τραγουδήσει. Να τραγουδήσει, να διασκεδάσει ο κόσμος. Εκεί φαίνεται ο καλλιτέχνης, όχι μέσα στο στούντιο μόνο. Μαρή Φρόες. Μαρή Φρόες, όπως είναι το όνομα της.

Πολλούς χαιρετισμούς να στείλουμε στην Κυπαρισία που μας κάνει τα ακρόαση στο Άργος. Πολλούς χαιρετισμούς σε όσους δουλεύετε τέτοια ώρα και έχετε παρέα και συντροφιά τον κόσμο στους δρόμους. Να είστε όλοι καλά. Χαιρετισμούς και στη Λευκοσία που μας κάνει τα ακρόαση. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό. Ξέρετε γιατί έτσι, γιατί ο κόσμος παίζει τις καλύτερες μουσικές στην πόλη. Και ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, αν μας πάει σε 9.30, είναι και αυτό της Γκάμπι Μορένο, που διασκευάζει εξαιρετικά το «Κισάς, κισάς, κισάς».

0: 103,6.
1: Για 12η φορά, το Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών έρχεται στο Θέατρο Δώρα Στράτου, στον καταπράσινο λόφο του Φιλοπάπου. Δύο διαφορετικές παραστάσεις, ο 11ος Διεθνής Διαγωνισμός Χορού Bollywood, σεμινάρια χορού, μίνι μπαζάρ και ειδικές γεύσεις. 12ο Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών, 25, 26, 27 και 28 Ιουνίου, στο Θέατρο Δώρα Στράτου. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 210-9735-888.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: 10 χρόνια χωρίς τον David Bowie και η φωνή του ακούγεται ακόμα δυνατά. Look up here. Ο Κόσμος 93,6 παρουσιάζει το τελευταίο του άλμπουμ, το Black Star, ολόκληρο live για πρώτη φορά στην Ελλάδα με την Black Star Tribute Band. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο στούντιο Vita T-Shirt και στον αέρα του Κόσμος 93,6. Ένα αντίο που αξίζει να ακουστεί ξανά. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια μεγάλης μουσικής. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε τη δική σας πρόσκληση για το live tribute στον David Bowie.
2: Κόσμος Radio.gr.

Αυτή είναι η Kelly Boys και το White Rebellion. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Παρέα με τον Παπηδού Καροδιανίου με το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Man of the Universe, οι Teskey Brothers.

Αυτό είναι το Descending of Nowhere. Είναι το τελευταίο single τραγούδι, ό,τι θέλετε πείτε, θέμα μουσικό από τους Ροντρίγκο και Γκαμπριέλα και το τελευταίο τους άλμπουμ. Ροντρίγκο και Γκαμπριέλα είναι ένα δίδυμο και στη ζωή και στη μουσική που ξεκίνησε να παίζει heavy metal στο Μέξικο. Αργότερα, όταν ήρθε στην Ευρώπη και πήγε στην Βόρεια Ιρλανδία και στη Σκωτία, εκεί άκουσε περισσότερο τους παραδοσιακούς ήχους και τις κέλτικες μουσικές. Έβαλε πολύ επάνω το φλαμέγκο και αν τους δει κανείς ζωντανά, θα νομίζει ότι παίζει μία ορχήστρα μόνη της στην κυριολεξία. Και είναι δύο άνθρωποι με δύο κιθάρες, κατ' επέκταση και κυρίως κλασικές κιθάρες, αλλά μπορούν να κάνουν παπάδες, μπορούν να κάνουν τα πάντα. Είναι πραγματικά εντυπωσιακοί. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στον κόσμο, 10 παρά τέταρτο. Παρέα με τον Παμπί Δούκαρο. Και μια βόλτα λίγο στα παλιά, εκεί στο 2005 και στο label της Blue Note, όταν διασκεύασε εξαιρετικά, επανεκτέλεσε ο DJ και παραγωγός από τον Μπάριο, ο Νίκολα Κόντε, το Charade.

Yellow Moon λοιπόν από τους Neville Brothers. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6 για 2 ώρες. Ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία και τον Παπιδούκαρο που ήταν στον ήχο. Σας αφήνουμε με τους αγαπημένους μας Thievery Corporation. Θα τους δούμε και στην Αθήνα. Για να υποδεχτούμε έτσι την Ρούμπινι Σταγκουράκη. Θα σας πάει μέχρι τις 12. 12 με 2 Δήμητρα Κακαουνάκη. Και ο κόσμος όπως πάντα από νωρίς το πρωί μαζί σας. Και πάντα συντροφιά σας. Πολλά φιλιά, να είστε καλά, θα τα πούμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό σοου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κυριακή 21 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Ο διεθνούς φήμης βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στην αριστουργηματική συμφωνία Κονσερτάντε του Wolfgang Amadeus Mozart. Το πρόγραμμα πλαισιώνουν δύο από τα πιο εμβληματικά έργα του Ludwig van Beethoven, η Εισαγωγή Κοριολανός και η 7η Συμφωνία. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Λεωνίδας Καβάκος, βιολί. Ηλίας Λιβιεράτος, βιόλα. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Οικονόμου. Οδείο Ηρώδου του Αττικού. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου και περισσότερες πληροφορίες Φεστιβάλ Αθηνών. Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
3: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

από τη Γαλλία ονόματι Dr. L. Μαζί του στα φωνητικά ο Mike Ladd. Καλωσορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Τετάρτης 17 Ιουνίου. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίλη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα είμαστε παρέα μέχρι ώρα να δείξει 12.

0: αυτό.
1: Προσκλήσεις, δίνουμε προσκλήσεις. Δίνουμε προσκλήσεις για κινηματογράφο, πανακυκλοφορία της ταινίας Αμελή. Αυτή την Παρασκευή στο Σινεφλερί. Αλλά και στο κύμα του Μεγάρου, μια προβολή ταινίας The General του Μπάστιν Κίττον και live soundtrack του πιανίστα Στάθη Άνινο. Το Σάββατο 20 Ιανουαρίου στον κήπο του Μεγάρου θα βρίσκει την Τρακιάν και θα δωρήσει Οικονόμου σε ένα πολύ μοναδικό live με πολλές διαφορετικές μουσικές που έχουν μπλέξει με τίτλο Blue και τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Floyd Stand Up Comedy. Kevin Bridges. Μπαίνετε στα social media, δηλώνετε συμμετοχή, κερδίζετε διπλές προσκλήσεις.

Η συνεργασία της Ναΐκα με καταγωγή από την IT. Και του Καλάσου σε ένα σύγκλιμα που κυκλοφόρησε μόλις πριν από 5 μέρες. Bam Love.

λόγο σήμερα για τον Kendrick Lamar. Kendrick Lamar Duckworth, αυτό είναι το επώνυμο του, όλο το όνομά του. Βγαίνει μέλο σαν σήμερα στην Καλιφόρνια. Ένας από τους λίγους μουσικούς που έχει κερδίσει και βραβείο Pulitzer για τη μουσική, εκτός από κλασική jazz, δηλαδή από το χώρο της rap και του hip hop. 27 Grammy, 2 Prime Time Emmy Awards, 1 Brit Awards, 5 American Music Awards, 7 Billboard Music Awards, 11 MTV Awards.

Λοιπόν, και πώς να ξεχάσουμε επίσης και την εξαιρετική παρουσίαση του Kendrick Lamar στο Super Bowl το 2025 πέρυσι, που κέρδισε και βραβεία γι' αυτό. Λέγεται ότι το είδαν περίπου 135 εκατομμύρια θεατές από τις τηλεοράσεις τους ή από τις πλατφόρμες streaming. Λοιπόν, και από τον Kendrick Lamar που κλείνει τα 39 και μπαίνει στα 40, πάμε στον Barry Manilow, ο οποίος έχει πατήσει και τα 80, είναι ο άνθρωπος.

μακαριζωμένο σίγγλ από τον Λέον Φαλ. Συνεργάστηκε με τον Φολ Αμούρ και τη Φλάβε Κοέλιο. Δηλαδή σύμπραξη Γαλλίας, Βραζιλίας.

0: 93,6.
1: Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026 στις 18 με 22 Ιουνίου. Το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαΐς.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος.

το οποίο κέρδισε τότε 4 γκράμμι. Άλμπουμ της χρονιάς, τραγούδι της χρονιάς, δίσκος της χρονιάς. 14 φορές πλατινένιος. Tapestry, Carole King. Είχε κυκλοφορήσει από την Old Records με αυτό το τρομερό single I Feel the Earth Move, αλλά και το Tapestry με πολύ ωραίους στίχους.

άλμπουμ στο οποίο έχει συμπεριλάβει και δύο τραγούδια που είχαν ήδη γίνει επιτυχίες, της Aretha Franklin το You Make Me Feel Like a Natural Woman, αλλά και το Will You Love Me Tomorrow από The Shirelles. Σαν σήμερα λοιπόν αυτό το άλμπουμ ανεβαίνει νούμερο 1 στα τσάρτ στις Ηνωμένες Πολιτείες και μένει για 15 εβδομάδες. Ηνωμένες Πολιτείες και μένει για 15 εβδομάδες.

Sky Tour ξεκίνησε το Σεπτέμβρη. Θρυλικά τραγούδια του Talking Heads αλλά και τη solo διαδρομή του David Byrne. Κάτι ωραία μπλε φοράνε, έχω δει.

τη δεκαετία της μουσικής του πορείας. Ο David Byrne έχει λάβει Oscar, Χρυσή Σφαίρα, Grammy, ειδικά βραβεία Tony, ειδικό βραβείο Tony. Έχει βεβαίως μπει στο Rock and Roll Hall of Fame. Και ένα πολύ ιδιαίτερο άλμπουμ, το Who is the Sky, εξού και ο τίτλος της περιοδίας, που υπογράψαμε με τους Ghost Train Orchestra.

πίσω στο 2015, ήταν το τρίτο στούντιο άλμπουμ του Kendrick Lamar, του Pimp a Butterfly. Μεγάλη αίσθηση βεβαίως για την εποχή, παραγωγή Dr. Dre. Αλλά και άλλους συνεργάτες, Fly Lotus, Pharrell Williams. Ένα κυρίως hip hop album, αλλά με πολλά στοιχεία jazz, funk και soul. Βεβαίως το σχόλιο είναι πολιτικό.

διακρίσεις κάθε είδους. Όλα αυτά γύρω από ένα ταξίδι που είχε κάνει ο Κεντρίκ Λαμάρ. Είχε επισκεφθεί την Νότια Αφρική και το κελί του Νέλσον Μαντέλα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Kevin Bridges για πρώτη φορά στην Αθήνα. Ο βραβευμένος σκοτσέζος κωμικός Kevin Bridges έρχεται με τη νέα του παράσταση Here If You Need Me. Ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up κωμικούς της Ευρώπης, με εκατομμύρια θεατές και αμέτρητες sold-out εμφανίσεις. Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Floyd. Εισιτήρια στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, Πλατεία.

One Love and Criminals Loco. Καλώς ορίστε στον κόσμο. Όσο ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Μπάρι Μανίλο, Hey Mambo. Κλείνει σήμερα το 83 αυτός ο σπουδαίος καλλιτέχνης. Που έκανε τον κόσμο πολύ να χορεύει. Στα καλύτερα του, στα ωραία του. Πάμε στο Κάρος, είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Στην παρέα για περίπου μία ώρα ακόμα. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο 93.

Μόνα τον Ντέρι, κολεκτήδα από τη Γαλλία, μαζί με την Νικολέτα τραγουδούσαν Αλφίο Μαραβίγια. Η Λουλού μαζί με του Στίβερι μας πήγαν ένα ωραίο ταξίδι. Και η τελευταία δουλειά των Ντεφάζ ήταν αυτή. Continental μαζί με τη Μαλία. Εδώ ο Kendrick Lamar με τη Σίζα. Από το άλμπουμ GNX, Luther.

like Holly Golightly. Και καταπληκτική Ερμάνος Γκουτιέρες στα τελευταία τους δουλειά. Με τίτλο Los Ojos del Condor. Ένα εξαιρετικό instrumental, Canto Andino.

0: 10 χρόνια χωρίς τον David Bowie και η φωνή του ακούγεται ακόμα δυνατά. Look up here. Ο Κόσμος 93,6 παρουσιάζει το τελευταίο του άλμπουμ, το Black Star, ολόκληρο live για πρώτη φορά στην Ελλάδα με την Black Star Tribute Band. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο στούντιο Vita της ΕΡΤ και στον αέρα του Κόσμος 93,6. Ένα αντίο που αξίζει να ακουστεί ξανά. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια μεγάλης μουσικής. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε τη δική σας πρόσκληση για το live tribute στον David Bowie.
1: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.

Τελευταίο άλμπουμ για τη Florence Welch και την παρέα της Florence and the Machine, Everybody Scream. Buckle on your belt. Buckle on your belt. Ένα άλμπουμ γεμάτο ύμνους ανθεκτικότητα.

1987, Swing Street. Εδώ ήταν η φωνή του Μπαρμανέλοβ, ντουέτο μαζί με την Dinosaur και ο Stan Getz στην παρέα τους.

Και τώρα ένα είδωλο από τη Βρετανία. Ο Πολ Γιάνγκ κλείνει σήμερα τα 70. Άγγλος μουσικός, τραγουδιστής, frontman των Cat Cool and the Cool Cats, των Q-Tips. Μία από τις επιτυχίες του Wherever I Lay My Hat. That's my home.

Boys of Dungeon Lane. Αυτός είναι ο Paul McCartney, Sir Paul McCartney. Days We Left Behind. Ένα πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ, το οποίο βεβαίως έχει πάει εξαιρετικά. Μπάμπης Δούκας ήταν εδώ και φρόντιζε τον ήχο. Ρουμπένης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Χωσέ Τζέιμς μαζί με Μπαλουζή. Έρχεται 5 Ιουλίου στο Λυκαβητό. Μην το ξεχνάτε. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Για 12η φορά, το Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών έρχεται στο Θέατρο Δώρα Στράτου, στον καταπράσινο λόφο του Φιλοπάπου. Δύο διαφορετικές παραστάσεις, ο 11ος Διεθνής Διαγωνισμός Χορού Bollywood, σεμινάρια χορού, μίνι μπαζάρ και ειδικές γεύσεις. 12ο Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών, 25, 26, 27 και 28 Ιουνίου, στο Θέατρο Δώρα Στράτου. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 210-9735-888.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
4: Tous les moyens sont bons pour d'autres. Tous les moyens capillaires, les plus capillaires dans le monde, c'est ici.
5: Madame préfère donner à son chien, mais ce diable n'est pas donné à sa bonne. Nous ne demandons pas de 30 000 à 40 000 francs comme les bonnes de cours. Au moins que nous sommes capables de payer un loyer de 2005, on nous reste encore quelque chose pour pouvoir soigner les enfants.
6: Et vous voyez quand même que c'est reste avec le front blond.
7: J'ai tiré que la poule, tiré que les gens.
6: Mais ils ont appelé des renforts du fond, de la possession, d'un peu partout, des CRS sont arrivés, des centaines, c'est là que la bagarre a commencé. Et...
0: Cosmos 93.6.
8: Cosmos 93.6.
9: 93.6. Ikos Antochis. Haus des Stehvermögens.
8: La Casa de la Costanza.
0: Ikos Antochis. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

αγαπάει την κρεολέζικη pop. Κρεόλ Urban Pop είναι το κορίτσι που ονομάζεται Μάγια Κάματι και μέσα στο 2024 μας δίνει αυτό τον κρεόλ ήχο με τίτλο Sauvage.

Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές γειτονιές μας, στα ταξίδια μας τα μαγικά. Εδώ είμαστε κι εμείς, 20 αντοχής ανοιχτός, θα πει αυτό, με μουσικές από ολόκληρο τον κόσμο. Και οι γυναίκες σήμερα έχουν τη τιμητική τους. Δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος. Έτσι, χωρίς λόγο, Ρακέλ Μαρτίνς, από τη Λισαβόνα, πηγαίνει στο Λονδίνο, ηχογραφεί αυτό τον Ιγκέμ που ακούμε και ξανακούμε.

Ήχος αντοχής ανοιχτός με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τα του ήχου στον Νίκο. Και η Νούλιφερ Γιαννία φεύγει με αυτό το ντεμπούτο άλμπουμ που πριν από χρόνια ηχογράφησε. Το κομμάτι έρχεται με τίτλο Hey.

πολύ μπροστά η Kate Bush, χωρίς καμία αμφιβολία, ήξερε πολύ καλά τι έλεγαν οι στίχοι στα τραγούδια της Army Dreamers, όπως ακριβώς τα έλεγε.

Την Άγιο την αγαπάμε, την εμπιστευόμαστε. Μας έχει δώσει πολύ ωραίες μουσικές. Μεταξύ άλλων και αυτό εδώ το κρυμμένο που λέει πολλά. Money Love.

Πετίνα Quest που έρχεται από τον Μπουρουντί και φτιάχνει τις ιστορίες της μέσα από τις γυναίκες. Four African Women είναι το κομμάτι που κυκλοφόρησε ανάμεσά μας πίσω στο 2024.

Όπως τα έλεγαν οι ποιητές, όλα αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Η Νίνα Σιμών εδώ σε μια σπάνια στιγμή όπου φτιάχνει το κομμάτι I Shall Be Released πίσω στο χρόνο Γενάρης του 1969 όταν ηχογραφούσε το άλμπουμ To Love Somebody.

Ο καθένας θυμάται τα δικά του και χαίρεται. Ας πούμε, η Αρίθα Φράγκλιν πρωτοείπε αυτό το άσμα ασμάτων πίσω στο 1967. Αλλά σίγουρα κάποιοι θυμούνται την εκδοχή της Κάρολ Κίνγκ πίσω στο 1971. Εγώ πάλι αυτό το κομμάτι το ανακάλυψα από το soundtrack της ταινίας The Big Chill στο Embassy πριν από χιλιάδες χρόνια.

με την φίλη Στήλων που μπορεί να έρχεται από την Τζαμαϊκά και να ηχογράφησε τα ωραιότερά της εκεί, όμως έφυγε από αυτόν τον μάταιο κόσμο στη Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών.

επιστρέψω με έναν άλλον κορίτσαρο, ο οποίος διαμένει στο σήμερα στην Βαρκελόνη, στην Πατσίτα Records που λέτε, εκεί που ηχογραφούνται τα ωραία της ρέγγε. Το όνομα αυτής, April, και πριν από 1,5 χρόνο μας έδωσε αυτό το Sunny

σίγουρα θα επιστρέφουμε στις μεγάλες φωνές και η Amy ήταν σίγουρα από αυτές. Summertime από τη δική της ξεχωριστή εκδοχή. Unreleased song.

sisters έρχονται, έχουν ζήσει όλη τους τη ζωή μέσα στα τραγούδια, προέρχονται από τους Womack & Womack και μέσα στο 2026 βγάζουν τα δικά τους διαμαντάκια. Και εμείς τις πιάνουμε με αυτό εδώ το σοφέρ.

φρέσκα που κυκλοφορούν ανάμεσά μας το σήμερα είναι και η Έλα Τόμσον που έρχεται από την Bogo Records, Promise to Keep είναι το κομμάτι.

καινούριο στο LA. Τα παιδιά αγαπούν τη funk, αλλά όχι μόνο αυτήν. No False Ideas, μας λένε, από τη σούπερ καινούρια δουλειά τους, με τίτλο New You. Περιμεταμόρφωσης δηλαδή.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
3: Κόσμος Radio.gr.

δεύτερη ώρα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς με τις μουσικές μας, τις διαφορετικές σονάτες μας. Μία ghost sonata version διαχειρός Ταξίδι Moon για το καλωσόρισμα στη δεύτερη ωρίτσα μας, εδώ στον Νίκο που αντέχει με μουσικές. Καλώς ήρθατε στην παρέα.

άρεσε από καιρό η Αρούφα Φταμπ και στα δικά της, αλλά αυτό εδώ είναι μια προσωπική σπαρακτική εκδοχή του Autumn Leaves.

Ο Χένρικ Σβάρτς αγάπησε πάλι πολύ την Αφρική και το δηλώνει διαλέγοντας μουσικές που έρχονται από εκεί. Ρεμιξάρι δε όντως.

Λένα Πλάτωνος. Έτσι να ακούγεται ο κόσμος πολύ χαμηλά, που έλεγε και πριν από χρόνια, όταν ηχογραφούσε αυτήν εδώ τη μετακόμιση. Η Λένα Πλάτωνος που θα βρίσκεται παρέα.

0: to be good. We all are brothers.
1: Kid Loco έκανε θράψη, εδώ συνεργάζεται με τον Χώρα Σάντι. Αναρωτιούνται και δύο, where is the love?

τα ίδια και καλύτερα, αλλά στο σήμερα ο Winston McCanaf εννοείται δεν αφήνει το ακορντεόν του, συνδράμει με τους Java και φτιάχνουν αυτό το Elementary για όλους εμάς.

I have to celebrate you, baby. Sounds good.

πνευματικός και ο επόμενος κύριος, αλλά το μπουκάλι το έβλεπε μισοάδιο. Εδώ μια disco tech edit από τον περίφημο Jill Scott Heron.

Σίγουρα θα άντλησαν από τον προηγούμενο κύριο η Ezra Collective, που δεν ακούσαν και λίγες μουσικές μέχρι να φτάσουν σε αυτό το Only Love. Πάσα λιέ μαζί τους.

Η Kebe Shakedown που κυκλοφόρησαν αυτό το καταπληκτικό άλμπουμ με τα remixes τους, εδώ μέσα κρύβεται και το disco άσυντο του Zunga. Ο Brennan Green πειράζει τα υπόλοιπα.

να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέα, για τη διαδρομή, για την ακρόαση, για όλα δηλαδή. Και να τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα στον Νίκο Αντοχής που κρύβεται στον κόσμο σας. Στους 93 και 6. Καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: cosmosradio.gr
0: Κόσμος 90.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

radio.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Κόσμος 90.